Η ώρα είναι 3. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Δώσ' μου ένα τσιγάρο.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σκληραίνει τη στάση του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Ο γραμματέας του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της χώρας, Μοχσέν Ρεζάι, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη. Παράλληλα, ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι τα δεδομένα γύρω από το πετρέλαιο και τα στενά έχουν αλλάξει, προειδοποιώντας ότι οι προσπάθειες περιορισμού των συνεπειών δεν θα αποτρέψουν, όπως ανέφερε, όσα πρόκειται να ακολουθήσουν. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσετ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στοχοποιούν και να διαταράσσουν όσους παρέχουν υλική, τεχνολογική, οικονομική υποστήριξη στο ιρανικό καθεστώς. Την ίδια ώρα, μία ανάσα από τα $110 το βαρέλι βρίσκεται η τιμή του πετρελαίου Brent, μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να κλείσει προσωρινά τον κρίσιμο αγωγό Ανατολής Δύσης, μέσω του οποίου παρακάμπτονταν το στενό του Ορμούζ. Στη χώρα μας, στα 2,14 ευρώ το λίτρο έχει εκτιναχθεί η μέση τιμή της αμόλυβδης, στα 2,08 του ντίζελ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης και να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται ένα βρέφος μόλις 17 ημερών από τα Χανιά, το οποίο φέρεται να τραυματίστηκε από την ίδια του τη μητέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 18χρονη μητέρα του βρέφου συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές, αφού ομολόγησε κατά τη διάρκεια ανάκρισης ότι χτύπησε το παιδί της στο πρόσωπο και το κεφάλι. Το περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, όταν το βρέφος δέχτηκε τα σκόπιμα χτυπήματα. Την επόμενη μέρα, την Κυριακή δηλαδή, το μωρό μεταφέρθηκε σπεσμένα στο νοσοκομείο Χανίων. Η 18χρονη προσπάθησε αρχικά να παραπλανήσει τους γιατρούς, ισχυριζόμενοι ότι το παιδί έπεσε κατά λάθος από τα χέρια της την ώρα που το θύλαζε. Ωστόσο, ο εξειδικευμένος απεικονιστικός έλεγχος διέψευσε άμεσα τους ισχυρισμούς της. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το μικρό αγοράκι έφερε αιμορραγία από κρανιοεγκεφαλική κάκωση και σοβαρά χτυπήματα στο πρόσωπο. Εξαιτίας της καταστασής του, αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών του Βενιζέλιου Νοσοκομείου στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η νεαρή μητέρα, η οποία φέρεται να βίωνε μόνη της την περίοδο της λοχίας, καθώς είχε εγκαταληφθεί από τον πατέρα του παιδιού, λύγησε κατά την ανάκριση και παραδέχθηκε την πράξη της. Ο Δήμος Ηρακλείου στηρίζει έμπρακτα τους φοιτητές της πόλης μετά το μηδενισμό των δημοτικών τελών. Σειρά παίρνει η επιδότηση του εισιτηρίου του αστικού λεωφορείου. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, στο χθεσινό βραδινό Δημοτικό Συμβούλιο, η Δημοτική Αρχή υλοποιεί τη δέσμευση ουσιαστικής στήριξης των φοιτητών και προχωρά τις διαδικασίες εφαρμογής ενός ακόμα μόνιμου μέτρου στήριξης όσων σπουδάζουν στο Ηράκλειο. Της επιδότησης σχεδόν του 60% της αξίας 12.500 καρτών μηνιαίων διαδρομών με το αστικό κτέλ, μια ενέργεια που μπορεί να κατεβάζει το κόστος των καρτών από τα 45 στα 19 ευρώ, σύμφωνα με την διαπραγμάτευση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι μια δράση που θα γίνει σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, η οποία θα ενισχύσει την επιδότηση και το αστικό κτέλ από όπου θα διατίθενται οι μηνιαίες κάρτες κατά τη διάρκεια του φοιτητικού έτους. Σε απόγνωση βρίσκονται οι εμπελουργοί στο νομό Ηρακλείου, καθώς ο κλάδος βιώνει μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών. Η πλήρη στασιμότητα στις εξαγωγές, ο αθέμητος ανταγωνισμός από τις εισαγωγές τρίτων χωρών και η έλλειψη κεντρικής στήριξης έχουν φέρει τους παραγωγούς σε οικονομικό αδιέξοδο, με τα προϊόντα να παραμένουν αδιάθετα στα μπέλια και τις αποθήκες. Η κατάσταση με το επιτραπέζιο σταφύλι είναι δραματική, όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου Σταύρος Γαβαλάς. Αυτή τη στιγμή περισσότεροι από 3.000 τόνοι σουλτανίνας παραμένουν ασυγκόμιστοι στα μπέλια. Αναφορικά με τα ποικιλιακά ινοστάφυλλα, η Ένωση είπε θα καταβάλει προσπάθειες να απορροφήσει όσες ποσότητες μπορεί. Τέλος, τεράστιες είναι και οι αδιάθετες ποσότητες σταφίδας, καθώς τα ελληνικά εργοστάσια αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα λόγω των αθρώων εισαγωγών φθηνής επεξεργασμένης σταφίδας από την Τουρκία. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται στη μία μετά το μεσημέρι το ζευγάρι των επίορκων γιατρών για την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα πληθαίνουν τα σοκαριστικά στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέρευσε και τελικά έχασε τη ζωή του Μαζονάκης. Σύμφωνα με τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής της πλασμαφαίρεσης, στα πρώτα 10 λεπτά της διαδικασίας ήχησε συναγερμός για πιθανή θρόμβωση, ενώ ακολούθησαν και άλλες προειδοποιήσεις, οι οποίες δυστυχώς αγνοήθηκαν. Το συγκεκριμένο εύρημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα, καθώς οι αρχές εξετάζουν αν τα alerts συνδέονται με την επιδείνωση της κατάστασης του τραγουδιστή και την ανακοπή καρδιάς που ακολούθησε. Χθες, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, πολιτικοί, καλλιτέχνες και συνεργάτες αποχαιρέτησαν με παρατεταμένο χειροκρότημα το δημοφιλή τραγουδιστή μετά την εξόδιο ακολουθία που εψάλλει στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, ενώ η ταφή έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Κημητήριο Αθηνών. Σε απαγόρευση των παραπλανητικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο από τις λεγόμενες κλινικές που υπόσχονται θεραπείες μακροζωίας, προσανατολίζεται τώρα το Υπουργείο Υγείας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε νέο θεσμικό πλαίσιο και κανόνες, ενώ ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας εφαρμογής, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο. Με φόντο τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προχώρησε σε διευκρινήσεις για το πλαίσιο λειτουργίας των ιατρείων και των ιατρικών πράξεων που επιτρέπονται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, η πλασμαφαίρεση είναι μια ιατρική πράξη η οποία απαγορεύεται ρητά σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης να εκτελείται σε φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας. Την επαναφορά της θεσμικής ελληνικής παρουσίας σε μια πόλη με ιδιαίτερη θέση στην ιστορία του ελληνισμού των Ηνωμένων Πολιτειών σηματοδότησαν τα εγγένεια του επίτιμου προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Ορλεάνη που πραγματοποιήθηκαν χθες. Για ιστορική και στρατηγική σημασία της λειτουργίας του επίτιμου προξενείου έκανε λόγο σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος αναζητείται μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Ο Ριζάη είχε λάβει άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου εκτείει την ποινή του, αλλά δεν επέστρεψε ως όφιλε και κηρύχθηκε δραπέτης. Εκτός λειτουργίας θα παραμείνει σήμερα Τρίτη ο Εθνικός Δρυμός Λευκών Ωραίων, καθώς το φαράγγι της Αμαριάς θα είναι κλειστό και από τις δύο εισόδους του για λόγους ασφαλείας των επισκεπτών. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, η απόφαση ελήφθη μετά την αξιολόγηση των ενδείξεων της σχετικής εφαρμογής της Snowcasting, αλλά και του επικαιροποιημένου πρωινού δελτίου καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Οι προγνώσεις προειδοποιούν για ισχυρές βροχοπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή, οι οποίες αναμένεται να φτάσουν έως και τα 25 χιλιοστά στο Ξυλόκαστρο και τα 20 χιλιοστά στην Αγία Ρουμέλη. Διευρύνονται τα διέξοδα της ΔΕΙΑΗ λόγω του απλήρωτου χρέους προς τη ΔΕΗ, που από την πλευρά της αρνείται να ηλεκτροδοτήσει μια νέα γεώτρηση της δημοτικής επιχείρησης στην περιοχή του Αγίου Μύρονος. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές της Κρήτης λόγω των συνεχών περιστατικών μέθης και παράνομης διάθεσης αλκοόλ σε ανηλίκους. Το πρόβλημα λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις, καθώς οι ελέγχοι παρακάμπτονται πλέον με νέους τρόπους, όπως είναι η χρήση πλαστών ψηφιακών εγγράφων ταυτοποίησης. Στο στόχαστρο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μέσω διασταυρώσεων, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους, μπαίνουν περισσότεροι από 100.000 ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων, τα οποία νοικιάζουν με το καθεστώς των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε πλατφόρμες τύπου Airbnb και Booking. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Λιθουανία λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας. Οι λιθουανικές αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής εξακριβώσει την προέλευση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους. Νωρίτερα είχε κηρυχθεί συναγερμός στην πρωτεύουσα Βίλνιους και στα περίχωρά της. Κοινή διακήρυξη υπέρ του δικαιώματος στην αυτοδιάθεση υπέγραψαν στο Κάρντιφ οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, δηλώνοντας ότι το μέλλον των χωρών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρωτοφανή συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ υπέρ της Ένωσης της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία. Οι ηγέτες ζητούν συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, ενώ ο Σκοτσέζος Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Σκωτίας θα μπορούσε να γίνει μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Η Βρετανική κυβέρνηση πάντως εξακολουθεί να απορρίπτει ένα νέο δημοψήφισμα. Ρώσος ολιγάρχης συνέβαλε στη χρηματοδότηση της γαμήλιας δεξίωσης του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, του πρωτότοκου γιου του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ που δημοσίευσε ο ιστότοπος ProPublica. Το δημοσίευμα κατονομάζει τον Ουμάρ Κρεμλιόφ, πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, ο οποίος φέρεται να διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου, τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο Κρεμλιόφ έδωσε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για το κλειδάτο γάμο στις Μπαχάμες. Μόνο η ενοικίαση ιδιωτικού νησιού λέγεται ότι κόστησε περίπου 100.000 δολάρια τη βραδιά, ενώ το σόου πυροτεχνημάτων φέρεται να στήχησε γύρω στις 70.000 δολάρια. Σοβαρές παραβιάσεις των συνθήκων κράτησης μεταναστών αποκαλύπτει εσωτερική έρευνα του Υπουργείου Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών στο κέντρο κράτησης της Φλόριντα, γνωστό ως Αλκατράζ με αλιγάτορες, το οποίο έχει πλέον κλείσει. Σύμφωνα με την έρευνα, μετανάστες κλείνονται προσωρινά σε μικροσκοπικά κελιά, μεγέθους τηλεφωνικού θαλάμου για χρονικά διαστήματα από μερικά λεπτά ως σχεδόν 2 ώρες. Το προσωπικό του κέντρου χαρακτήρισε τα μικροσκοπικά κελιά χώρους ηρεμίας, ώστε οι κρατούμενοι να μπορούν να περνούν κάποια ώρα μόνοι και να ησυχάζουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραμείνει σε παγρύπνηση απέναντι στην αυξανόμενη ρωσική στρατιωτική δραστηριότητα στην Αρκτική, καθώς και στο αυξανόμενο ενδιαφέρον της Κίνας για την περιοχή, δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας μετά τη σύνοδο του Ροβανιέμι. Σε εκείνο ανακοινουθέν, 12 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την παρουσία της στην Αρκτική, αναλαμβάνοντας πιο στρατηγικό και πιο ενεργό ρόλο εν μέσω απειλών από τη Ρωσία και τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ένας Βρετανός παραδέχθηκε ότι νάρκωνε επανειλημμένα και βίαζε τη σύζυγό του στο σπίτι του επί 2 δεκαετίες. Άλλοι 12 άνδρες κατηγορούνται επίσης για σεξουαλική κακοποίηση της ίδιας γυναίκας μεταξύ του 2018 και του 2025. Στον αθλητικό χώρο τώρα, στο ευρωπαϊκό παιχνίδι της Πέμπτης με τη Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο Στάδιο έχουν στρέψει την προσοχή τους στον Όφι. Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον των φιλάθλων της ομάδας για το παιχνίδι, καθώς έχουν προπολιθεί περίπου 12.000 εισιτήρια. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με μεγάλη πιθανότητα εκδήλωση ασθενών βροχών μικρής διάρκειας, κυρίως κατά το μεσημέρι και το απόγευμα, προβλέπει για σήμερα στην Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει στα 3 με 4 μποφόρ. Πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες. Οι μέγιστες τιμές στα παιδινά και παραθαλάσσια τμήματα θα κυμάνθουν γύρω στους 19 με 25 βαθμούς, ενώ τοπικά στην Νότια Κρήτη ο υδράργυρος ίσως αγγίξει τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο. Μας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης, φύτρωνες καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες ή γκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με 2 συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
6: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Και κύριοι, σήμερα είναι Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026. Έχω την αίσθηση ότι από σήμερα και αύριο βέβαια, αλλά ενδεχομένως και την Πέμπτη, ο καιρός θα μας θυμίζει πραγματικά φθινόπωρο, έτσι κι αλλιώς είμαστε στον πρώτο μήνα του φθινοπόρου. Αλλά δεν έχουμε συνηθίσει το Σεπτέμβριο από τόσο νωρίς να μας δίνει βροχές, όπως προβλέπει το windy.com που φαίνεται να έχουμε μια εκτεταμένη έτσι βροχόπτωση και καταιγίδες σε πολλές περιοχές του νησιού μας από σήμερα το μεσημέρι. Δεν έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να μας δίνει ο Σεπτέμβριος αυτά τα δεδομένα που ενδεχομένως, είπα, μέχρι να επιβεβαιωθούν. Καλημέρα στο Δημήτρη Μπορνάκη που είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου και στο συντονισμό της εκπομπής, να επιβεβαιωθούν αυτές οι προγνώσεις. Βέβαια, μένει να το δούμε. Θα ξεκινήσουμε όμως την εκπομπή σήμερα, τη γιορτάζει ο Άγιος Νικήτας, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, μεγαλομάρτυρας της Εκκλησίας μας, η μνήμη του οποίου τιμάται κάθε χρόνο στις 15 Σεπτεμβρίου. Ο Νικήτας καταγόταν από επιφανή οικογένεια Γότσων, Γερμανών δηλαδή, πέρα από τον Ίστρο ποταμό, το Δούναβι. Από μικρό παιδί έγινε χριστιανός χάρη στον τοπικό Μητροπολίτη Θεόφιλο που είχε λάβει μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325. Μαρτύρησε επί της πειράς με διαταγή του βασιλιά των Γόντων του Αθανάριχου όταν αρνήθηκε να προσχωρήσει στην αίρεση του αριανισμού που πρέσβευε ο ομοεθνής του άρχοντας. Γιορτάζουμε λοιπόν σήμερα τον Άγιο Νικήτα και γιορτάζει ο Άγιος Νικήτας και νότια του Ηρακλείου, για όσους γνωρίζουν, προφανώς γνωρίζουν τον Άγιο Νικήτα, στον Αχεντριά, το μέρος όπου εκάρει μοναχός ο Άγιος Ευμένιος ο Σαριντάκης. Πρόκειται για το ιερό προσκύνημα του Αγίου Νικήτα στον Αχεντριά που αποτελούσε ένα παλαιό ερημητήριο κοντά σε Φοινικό δάσος. Πρόκειται για ένα σπηλαιώδη ναό ο οποίος χρονολογείται από το 17ο αιώνα μετά Χριστό, περίπου το 1640. Από τον εικονογραφικό διάκοσμο του ναού σώζονται μόνο μερικές στιχογραφίες, ενώ αριστερά του ιερού βήματος σε μικρότερο σπήλαιο που λειτουργεί ως διακονικό εκχέεται αγίασμα από σταλαχτίτες. Ο ιερός αυτός τόπος ήταν ερημητήριο και σκήτη πνευματικής άσκησης κυρίως από τους μοναχούς της Μονής Κουδουμά, οι οποίοι διέμεναν στο ερημητήριο του Αγίου Νικήτα μόνιμα ή κατά περιόδους. Το χρονικό διάστημα μεταξύ 1948 και 1959 ο Άγιος Νικήτας λειτουργήσε ως μονή της Επισκοπής Αρκαδίας, όπου υπαγόταν εκκλησιαστικά με ηγούμενο τον Ιερό Θεοκόστο Μανολάκη και μικρή αδερφότητα, κατόπιν απόφαση του αείμνηστου Επισκόπου Αρκαδίας, μετέπειτα Μητροπολίτη Κρήτης, κυρού Ευγένιου Ψαϊδάκη. Στη συνέχεια βέβαια λειτουργεί ως μονίδριο με ιερομονάχους που διορίζει ο εκάστοτε αρχιερεύς. Με απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης το 1997 και κατόπιν πρότασης του αείμνηστου Μητροπολίτου Γορτίνης και Αρκαδίας Κύριλου Κυπριωτάκη, το μονίδριο του Αγίου Νικήτα χαρακτηρίστηκε ως προσκύνημα, λαμβάνοντας μια νομική υπόσταση και διοικούμενο από επιτροπή. Από το 2001, οπότε συστάθηκε η Ιερά Μητρόπολη Αρκαλχωρίου, Καστελίου και Βιάνου, το προσκύνημα του Αγίου Νικήτα διατήρησε τη νομική υπόστασή του και υπάγεται διοικητικά στη Μητρόπολη υπό το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ανδρέα. Και με τον Άγιο Νικήτα του Αχεντριά συνδέονται και πάρα πολλά ονόματα τα οποία πρόσωπα ασκήτευσαν, ηγουμένευσαν ή άσκησαν εποπτεία στο χώρο κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Έτσι για την ιστορία να αναφέρω μερικά ονόματα, μπορεί να είναι και συγγενείς και να έχουν απογόνους
αυτοί οι άνθρωποι είναι ο Γρηγόριος Καραγιαννάκης 1904, Παρθένιος Λυκάκης 1910, Ευμένιος Φιλιππάκης το 1940, ο Παρθένιος επίσης το 1940, ο Αρχιμανδρίτης Ιερόθεος Κωστομανολάκης 1948-1959 που ήταν και ηγούμενος, ο Ιερομόναχος Σοφρόνιος Ευμένιος Σαριδάκης ο Άγιος Ευμένιος το 1948, και άλλα πρόσωπα τα οποία βρέθηκαν εκεί για να υπηρετήσουν το προσκύνημα. Χρόνια πολλά λοιπόν στους εορτάζοντες σήμερα. Πάμε να δούμε τα του καιρού. Βλέπω εδώ στο windy.com να μας έρχεται από τα δυτικά ένα οργανωμένο σύστημα. Ήδη έχουμε συννεφιά και πολλή υγρασία. Πολλή υγρασία, συννεφιά και στο Ηράκλειο, αλλά περισσότερο φαντάζομαι ότι θα είναι στη Δυτική Κρήτη, όπου εκεί φαίνεται να ξεκινούν βροχές και καταιγίδες. Βλέπω εδώ στο windy.com 12 η ώρα το μεσημέρι να βρέχει και στο Ηράκλειο, από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, και προχωρώντας λίγο προς το απόγευμα θα παραμείνει αυτή η αστάθεια από το Ρέθυμνο και τα Χανιά, δεν επηρεάζει το Λασίθι από ό,τι βλέπω, αλλά πάμε τα μεσάνυχτα της Τετάρτης και έπειτα θα αρχίσει σταδιακά πάλι να μας επηρεάζει και θα επηρεάσει και όλη την Κρήτη, από ό,τι βλέπω, και το Λασίθι και τα Χανιά και το Ηράκλειο, όλες τις περιοχές. Προχωρώντας λίγο προς την Τετάρτη, φαίνεται ότι μέχρι το βράδυ θα διατηρηθούν αυτά τα φαινόμενα, όπως και την Πέμπτη. Την Πέμπτη που μέχρι το απόγευμα θα έχουν εξασθενήσει. Τώρα, μένει να δούμε εάν, κυρίες και κύριοι, επιβεβαιωθούν αυτές οι προβλέψεις. Πάντως το meteo.gr δίνει σήμερα συννεφιά στο Ηράκλειο, δεν δίνει βροχή ούτε αύριο βέβαια Τετάρτη, σε αντίθεση με το windy.com. Θα δούμε ποιο προγνωστικό μοντέλο θα επικρατήσει. Η θερμοκρασία στο Ηράκλειο σήμερα θα φτάσει τους 28 βαθμούς ή ανώτερη, με υψηλά ποσοστά υγρασίας, όμως όπως είναι φυσικό θα έχουμε και συννεφιά. Και οι άνεμοι σταδιακά ίσως ενισχυθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα φτάσουν τα 4 μποφόρ. Αύριο Τετάρτη τώρα η θερμοκρασία επίσης 27 με 28 βαθμούς η ανώτερη. Την Πέμπτη 17 του μήνα επίσης το ίδιο, με υψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω από 70%, και οι άνεμοι θα ενισχυθούν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Παρασκευή τώρα 28 βαθμοί, επίσης υψηλά ποσοστά υγρασίας με αραιή συννεφιά και βορειοδυτικούς ανέμους 2-4 μποφόρ. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου ανεβαίνει λίγο ο υδράριος, θα φτάσει τους 29 βαθμούς η ανώτερη, με επίσης υψηλά ποσοστά υγρασίας και ενίσχυση των ανέμων κατά τη διάρκεια της ημέρας στα 5 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Μέχρι την Κυριακή έχουμε εικόνα, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε άλλη περιοχή της Κρήτης. Πάμε στην περιοχή της Σιτίας. Σιτία σήμερα, όπως και στο Ηράκλειο και φαντάζομαι και σε άλλα βόρεια παράλια του νησιού μας, η θερμοκρασία θα δείξει 29 βαθμούς. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί στα 4 με 5 μποφόρ και επίσης υψηλά ποσοστά υγρασίας. Με λίγα σύννεφα θα κυλήσει εκεί η σημερινή ημέρα. Αύριο Τετάρτη τώρα έντονη συννεφιά, ενδεχομένως να έχουμε και ασθενή βροχή. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου, επίσης με υψηλά ποσοστά υγρασίας που θα φτάσουν το 60%. Πέμπτη τώρα, τα ξημερώματα ασθενή βροχή, έντονη συννεφιά κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ημέρας, θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου, η άνεμη βόρειο-δυτική στα 5 μποφόρ. Παρασκευή 28 βαθμοί, διατήρηση των βορειοδυτικών ανέμων σε αυτά τα επίπεδα των 5 μποφόρ και πάλι υψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω από 60%. Το Σάββατο 29 βαθμοί Κελσίου και την Κυριακή 29, με αίσθηση ζέστης όμως 32 λόγω των υψηλών ποσοστών υγρασίας. Μέχρι την Κυριακή λοιπόν έχουμε εικόνα. Πάμε λίγο στον Άγιο Νικόλαο και ευρύτερα στον κόλπο Μεραμβέλου για να δούμε τις θερμοκρασίες
που θα επικρατήσουν και εκεί βέβαια, όπως και στις υπόλοιπες περιοχές των βορείων παραλίων του νησιού μας, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 29 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί στα 4 με 5 μποφόρ, επίσης υψηλά ποσοστά υγρασίας και αραιή συννεφιά μετά το μεσημέρι. Αύριο Τετάρτη τώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με ασθενή βροχή, έτσι δείχνει το μετεό, και το meteo.gr, με τη θερμοκρασία επίσης να μην ξεπερνά τους 27 με 28 βαθμούς, υψηλά ποσοστά υγρασίας, καθώς θα έχουμε και αρκετή συννεφιά, πάνω από 60%. Την Πέμπτη προβλέπεται τα ξημερώματα βροχή στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 27 βαθμούς, η άνεμη βόρειο-δυτική στα 5 μποφόρ. Παρασκευή 28 βαθμοί Κελσίου, διατήρηση των ανέμων σε αυτά τα επίπεδα, το Σάββατο 29 βαθμοί, την Κυριακή 29, όπως και τη Δευτέρα που θα έχουμε τις ίδιες καιρικές συνθήκες. Πάμε λίγο πιο νότια τώρα να δούμε αν έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες στο νομό Λασιθίου και συγκεκριμένα στην περιοχή της Ιεράπετρας. Σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει 1-2 βαθμούς παραπάνω από τα βόρεια παράλια, θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, με σχετικά μέσα ποσοστά υγρασίας όμως και ενίσχυση των βορείων ανέμων κατά τη διάρκεια της ημέρας στα 5 μποφόρ. Αύριο Τετάρτη προβλέπεται άστατος καιρός και στην Ιεράπετρα, ασθενή βροχή δίνει το meteo.gr τις πρωινές ώρες, μετά το μεσημέρι βροχή και αραιή συννεφιά την υπόλοιπη ημέρα. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς και οι άνεμοι ενισχύονται κατά τη διάρκεια της ημέρας στα 6 μποφόρ. Την Πέμπτη επίσης τα ξημερώματα προβλέπεται ασθενής βροχή, έθριος ο καιρός την υπόλοιπη ημέρα της Πέμπτης, η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς και υψηλά ποσοστά υγρασία.

0: Μέτρο εκεί θα δείξει 32 βαθμούς. Με αρκετή συννεφιά όμως και υψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω από 40%, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς με ένταση έως 3, το πολύ 4 μποφόρ. Αύριο Τετάρτη, τώρα 16 Σεπτεμβρίου, αυτή η αστάθεια που λέγαμε φαίνεται να επηρεάζει και την περιοχή των Μυρών και ευρύτερα της Μεσάς, όπως είπαμε. Με τη θερμοκρασία μένα να φτάνει τους 31 βαθμούς, αλλά προβλέπεται ασθενής βροχή τουλάχιστον μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία σε αυτά τα επίπεδα θα φέρει και την υγρασία που θα είναι 55% με 57%, η συννεφιά και την Πέμπτη μέχρι τα ξημερώματα, μετά έθριος καιρός, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 32 βαθμούς με σχετικά μέσα ποσοστά υγρασίας, την Παρασκευή 29 βαθμοί Κελσίου, το Σάββατο 32 στην περιοχή των Μυρών με νότιους ασθενείς ανέμους έως 3 μποφόρ και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου επίσης η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου με τα ίδια χαρακτηριστικά των ανέμων. Πάμε λίγο πιο δυτικά να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή του Ρεθύμνου. Στο Ρέθυμνο σήμερα το θερμόμετρο και εκεί θα δείξει 27 βαθμούς Κελσίου με υψηλά ποσοστά υγρασίας, η άνεμη βόρη 3-4 μποφόρ και αρκετή συννεφιά. Αύριο Τετάρτη τώρα η αστάθεια αυτή θα υπάρχει βεβαίως κυρίως και στα δυτικά. Με τη θερμοκρασία μένουν αυτά είναι τους 26 βαθμούς, είναι λίγο χαμηλότερη από τις ανατολικές περιοχές της Κρήτης, με υψηλό ποσοστό υγρασίας 62%, προβλέπεται μετά το μεσημέρι βροχή στην περιοχή του Ρεθύμνου. Την Πέμπτη επίσης συννεφιά με 25 βαθμούς θερμοκρασία και βορειοδυτικούς ανέμους που θα φτάσουν τα 5 μποφόρ, την Παρασκευή 26 βαθμοί με εξασθένιση των ανέμων έως 3 μποφόρ θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και το Σάββατο όπως και την Κυριακή θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου με αραιή συννεφιά κατά τη διάρκεια και των 2 ημερών. Τέλος, πάμε να δούμε και την περιοχή των Χανίων. Στα Χανιά το θερμόμετρο σήμερα θα δείξει 28 βαθμούς. Έντονη συννεφιά και βροχή μετά το μεσημέρι δίνει και το meteo.gr με εξασθενημένους ανέμους και υψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω από 80%. Αυτό φέρνει και τη βροχή βέβαια. Όπως και αύριο Τετάρτη που η αστάθεια αυτή θα επικρατήσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στην περιοχή των Χανίων, ανώτερη θερμοκρασία 26 βαθμούς, η άνεμη βόρεια ανατολική 3-4 μποφόρ, υψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω από 70%, βροχή τις πρωινές ώρες, ασθενής βροχή μετά το μεσημέρι και συννεφιά την υπόλοιπη ημέρα. Την Πέμπτη τώρα 17 Σεπτεμβρίου, θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς, την Παρασκευή 29, το Σάββατο 30 βαθμοί Κελσίου με βόρειους εξασθενημένους ανέμους έως 3 μποφόρ και αραιή συννεφιά κατά τη διάρκεια της ημέρας και την Κυριακή ακριβώς το ίδιο με υψηλά ποσοστά υγρασίας. Έτσι θα κυλήσει αυτή η εβδομάδα και θα δούμε τι θα γίνει μπαίνοντας το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη από την ερχόμενη Δευτέρα. Να δούμε λοιπόν, θα επιβεβαιωθεί η πρόγνωση ότι αύριο θα, ή μάλλον από απόψε το βράδυ σταδιακά θα έχουμε βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες. Μένει να το δούμε κυρίες και κύριοι, δεν είμαστε μετεωρολόγοι, συμβουλευόμαστε και εμείς και διαβάζουμε τα προγνωστικά μοντέλα διαφόρων site, αλλά μένει να δούμε ποιο θα επιβεβαιωθεί. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
3: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
2: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προσφυγικά.

0: Προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
1: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτά πριν από τις 8, θα τα πούμε και αναλυτικότερα βέβαια, μετά το δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί. Έχουμε νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα, νέες ανατιμήσεις, καθώς φαίνεται ότι ούτε αποκλιμάκωση του πολέμου ΗΠΑ Ιράν έχουμε, τα προβλήματα συνεχίζονται, το βαρέλι διαπραγματεύεται στις διεθνείς αγορές σε όλο και πιο υψηλές τιμές, 107-108 είναι αυτή την ώρα, ήταν 110 χθες. Υπάρχει μια τεράστια ανησυχία, καθώς ένα ενεργειακό ντόμινο φαίνεται να φουσκώνει το λογαριασμό του χειμώνα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις και λένε κυβερνητικά στελέχη ότι θα έχουμε νέα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Αυτό έχει αν έχουν σκοπό να κάνουν κάτι τέτοιο, το έχουν αργήσει. Δεν πρέπει να περιμένουμε το χειμώνα. Τα καύσιμα στο Ηράκλειο έχουν φτάσει, οι αμόλυβοι να πωλείται 2,19-2,20. Σε περιοχές εκτός Ηρακλείου είναι 2,30-2,30.

35 μπορεί να τα βρεις. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Και δεν παρεμβαίνει ένας άνθρωπος. Πού είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης, κυρίες και κύριοι, να δώσει μια κατεύθυνση? Να μειώσουν φόρους. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, οι φόροι. Έχεις μια τεράστια άνοδο των τιμών του πετρελαίου διεθνώς. Δώσε κάτι. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: τόσο.
1: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι 8. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ράλι ανόδους στις τιμές των καυσίμων. Μια ανάσα από τα 110 δολάρια το βαρέλι βρίσκεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να κλείσει προσωρινά τον κρίσιμο αγωγό Ανατολής Δύσης, μέσω του οποίου παρακάμπτονταν το στενό του Ορμούζ. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται σήμερα στα 2,14 ευρώ το λίτρο και το ντίζελ στα 2,08 ευρώ. Την ίδια ώρα τα δηληστήρια προαναγγέλουν από σήμερα νέες σημαντικές αυξήσεις. Παράλληλα το Ιράν σκληραίνει τη στάση του προς τις ΗΠΑ. Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη. Σε κατάσταση διαρκούς οργής και αγανάκτησης βρίσκονται πλέον οι κάτοικοι και επαγγελματίες στις περιοχές Γιόφυρο και Ξηροπόταμο στο Ηράκλειο εξαιτίας της τοποθέτησης οπτικών ινών. Τρύπες για φρεάτια παραμένουν ορθάνυχτες για εβδομάδες, αποτελώντας παγίδες για πεζούς και οδηγούς. Οι εργασίες αποκατάστασης χαρακτηρίζονται ως γελιοδός πρόχειρες, αφού ακόμα και στον κεντρικό δρόμο στο Γιόφυρο, που το οδόστρωμα ήταν καινούριο, οι εργολάβοι άφησαν πίσω τους επικίνδυνες λακκούβες και ανώμαλες γραμμές. Νέα αφίξη λαθρομεταναστών. Τα ξημερώματα 45 άτομα εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου και περισυνελέγησαν από παραπλέον σκάφος. Στη μονάδα νεογνών του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα από τα Χανιά βρέφος 17 ημερών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του. Σε απόγνωση βρίσκονται οι αμπελουργοί του Ηρακλείου, καθώς πάνω από 3.000 τόνοι σουλτανίνας παραμένουν ασυγκόμιστοι ενώ οι εξαγωγές έχουν παγώσει. Την ίδια ώρα, οι τιμές της ταφίδας έχουν καταρρεύσει με τους παραγωγούς να ζητούν άμεση στήριξη. Δήμος Ηρακλείου και Περιφέρεια Κρήτης προχωρούν στην επιδότηση φοιτητικής κάρτας απεριορίστων διαδρομών με 19 ευρώ αντί για 45. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί που βρίσκονταν στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης, την ώρα που νέα στοιχεία από το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης έρχονται να συμπληρώσουν το παζλ των κρίσιμων λεπτών πριν από το θάνατο του ερμηνευτή. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 9.
4: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τόνο σαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5.
6: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Έλεγα πριν το δελτίο ειδήσεων για το ενεργειακό αυτό ντόμινο που φουσκώνει το λογαριασμό. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Τα κάψιμα είναι στα ύψη και αυτό σημαίνει ότι αυτό το ντόμινο που λένε θα επηρεάσει και τις τιμές, τη μεταφορά των προϊόντων και πολλά άλλα τα οποία θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται πάλι σταδιακά το επόμενο διάστημα. Είναι που είναι ακριβά, έχουμε τον πληθωρισμό 3,8%, και ξαφνικά βλέπουμε πάλι να έχουμε μια έξαρση αυτών των ανατιμήσεων. Οι τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα ιδιαίτερα ακριβό χειμώνα, με το ενεργειακό κόστος να πιέζει ταυτόχρονα θέρμανση, μετακινήσεις, λογαριασμούς, και αυτή η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή αναζωπηρώνει την ανησυχία ότι το διεθνές ράλι δεν θα είναι πρόσκαιρο, μεταφέροντας το βάρος στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς λίγο πριν αρχίσει και η περίοδος της θέρμανσης. Σε ένα μήνα περίπου από τώρα θα αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, περίπου στα μέσα του Οκτώβρη. Έτσι λοιπόν, με το Brent να κινείται αυτή την ώρα στα επίπεδα των 107-108 δολαρίων το βαρέλι, το πετρέλαιο θέρμανσης με αυτά τα δεδομένα, τα σημερινά δεδομένα, έτσι λένε οι εκτιμήσεις, αναμένεται να ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου, όπως είπαμε, κοντά στο 1,80 με 1,90 ευρώ το λίτρο. Στην Αθήνα όμως, γιατί αυτές οι τιμές είναι των Αθηνών. Εάν στην Αθήνα ξεκινήσει 1,80-1,90, Δημήτρη, εδώ πόσο θα ξεκινήσει, πόσο θα πάει, με πόσο θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης, για όσους μπορούν να βάλουν βέβαια, γιατί έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια τι γίνεται. Με το σταγονόμετρο το παίρνουν. Εάν είναι στην Αθήνα 1,80-1,90, με τις τιμές που βλέπουμε στα πρατήρια των Αθηνών και του Ηρακλείου, σίγουρα θα είναι 15 με 20 λεπτά υψηλότερη η τιμή. Πέρυσι είχε ξεκινήσει στην Αθήνα 1,10, εδώ δεν θυμάμαι ακριβώς, λίγο παραπάνω, σίγουρα παραπάνω. Πρόκειται όμως για μια αύξηση της τάξης του 64% με 70%, η οποία απειλεί να κάνει την πρώτη προμήθεια του χειμώνα απαγορευτική για πολλά νοικοκυριά. Είπαμε ότι και η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώθηκε περίπου στα 2,14. Μέση τιμή, είπαμε, σε περιοχές Βρύσες από Κορώνου, 2,30 η αμόλυβδη. 2,25 σε άλλες απομακρυσμένες περιοχές, 2,30 ενδεχομένως θα τις συναντήσουμε κι αλλού. Όταν στο Ηράκλειο είναι κοντά στο 2,20, φανταστείτε τι γίνεται εκτός μεγάλων αστικών κέντρων. Την ίδια ώρα έχουμε και το φυσικό αέριο στον Ευρωπαϊκό Κόμβο Συναλλαγών. Αυτό το κόμβο, το χρηματιστήριο της ενέργειας που δημιούργησαν και μας έχει πιει το αίμα στην κυριολεξία με τις τιμές που πολλούνται οι ποσότητες του φυσικού αερίου. Χθες έκλεισε, λέει, κοντά στα 82 ευρώ ένα μεγαβατόρα, προαναγγέλλοντας ένα πολύ ακριβότερο χειμώνα για όλα τα νοικοκυριά. Η μέση τιμή στην ενέργεια κινείται αυτές τις μέρες περίπου στα 160 ευρώ ένα μεγαβατόρα και είναι περίπου 20% υψηλότερα από ό,τι τον Αύγουστο.

Αυτά είναι τα δεδομένα, κυρίες και κύριοι, σε γενικές γραμμές. Το τι μας περιμένει, κανένας δεν το ξέρει βέβαια, αυτό είναι βέβαιο. Το θέμα είναι ότι οι τιμές των προϊόντων με αυτά τα δεδομένα θα αρχίσουν να αυξάνονται. Και όσες προσπάθειες και αν έχουν γίνει για μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ ή οτιδήποτε άλλο, φαίνεται ότι θα πέσουν στο κενό. Έτσι κι αλλιώς έχουν πέσει στο κενό. Έχεις δει εσύ μείωση πραγματική, Δημήτρη, στο σούπερ μάρκετ σε προϊόντα, 1670 προϊόντα και τι γίνεται τώρα, κανένας δεν γνωρίζει, κανένας. Το θέμα είναι όμως ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα. Στο Ηράκλειο έχουμε 2,20 την αμόλυβη. Κανένας δεν κινείται σε μια κατεύθυνση να δούμε τι θα γίνει, επιδότηση στην Αγγλία των καυσίμων, μέτρα ανακούφισης, fuel pass ξανά, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Εντάξει, το fuel pass πόσο να βοηθήσει, βάζεις ένα γέμισμα στο αυτοκίνητο και αυτό με το ζόρι. Για τα μικρά εννοούμε, έτσι, άμα είσαι ένα τσικουατσέντο, το γεμίζεις. Αλλά τα υπόλοιπα είναι το θέμα και οι μετακινήσεις πλέον είναι πολύ πιο ακριβές από ό,τι ακόμα και τον Αύγουστο. Και τώρα οι περισσότεροι που πάνε και τα παιδιά σχολείο και έχουν περισσότερες μετακινήσεις, εξωσχολικές δραστηριότητες, χρειάζονται περισσότερα καύσιμα. Πώς μια οικογένεια με αυτά τα δεδομένα μπορεί να ανταποκριθεί, κυρίες και κύριοι, με 2,20 την αμόλυτη στο Ηράκλειο? Οι συνθήκες αυτές επαναφέρουν στο προσκήνιο την ανάγκη κρατικής παρέμβασης. Οι πρατηριούχοι ζητούν επιδότηση απευθείας στην Αγγλία για το πετρέλαιο ειδικά θέρμανσης, τα υπόλοιπα καύσιμα δεν τα σκέφτονται και οι πρατηριούχοι, ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση από την πρώτη κιόλας αγορά. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, παρέπεμψε χθες τη συζήτηση στον Οκτώβριο, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση λέει θα σταθεί δίπλα στους πολίτες εφόσον χρειαστεί. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή, βρε Δημήτρη, δεν χρειάζεται να δούνε τι θα κάνουν. Σε λίγο, με αυτά τα δεδομένα, η τιμή της αμόλυβδης θα φτάσει στα 2,5 ευρώ. Κοντεύει να φτάσει. Όταν σε περιοχές έχουμε 2,30 την τιμή της αμόλυβδης, όπου να είναι θα ξεπεράσει τα 2,5 ευρώ. Τι κάνει λοιπόν ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος λέει θα δούμε εάν χρειαστεί να εφαρμόσουμε μέτρα ανακούφισης. Αυτή τη στιγμή λέει, θυμίζω ότι το ντίζελ επιδοτείται στην Αγγλία. Και επειδή επιδοτείται στην Αγγλία, πόσο είναι το ντίζελ, κύριε Πιερακάκη? Και η αμόλυβδη, αυτή δεν τη λογαριάζουμε που έχει ξεφύγει? Τώρα αυτή την περίοδο είναι ακριβότερη η αμόλυβδη από ότι το ντίζελ. Τον Οκτώβριο που θα φτάσουμε στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι μια συζήτηση η οποία έχει ακόμα ένα μήνα περιθώριο. Ωστόσο τι γίνεται όμως? Εξετάζεται μια νέα αρχιτεκτονική, λέει, για το επίδομα θέρμανσης ώστε να διευρυνθεί η περίμετρος των δικαιούχων και να αυξηθεί η ενίσχυση. Πέρυσι το επίδομα κυμαινόταν από 100 έως 800 ευρώ, ενώ σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες μπορούσε να φτάσει και τα 1200 ευρώ. Αυτά όμως σε ορεινές περιοχές, σε περιοχές της υπηρετικής χώρας, εδώ στην Κρήτη αυτές οι τιμές δεν παίζουν βέβαια, είμαστε πολύ πιο χαμηλά σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα λόγω και των καιρικών συνθηκών, γιατί λέει εμείς δεν έχουμε βαρύ χειμώνα εδώ. Πριν πάμε στα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Ράδιο Κρήτη, το ecrete.gr, να πάμε σε μια απαραίτητη αναφορά. Η Aegean σας ενημερώνει για τα νέα αεροπορικά δρομολόγια απευθείας από το Ηράκλειο για την Κωνσταντινούπολη. Aegean, πετάξτε μαζί μας απευθείας από το Ηράκλειο στην Κωνσταντινούπολη, την πόλη με τις γοητευτικές αντιθέσεις, με φόντο το Βόσπορο, την πόλη που είναι γεμάτη χρώματα, αρώματα και ιστορία. Κλείστε το εισιτήριό σας στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Τώρα, πάμε να δούμε σταδιακά τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Ράδιο Κρήτη, το ecrete.gr. Αφού όμως πρώτα πω ότι περιμένει ακόμα μεγαλύτερη ταλαιπωρία

0: τους οδηγούς ξένους και ντόπιους που θα κινούνται από σήμερα και τις επόμενες ημέρες μέχρι 21 του μήνα στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, εκτός από το σημείο εδώ όπου σημειωτών πάνε τα αυτοκίνητα λόγω των έργων στην περιοχή Κοκκίνη Χάνη μέχρι το αεροδρόμιο, έχουν βάλει τα κολονάκια, αυτό το λέμε σε καθημερινή βάση, κανένας δεν συγκινείται όμως. Το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, τηλέφωνα, παράπονα ακροατών, οδηγών οι οποίοι ταλαιπωρούνται στις ουρές. Το τμήμα όμως ΝΕΑ από για Άγιο Νικόλαο από την 5η μέχρι 21 του μήνα, Δευτέρα νομίζω, θα είναι κλειστό όλο το μήκος. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα πρέπει τα οχήματα που είναι κάτω από 12 τόνους να πηγαίνουν από την Παλαιά Εθνική Οδό μέσω λιμνών, δηλαδή για να πηγαίνουν στον Άγιο Νικόλαο. Οι δενταγίκες θα πρέπει να κάνουν το γύρο του νομού Ηρακλείου και του νομού Λασιθίου για να φτάσουν στον Άγιο Νικόλαο. Δηλαδή θα πρέπει να πηγαίνουν μέσω Βιάνου, να πάνε στην Ιεράπετρα, Παχιάμου, Άγιος Νικόλαος. Στη δε Παχιάμου, που θεωρείται, λέει, ότι είναι εθνική οδός, περνάς μέσα από το χωριό, στην Παχιάμου, θεωρείται αυτή η εθνική οδός. Επίσης δεν συγκινείται κανένας από το Υπουργείο Υποδομών να φτιάξει αυτό το κομμάτι που είναι όριμο σε μελέτες και κοστίζει περίπου, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, 150 εκατομμύρια ευρώ από το καλό χωριό στην Παχιάμου, δηλαδή την παράκαμψη της Παχιασάμου ουσιαστικά, για να μην περνάς μέσα από το χωριό που γίνεται και εκεί κάθε φορά το αδιαχώρητο. Από εκεί περνάνε, κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω πόσες νταλίκες καθημερινά, μα δεν υπάρχει και άλλος δρόμος βέβαια. Από πού θα πάει η νταλίκα? Από τα χωράφια να βγει έξω από την Παχιάμου. Πάει λοιπόν, περνούν όλες οι νταλίκες από την Ιεράπετρα εκεί, είτε πηγαίνοντας προς Ηράκλειο, είτε ερχόμενες προς Ηράκλειο, από Ηράκλειο. Όλα τα αυτοκίνητα διακινούνται μέσω Παχιασάμου για Ιεράπετρα Σιτία και το αντίστροφο. Και δεν συγκινείται κανένας να πει, ρε παιδιά, έχουμε ένα νέο ΒΟΑΚ, ο οποίος κατασκευάζεται τώρα στο τμήμα αυτό με την τεράστια ταλαιπωρία βέβαια, Ηράκλειο, Νεάπολη, Άγιος Νικόλαος, να δούμε και το άλλο κομμάτι. Τι θα γίνει, ας πούμε, μέχρι τη Σιτία? Αυτό θα πάρει βέβαια χρόνια να δούμε μέχρι τη Σιτία ΒΟΑΚ. Αλλά τουλάχιστον αφού είναι όριμες οι μελέτες, μέχρι την για να γίνει η παράκαμψη της Παχιάς Άμμου, ας το χρηματοδοτήσουν αυτό, να ανακουφίσουν λίγο τον κόσμο. Δηλαδή μιλάμε για πάρα πολλά προβλήματα, κυρίες και κύριοι. Και δικαίως φωνάζουν όλοι, ξενοδόχοι, εστιατόρες, τουριστικοί πράκτορες, ότι η υποκατασκευή, το έργο του ΒΟΑΚ, που αναγκαστικά λόγω ότι δεν υπάρχει και εναλλακτική οδός πέρα από την Παλαιά Εθνική Οδό, κατασκευάζεται με αυτές τις συνθήκες, έχει επιφέρει μια οικονομική ασφυξία σε όλο τον νομό Λασιθίου. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά εδώ συμβαίνουν και άλλα, το έχουμε δει και έξω από το Ηράκλειο, να χάνουν άνθρωποι τις πτήσεις τους, ξένοι επισκέπτες, τουρίστες, είναι γεμάτο το νησί ακόμα και μέχρι τον Οκτώβριο τα ίδια δεδομένα θα υπάρχουν. Η ταλαιπωρία λοιπόν είναι τεράστια έτσι κι αλλιώς, και δεν βλέπω να συγκινείται κανένας. Τι και αν παίρνουν οι ακροατές εδώ, τους φιλοξενούμε στην εκπομπή, τα αναδεικνύουμε αυτά τα ζητήματα, απάντηση όμως από το Υπουργείο δεν έχουμε καμία. Πάμε να δούμε άλλα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Ράδιο Κρήτη, το ecriti.gr. Ήθες, Δημήτρη, να πάμε πρώτα σε διαφημίσεις και μετά να δούμε την επικαιρότητα? Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
7: Hondo Center.
8: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Ραδιοκρήτη, το ecrite.gr. Οδείες για δίχως τέλος σε Αιγιόφυρο και Ξηροπόταμο. Ανοιχτές τρύπες φρεατίων, ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας. Κρήτη μεταναστευτικό, συνεχίζονται οι έρευνες μετά το ναυάγιο, νέες αφήξεις τα ξημερώματα. Έχουμε πάνω από 15.500 αφήξεις μεταναστών σε 8,5 μήνες από την αρχή του χρόνου περίπου. 15.000 αφήξεις. Έχουμε σε καθημερινή βάση, μέχρι το χειμώνα τουλάχιστον, που δεν θα επιτρέπει ο καιρός, αλλά είδαμε τι έγινε.

και με την πρόσφατη τραγωδία νότια της Γάβρου. Και σήμερα, λένε οι πληροφορίες, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν επιζώντων μετά την ανατροπή της Λέμβου με τους αλλοδαπούς το βράδυ της Κυριακής Ανοιτά της Γάβρου. Μέχρι στιγμής έχει εντοπιστεί μία σωρός που ανήκει σε ένα 25χρονο Αιγύπτιο. Έχουν διασωθεί 55 άτομα, αλλά αγνοούνται άλλα 25. Στο μεταξύ, μια άλλη βάρκα, στην οποία επέβαιναν 45 άτομα, εντοπίστηκε σήμερα τα ξημερώματα, επίσης 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβρου. Όλοι περισυνελέγησαν από παραπλέον πλοίο και μεταφέρθηκαν στο νησί. Θα μεταφερθούν στη συνέχεια Παλαιόχωρα και από εκεί στην Αγία Χανίων. Άλλο θέμα του η Κρήτη, δομή στους αθανάτους, οι κάτοικοι βγαίνουν μπροστά και ζητούν καθαρές απαντήσεις. Βενιζέλιο, στη μονάδα εντατικής θεραπείας Βρέφος 17 ημερών, το χτύπησε η ίδια του η μητέρα. Νέα βαρβαρότητα, κυρίες και κύριοι, νέα βαρβαρότητα. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νεογνών του Βενιζελίου, μεταφέρθηκε ένα βρέφος μόλις 17 ημερών από τα Χανιά, το οποίο φαίνεται να τραυματίστηκε από την ίδια του τη μητέρα, σύμφωνα με πληροφορίες. Η 18χρονη μητέρα του βρέφου συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές, αφού ομολόγησε κατά τη διάρκεια της ανάκρισης ότι χτύπησε το παιδί της στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Τι να πεις για αυτή τη μητέρα, κυρίες και κύριοι, το έχουμε δει, θυμόμαστε και την τραγωδία με το μικρό άγγελο. Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι εγκληματίες, στην κυριολεξία εγκληματίες, και δυστυχώς και αυτό το βρέφος βρέθηκε στο νοσοκομείο. Η 18χρονη, λέει η μητέρα, προσπάθησε αρχικά να παραπλανήσει τους γιατρούς, ισχυριζόμενοι ότι το παιδί της έπεσε κατά λάθος από τα χέρια της. Ωστόσο, ο απεικονιστικός έλεγχος διέψευσε αμέσως τους ισχυρισμούς και οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το αγοράκι έφερε αιμορραγία από κρένη εγκεφαλική κάκωση και σοβαρά χτυπήματα στο πρόσωπο. Άλλο θέμα του η Κρήτη, σοκ με μαζονάκι, απενεργοποίησαν δύο φορές το αλάρμ για πιθανή θρόμβωση και συνέχισαν την πλασμαφαίρεση. Όλο και νεότερα στοιχεία βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας για τη δράση αυτών των κομπογιαννητών υποτιθέμενων γιατρών, κυρίες και κύριοι. Χιλιάδες κόσμο αποχαιρέτησε χθες τον κριτικό τραγουδιστή, και μένει να δούμε το πώς θα εξελιχθεί αυτή η έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρήκε το θάνατο ο γνωστός ερμηνευτής. Κικίλιας για μεταναστευτικό, απαραίτητη η δημιουργία κλειστής δομής στο Ηράκλειο. Επιστολή στον Πρωθυπουργό, 80.000 εποχικά εργαζόμενοι αγωνιούν για το Ταμείο Ανεργίας, και πώς να μην αγωνιούν όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, πέταξε τη βόμβα του προχθές και επιχείρησε μετά να ανασκευάσει, λέγοντας ότι ήταν μια προσωπική άποψη, λέει, το να μειωθεί το Ταμείο Ανεργίας τους 2 μήνες. Και προκάλεσε μια θύελλα αντιδράσεων, κυρίες και κύριοι, σε πανελλαδικό επίπεδο, με τους ανθρώπους, παραδείγματος χάρη, που εργάζονται στον τουρισμό να αρχίσουν να ανησυχούν. Εκεί που ζητούσαν να επεκταθεί το επίδομα ανεργίας από τους 3 στους 5 μήνες, ξαφνικά ακούνε ότι ούτε 3 μήνες δεν θα παίρνουν το επίδομα, το παίρνουν 2. Και μετά που έγινε η θύελλα των αντιδράσεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπάθησε να ανασκευάσει, λέγοντας δεν απηχούν, λέει, οι απόψεις αυτές, Δημήτρη, την κυβέρνηση. Είναι προσωπικές απόψεις. Τι, άδεια να πιάσει γεμάτη, δεν ξέρω αν ήταν άδεια γεμάτη, δεν ξέρω τι ήταν αυτά που είπε, αλλά είναι απαράδεκτες αυτές οι δηλώσεις για τους ανθρώπους του Μόχθου. Και όταν συζητούμε για κίνητρα στον τουρισμό και όταν ψάχνουν όλοι να βρουν εργαζόμενους, δεν πρέπει να κάνουν τέτοιου είδους δηλώσεις. Και έτσι, με αφορμή αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις Μαρινάκη, η Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό, που σημαίνει πάνω από 80.000 εποχικά εργαζόμενους, απέστειλαν επιστολή στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφέροντας όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν

και στυλιτεύοντας το γεγονός των δηλώσεων αυτών του Μαρινάκη. Γράφουν μεταξύ άλλων, λέει, με αφορμή για την παρούσα επιστολή είναι το αλαλούμ που προξένησαν οι προσωπικές εντός εισαγωγικών απόψεις του κυβερνητικού εκπροσώπου σχετικά με το Ταμείο Ανεργίας, το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 2 μήνες και ότι θα πρέπει το ζήτημα να εξεταστεί από μηδενική βάση. Φανταζόμαστε, λέει η Ομοσπονδία, θα συμφωνείτε ότι πρόκειται για μια αποκρουστική δήλωση και πραγματικά δεν θα τη λαμβάναμε υπόψη μας αν δεν είχαμε ακούσει 2 μήνες πριν τα ίδια από υπηρεσιακό παράγοντα του Υπουργείου Εργασίας περί μηδενικής βάσης. Το γεγονός ότι υπήρξε διάψευση από την Υπουργό Εργασίας ίσως λέει να μας καθησύχαζε, όμως υπάρχουν βουλευτές και υπουργός της κυβέρνησης που ταυτίζονται με τις απόψεις Μαρινάκη, ενώ 2 βουλευτές που εκλέγονται στα Δωδεκάνησα αποδοκίμασαν αυτές τις δηλώσεις για ευνόητους λόγους. Και συνεχίζει η επιστολή λέγοντας ότι είμαστε μπροστά σε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα με το κόστος ενέργειας να έχει φτάσει απίστευτα ύψη. Πώς μπορούμε, λέει, να επιβιώσουμε με μόλις 3 μήνες επιδότηση από τη ΔΥΠΑΡΑ ή το Ταμείο Ανεργίας. Και πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε στην ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση και εν γέννη το κόστος ζωής. Υλοποιήστε, κύριε Πρωθυπουργέ, αυτά που κατά καιρούς εσείς ο ίδιος έχετε πει στο δημόσιο διάλογο περί επιμήκυνσης της χρονικής ισχύς του επιδόματος ανεργίας κατά 1 μήνα μέσω της ΔΥΠΑ και με τη συμμετοχή των εργοδοτών και νομοθετήστε τις εξαγγελίες σας. Αυτά λέει μεταξύ άλλων η επιστολή της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Τουρισμό Επισητισμό με αφορμή αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις του Υπουργού του κυβερνητικού εκπροσώπου και υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό, το κύριο Μαρινάκη. Είναι ένα αντικίνητρο όλο αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τον τουρισμό. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε οι ελλείψεις είναι τεράστιες και η σεζόν οδεύει προς το τέλος της. Και ενώ όλοι περιμένουν κάτι καλύτερο για την επόμενη σεζόν, ξαφνικά έρχονται και κάνουν αυτές τις δηλώσεις, άσχετα αν η κυρία Κεραμέως τις διέψευσε, έχουν δημιουργήσει μια τεράστια αναστάτωση, κυρίες και κύριοι, σε αυτούς τους ανθρώπους και δεν είναι μόνο αυτοί. Δηλαδή μιλάμε για τους εποχικούς εργαζόμενους, αλλά για φανταστείτε και ένα εργαζόμενο ο οποίος απολύεται, να του λένε δεν θα παίρνεις το επίδομα ανεργίας για τους μήνες που θα είσαι άνεργος, θα τους παίρνει μόνο 2 μήνες. Μετά πώς θα επιβίωσε αυτός ο άνθρωπος. Άλλο θέμα, έρχεται φθινόπωρο στην Κρήτη, πότε αναμένονται πτώση θερμοκρασίας, βροχές και ισχυροί άνεμοι, αναφέρθηκα εκτενώς στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Ψυχική υγεία στην Κρήτη, αυξάνονται οι ανάγκες, πιέζονται οι δομές. Ένα θέμα που αναδείξαμε στο χθεσινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη. Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον τομέα της ψυχικής υγείας στην Κρήτη, αλλά και οι συνέπειες της περιβόητης ψυχιατρικής μεταρρύθμισης θα συζητηθούν στο πλαίσιο μιας σημαντικής ημερίδας που οργανώνεται για το θέμα στην Αθήνα με εισηγητή το Διευθυντή του ΕΣΥ και ψυχίατρο στη ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, τον κύριο Βασίλη Κούδα, ο οποίος μας έκανε χθες μια πολύ καλή ανάλυση για τα προβλήματα που υπάρχουν σε θέματα ψυχικής υγείας στην Κρήτη, τις ελλείψεις και πραγματικά τα στοιχεία που αφορούν το νησί μας δείχνουν ότι οι ανάγκες στον τομέα της ψυχικής υγείας παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένες, ενώ οι υφιστάμενες δομές δεν μπορούν να τις καλύψουν. Ιδιαίτερα έντονη είναι η πίεση που δέχεται η ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, η οποία διαθέτει 35 κλίνες, ωστόσο νοσηλεύει επιπλέον 7 με 8 ασθενείς. Και μάλιστα η κατάσταση, μας είπε ο κύριος Κούδας, γίνεται ακόμα πιο δύσκολη τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η τουριστική κίνηση στην Κρήτη αυξάνεται σημαντικά και αυξάνεται αντίστοιχα και η επισκεψιμότητα στην ψυχιατρική κλινική. Και μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε. Το ρώτησα λοιπόν τον κύριο Κούδα, μα καλά, έρχονται οι τουρίστες για διακοπές και τους φέρνουν στην ψυχιατρική κλινική, γιατί και αυτό είναι ένα από τα παράδοξα που συναντούν οι γιατροί στα νοσοκομεία. Και όμως, κυρίες και κύριοι,

0: έρχονται οι τουρίστες και υπάρχουν έκτακτα περιστατικά που χρειάζεται να νοσηλευτούν στην ψυχιατρική κλινική. Δεν ξέρω, τους πιάνει η αμόκ εδώ στην Κρήτη, Δημήτρη, και όμως είναι από τα πάντα. Εγώ δεν το ήξερα αυτό, ότι δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος διαμένει, ας πούμε, μόνιμα στην Κρήτη, ξένο, μπορεί να έχει ο άνθρωπος τέτοιου είδους προβλήματα ψυχικής υγείας. Αλλά να έρθει ο άλλος να κάνει διακοπές 10 μέρες, μια εβδομάδα, δεν ξέρω πόσο, και ξαφνικά να τον πηγαίνουν στην ψυχιατρική κλινική, και όμως έχουν πάρα πολλά τέτοια περιστατικά, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Άλλο θέμα του Crete.gr. Crete αλκοόλ, ανήλικος βρέθηκε σε κακή κατάσταση στην πλατεία. Ένα περιστατικό στο Ρέθυμνο. Είχαμε προχθές και άλλο περιστατικό στα Χανιά. Εν πάση περιπτώσει, είναι πάρα πολλά τα περιστατικά με ανήλικους που καταλήγουν στο νοσοκομείο σε κατάσταση ακραίας μέθης, και έχουν ευθύνη βέβαια και οι επαγγελματίες. Μια περίπτωση συνελήφθη πάλι ένας ιδιοκτήτης μπαρ καθώς έδωσε αλκοόλ στον ανήλικο. Πρέπει να μπει ένα φρένο σε όλο αυτό, κυρίες και κύριοι, γιατί στο βωμό του κέρδους έχουμε δει να χάνονται και ζωές εξαιτίας αυτής της κατάστασης. Δηλαδή έχουν πεθάνει νέοι άνθρωποι από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Άλλο θέμα, το πετρέλαιο συνεχίζει το ράλι προς τα $110, το είπαμε αυτό, εκτενέστατη ανάλυση όσον αφορά τα δεδομένα που διαμορφώνονται εν ώψη και του χειμώνα. Άλλο θέμα του Ικρήτη, Γάβδος, συνεχίζονται οι έρευνες για τους αγνοούμενους, το είπαμε και προηγουμένως. Ο ΩΣΑ βαρύς οπέλεκης των φόρων για τις ελληνικές οικογένειες στο 37,5% η επιβάρυνση. Και αυτή η ανάλυση του ΩΣΑ καταδεικνύει, κυρίες και κύριοι, το μεγάλο πρόβλημα με τους φόρους που έχουμε όλοι και πληρώνουμε. Την ώρα, λέει η ανάλυση, που η Ελλάδα προχωρά σε νέες φορολογικές ελαφρύνσεις για τις οικογένειες με παιδιά, η επιβάρυνση της εργασίας για τα ελληνικά νοικοκυριά εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από το μέσο όρο των ανεπτυγμένων οικονομιών, αναδεικνύοντας την απόσταση που καλούνται να καλύψουν οι νέες παρεμβάσεις στη φορολογία εισοδήματος. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία μιας νέας έκθεσης του ΩΣΑ, η Ελλάδα συγκαταλέγεται μαζί με την Ουγγαρία και τη Μάλτα στις χώρες που προχώρησαν σε εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις στη φορολογία οικογενειών, με τον οργανισμό να συνδέει τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις εν μέρη και με την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων. Στην ελληνική περίπτωση, η νέα φορολογική κλίμακα προβλέπει χαμηλότερους συντελεστές στα τρία πρώτα κλιμάκια εισοδήματος έως 30.000 ευρώ, ανάλογα βέβαια και με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, ενώ για φορολογούμενους με 4 ή περισσότερα παιδιά προβλέπεται μηδενικός συντελεστής για εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Οι νέες παρεμβάσεις έρχονται όμως σε ένα περιβάλλον όπου τα τελευταία διαθέσιμα συγκριτικά στοιχεία για την φορολογική επιβάρυνση της εργασίας αποτυπώνουν τη σημαντική απόσταση που εξακολουθεί να χωρίζει την Ελλάδα από το μέσο όρο. Σύμφωνα με την έκθεση, για μια οικογένεια με 2 παιδιά και ένα εργαζόμενο που λαμβάνει το μέσο μισθό, αυτό το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 37,5% του συνολικού κόστους εργασίας, έναντι 26,2% κατά μέσο όρο, λέει, στις χώρες του ΩΣΑ. Υπολοιπόμαστε λοιπόν πάρα πολύ και μιλάμε για οικογένειες που έχουν παιδιά. Για φανταστείτε τώρα τις οικογένειες που δεν έχουν παιδιά τη φορολογία, και να δούμε πώς θα εφαρμοστεί και η μείωση, οι φορολογικές μάλλον ελαφρύνσεις που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός και οι οποίες θα ισχύσουν από το 2027. Είναι σε θετική κατεύθυνση, αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι απέχουμε πάρα πολύ ακόμα από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Άρα λοιπόν χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια και από την πλευρά της κυβέρνησης. Πάντως, ό,τι ελάφρυνση και αν έρθει, είναι καλή. Είναι καλή. Άλλο θέμα, ενίκεια, προθεσμία έως 30 Σεπτεμβρίου για τις διορθώσεις, τα κριτήρια, οι δικαιούχοι και οι ποινές. Και όλη η αθλητική επικαιρότητα των ημερών, κυρίες και κύριοι, στο ecrete.gr. Αυτά όσον αφορά την επικαιρότητα. Πάμε να κάνουμε μια σύντομη διακοπή, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Σιγά τα λάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
6: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: πολλά τηλεφωνήματα φίλων ακροατών που μας λένε ότι έχουν μπλοκάρει τα φανάρια, οι φωτεινοί σηματοδότες, στον κόμβο εδώ στην Καλλιθέα, προς Σκαλάνη και βιομηχανική περιοχή και Καλλιθέα. Συνεχώς δείχνει κόκκινο η διαδρομή προς Σκαλάνη, με αποτέλεσμα βεβαίως να έχουν μπλοκάρει τα αυτοκίνητα, να μην ξέρουν πώς θα κινηθούν. Συνεπώς δεν λειτουργούν τα φανάρια. Δεν λειτουργούν τα φανάρια όταν δείχνουν συνέχεια κόκκινο. Νομίζω ότι θα πρέπει η τροχιά να σπεύσει άμεσα, ένας τροχονόμος εκεί να ρυθμίζει την κυκλοφορία. Υπάρχει αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα και όλη την ημέρα βέβαια, διότι περισσότεροι και τα φορτηγά έρχονται από τον περιφερειακό δρόμο για να μπουν στη βιομηχανική περιοχή, αφού απαγορεύεται από τη Καράτζη, να παρέμβει και η τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας, δεν ξέρω ποιος είναι αρμόδιος, η περιφέρεια είναι φυσικά αρμόδιο, για να αποκαταστήσει τη βλάβη, να τα κλείσει, δεν ξέρω τι θα κάνει εκεί πέρα, προκειμένου να μην έχουμε κανένα ατύχημα. Λοιπόν, προς το παρόν όμως, το λέω, θα επικοινωνήσουμε και εμείς με τις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας να τους αναφέρουμε το πρόβλημα και βεβαίως η τροχία πρέπει να επικοινωνήσει. Δεν είμαστε μόνο εμείς, δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι, εμείς μεταφέρουμε το πρόβλημα, κυρίες και κύριοι. Άρα η περιφέρεια να παρέμβει άμεσα και ακόμα πιο άμεσα η τροχία με τροχονόμο να ρυθμίζει την κυκλοφορία. Νομίζω ότι πρέπει και είναι επιβεβλημένο να γίνει αυτό. Επαναλαμβάνω, έχει κολλήσει το φανάρι, συνεχώς κόκκινο δείχνει προς το Σκαλάνι. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει επί μακρόν. Μας έχει απασχολήσει επί μακρόν και δεν είναι άλλο από το κτηματολόγιο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αντώνη Κουμπενάκη. Είναι ο Γενικός Γραμματέας του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Είναι πρόεδρος της Επιτροπής του Κτηματολογίου του Επιμελητηρίου, του Τεχνικού Επιμελητηρίου, και θέλω να συζητήσω μαζί του τα προβλήματα που έχουν προκύψει αναφορικά με το τέλος της προθεσμίας που ήταν 3 Σεπτεμβρίου για την κτηματογράφηση σε Ηράκλειο, Μαλεβίζη, στο υπόλοιπο του Ηρακλείου, στο Μαλεβίζη και στη Χερσόνησο, να μας πει τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες οι οποίοι ή δεν έχουν κάνει καθόλου δήλωση ή υπάρχουν διάφορα ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν, και να μας δώσει τις κατευθύνσεις. Κύριε Κουμπενάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βαλάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Δεν ξέρω αν με ακούσατε, αλλά νομίζω ότι είναι επιβεβλημένο να μας πείτε τις κατευθύνσεις και τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι μέχρι 3 του Σεπτέμβρη δεν είχαν προλάβει να κάνουν απολύτως τίποτα όσον αφορά την κτηματογράφηση.
1: Λοιπόν, ναι, ναι. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων στους δήμους που προαναφέρατε, οι οποίοι για κάποιους λόγους που ξέρουν οι ίδιοι δεν είχαν προσέλθει για την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας, αυτή τη στιγμή θα είναι σε αναμονή. Μετά την επεξεργασία των διορθώσεων ενστάσεων, όσων πρόλαβαν να υποβάλουν οι ιδιοκτήτες, η ανάδοχος εταιρεία θα προχωρήσει στις οριστικές εγγραφές. Και το επόμενο βήμα είναι η λειτουργία του κτηματολογίου επίσημα, αντικαθιστούνται όλα τα υποθυκοφυλάκια, yeah, με τη γνωστή ονομασία λειτουργούν κτηματολόγιο. Yeah. Μετά που θα εκκινήσει τη λειτουργία του το κτηματολογικό γραφείο, θα μπορούν να προσέλθουν οι έχοντες τίτλο. Είναι μία ομάδα ιδιοκτητών οι οποίοι με ένα πιο σε εισαγωγικά η λέξη εύκολο και λιγότερο δαπανηρό τρόπο θα μπορούν να υποβάλουν την δήλωση ιδιοκτησίας, ώστε το ακίνητο να μην εμφανίζεται ως αγνώστου ιδιοκτήτη, αλλά να περιέλθει μετά την επεξεργασία των υποδομών.
0: Αυτό για όσους έχουν τίτλους, γιατί είναι πιο εύκολο να έχεις τίτλο. Αν δεν έχεις
1: τίτλο...

0: δεν,
1: ναι.
0: για όσους δεν, και αυτό θα έχει μια διαδικασία, αλλά λιγότερο επίπονη.
1: Ναι.
0: Για τους μη έχοντες τίτλους, οι οποίοι τα ακίνητα τα ανέμονται και τα κατέχουν ως με το δικαίωμα το εμπράγματο της έκτακτης χρησιμότητας.

0: βοηθούν οι κτηματολογικοί πραγματογνώμονες, αναπεριφερειακή ενότητα, να μπορούν να αντιμετωπίσουν και να επεξεργαστούν τέτοια αιτήματα πολιτών, η οποία διαδικασία, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, είναι ταχύτερη και λιγότερο κοστοβόρα. Όχι με μηδενικό κόστος, ναι, αλλά μικρότερο τόσο στην αμοιβή του τεχνικού όσο και του νομικού συμβούλου. Εικάζω, αν και για τους νομικούς θα μιλήσουν οι ίδιοι νομικοί. Ναι.
1: Άρα, κύριε Κουμπενάκη, ένας ιδιοκτήτης ο οποίος θέλει να κάνει τώρα ή γονική παροχή ή μεταβίβαση ή αγοραπολισία για τον οποιοδήποτε λόγο, εάν δεν έχει τακτοποιήσει αυτή την υπόθεση, δεν μπορεί να την κάνει, έτσι δεν είναι? Γιατί είναι προϋπόθεση το κτηματολόγιο για να προχωρήσει ένα συμβόλαιο ή οτιδήποτε άλλο.
0: Δεν μπορεί να προβεί σε καμία συμβολαιογραφική πράξη.
1: Είναι σημαντικό και θα πρέπει τουλάχιστον σε αυτή τη φάση να επισπευθούν αυτές οι διαδικασίες. Έτσι δεν είναι, κύριε Κουμπενάκη? Γιατί πρέπει να διευθετηθούν τα προβλήματα που έχουν οι ιδιοκτήτες των
0: εγκλήματων. Μα κύριε Μπαρδάκη, ναι, όχι μόνο οι συγκεκριμένοι, ιδιοκτήτες, το ίδιο πρόβλημα, όχι με την έννοια της μη τέλεσης συμβολαιογραφικής πράξης, αλλά με την έννοια της αβεβαιότητας, έχουν και όσοι υποβάλλαν διορθώσεις ενστάσεις.
1: Σωστά.
0: Διότι αν δεν έχουμε προχωρήσει στις οριστικές εγγραφές, αντιλαμβάνεστε ότι ο συμβολιογράφος σε μια γονική παροχή που θέλει να κάνει κάποιος σήμερα και ο οποίος υπέβαλε αίτημα διόρθωσης ένστασης,
1: ναι,
0: ποια στοιχεία θα περάσει στο συμβόλαιο? Το αίτημα διόρθωσης του ιδιοκτήτη δεν έχει ακόμα αποφανθεί, να το πούμε σε εισαγωγικά, η ελληνικό κτηματολόγιο.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή αυτό το πρόβλημα που λέτε υπάρχει όχι μόνο στους πολίτες οι οποίοι δεν υπέβαλαν δήλωση ιδιοκτησίας, και στους πολίτες οι οποίοι υπέβαλαν αίτημα διόρθωσης ή ένστασης λόγω των λαθών που έχουμε πει στο παρελθόν,
1: ναι,
0: και οι οποίοι αυτή τη στιγμή, αν θέλουν να προχωρήσουν σε μια συμβολαιογραφική πράξη επί του γεωτεμαχίου τους, το αίτημα διόρθωσης εκκρεμεί. Άρα ο συμβολαιογράφος θα μεταγράψει ένα κίνητο με αίτημα διόρθωσης. Δεν είναι δόκιμο. Καταλάβατε?
1: Ναι. Να ρωτήσω το εξής, επειδή είδα ότι ενεργοποιείται μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα, η πλατφόρμα Μεταβολές. Δεν ξέρω, έχει ενεργοποιηθεί αυτή και ποιος είναι ο ρόλος της? Δηλαδή, υποτίθεται ότι θέλουμε να κάνουμε πιο γρήγορα κάποιες διαδικασίες, να αποφευθεί περισσότερη γραφειοκρατία. Τι γίνεται με αυτή την πλατφόρμα και ποια είναι η δουλειά που θα κάνει? Δηλαδή,
0: αυτό θα σας έλεγα να το δούμε λίγο στην πράξη,
1: ναι,
0: τα αποτελέσματά της. Είναι νωρίς ακόμα να ξέρουμε από αυτή.
1: Ναι. Αυτή τι θα κάνει δηλαδή? Εκεί διορθώνονται μετρικά στοιχεία, πώς?
0: Ουσιαστικά θα μπορεί να ανεβαίνουν αρχεία τα οποία αφορούν μεταβολές του ακινήτου.
1: Ναι.
0: Όμως όλα αυτά όχι πριν την έναρξη του λειτουργού κτηματολογίου.
1: Ναι. Δηλαδή?
0: Μια συμβολιογραφική πράξη η οποία έχει υποβληθεί ή μια αλλαγή επί των χωρικών δεδομένων του ακινήτου θα μπορεί να υποβάλλεται ψηφιακά.
1: Μάλιστα. Θα βοηθήσει αυτή η πλατφόρμα, τι λέτε εσείς?
0: Κοιτάξτε, ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ένα εργαλείο βοηθητικό. Θέλουμε να δούμε όμως πάντα, εμείς οι μηχανικοί λέμε, να δούμε και τα αποτελέσματα, τη λειτουργικότητά του, τον τρόπο και το χρόνο απόκρισης από την ελληνικό κτηματολόγιο. Ναι. Διότι το να υποβάλεις ένα ψηφιακό αίτημα και να απαιτείς και να είναι γρήγορη και η επεξεργασία του αιτήματος,
1: ναι,
0: έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Αυτούς τους χρόνους δεν τους έχουμε δει ακόμα στη λειτουργία.
1: Μάλιστα.
0: Πανελλαδικά μιλάω πάντα.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε θα δούμε πώς θα λειτουργήσει.
0: Εμείς εδώ μπορεί να μην μπορούμε να κάνουμε χρήση, αλλά σε άλλες περιφερειακές ενότητες της Ελλάδας πριν λειτουργούν κτηματολόγιο, θα μπορούν οι ιδιοκτήτες και οι συνάδελφοι μηχανικοί να κάνουν χρήση.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς καλοπροαίρετα λέμε, αναμένουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσει.
1: Μάλιστα. Έχω ερώτημα από φίλο ακροατή. Ρωτάει, έχω σε εκκρεμότητα, λέει,

0: η ένσταση όσον αφορά τους δασικούς χάρτες. Δεν έχει εξεταστεί ακόμα, που σημαίνει ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω, λέει, γονική παροχή αυτή τη στιγμή που θέλω να, να μεταγράψω ένα κίνητο στα παιδιά μου, όταν είναι σε εκκρεμότητα και οι δασικοί χάρτες αυτή τη στιγμή. Είναι μεγάλο πρόβλημα και οι δασικοί χάρτες, κύριε Κουμπενάκη.
1: Είναι μεγάλο πρόβλημα. Η γνώμη μου είναι ότι μπορεί να, αλλά αυτό καταλληλότερος είναι ένας συμβολογράφος.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μεταγραφεί με το... Γιατί δεν αμφισβητείτε το... ουσιαστικά το δικαίωμα, αμφισβητείτε ο χαρακτηρισμός της έκτασης. Αν εννοεί αυτό ο πολίτης.
0: Ναι. Α, δεν ξέρω, δεν μας διευκρινίζει. Επίσης, μου γράφει άλλος ακροατής, μια γυναίκα, λέει, που είναι 85 ετών και δεν έχει κάνει τίποτα από το κτηματολόγιο, δεν έχει παιδιά, τι θα γίνει μετά το θάνατό της και πώς μπορούν να ξεκαθαριστούν όλα τα ακίνητα που έχει, δεν ξέρω, η περιουσία της, εν πάση περιπτώσει.
1: Εξ όσων γνωρίζω, μέχρι και τρίτου βαθμού συγγένειας υπάρχουν οι κληρονόμοι. Αν δεν υπάρχουν, δεν ενδιαφέρονται έως και τρίτου βαθμού, ή αν αποποιηθούν την κληρονομιά, τότε είναι μέσω πρόθεσμα τα ακίνητα αυτά θα περάσουν στην ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου. Αλλά δεν είναι μόνο τα παιδιά, υπάρχει δικαίωμα κληρονομιάς, έχουν ανήψια, αδέλφια, πρώτα ξαδέλφια, δεύτερα ξαδέλφια.
0: Μάλιστα. Σημαντικά όλα αυτά. Ενδιαφέρει πολύ το θέμα του κτηματολογίου. Θα δούμε πώς θα προχωρήσουν τώρα, κύριε Κουμπενάκη, όλα αυτά που μας περιγράψατε. Αλλά είναι μια αναγκαιότητα, έτσι. Είναι μια αναγκαιότητα.
1: Σαφώς.
0: Γιατί είναι στον αέρα πολλοί ιδιοκτήτες αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαρδάκη. Γεια σας.
0: Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Επίσης να αναφέρω για άλλη μια φορά, πρώτον, το θέμα των φαναριών των φωτεινών σηματοδοτών εδώ στον κόμβο της Καϊτέας που δεν λειτουργούν, συνέχεια κόκκινο δείχνει προς τη σκαλάνη, να σπεύσει τροχονόμος, να ρυθμίσει την κυκλοφορία. Υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα και επίσης η περιφέρεια Κρήτης να παρέμβει, να τα κλείσει μέχρι να διορθωθεί αυτή η βλάβη, εν πάση περιπτώσει ό,τι είναι. Αλλά πρέπει τώρα άμεσα να πάει τροχονόμος να ρυθμίζει την κυκλοφορία. Το λέω για να μας ακούσουν και από την τροχιά. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μετά την εκπομπή και με τον διοικητή της, τον κύριο Καρακούδη, να του αναφέρουμε το πρόβλημα. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα κυκλοφοριακό αυτή την ώρα. Επίσης να πω κάτι σημαντικό που αφορά τους φοιτητές. Χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου αποφάσισε να προσφέρει ουσιαστική στήριξη με επιδότηση των εισιτηρίων των φοιτητών για το αστικό κτέλ και προχωράει στις διαδικασίες εφαρμογής ενός μόνιμου μέτρου στήριξης όσων σπουδάζουν στο Ηράκλειο. Μετά το μηδενισμό των δημοτικών τελών που έχει αποφασιστεί εδώ και μήνες, δηλαδή θα πληρώνουν δημοτικά τέλη οι δημότες, η Δημοτική Αρχή συζητήθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο η επιδότηση σχεδόν του 60% της αξίας 12.500 καρτών μηνιαίων διαδρομών με το αστικό κτέλ. Είναι μια ανακούφιση για τους φοιτητές, μια ενέργεια που μπορεί να κατεβάσει το κόστος των καρτών από τα 45 ευρώ στα 19 ευρώ. Είναι οι κάρτες αυτές που παίρνουν για τις ετήσιες διαδρομές τους οι φοιτητές. Από 45-19 ευρώ λοιπόν. Μια δράση που θα γίνει σε συνεργασία με την περιφέρεια Κρήτης, η οποία και αυτή θα συμμετέχει στην επιδότηση, και επίσης Δήμος Ηρακλείου, περιφέρεια Κρήτης μαζί με το αστικό κτέλ θα μειώσουν αυτό το κόστος. Το μέτρο αφορά όλους τους φοιτητές των σχολών του Ηρακλείου, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΕΛΜΕΠΑ και θα ισχύσει για τις απεριόριστες διαδρομές, όχι μόνο από και προς τα πανεπιστήμια, αλλά και για κάθε διαδρομή στην πόλη του Ηρακλείου. Δηλαδή θα παίρνει την κάρτα ο φοιτητής, την επιδοτούμε να πάει όπου θέλει με το αστικό λεωφορείο. Αυτά, κυρίες και κύριοι, πάμε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας Μανώλης Αριάκης. Καλημέρα από εμάς.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Πυροδοτείται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά την αναβολή των συνομιλιών στο Ομάν για συμφωνία σε ό,τι αφορά το στενό του Ορμούζ. Νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία από την οργάνωση των Χούθη που πρόσκειται στο Ιράν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς προκάλεσαν τον τραυματισμό 13 αμάχων. Οι ταραχές στον κόλπο πυροδοτούν και πάλι ανατιμή στην αγορά καυσίμων. Μια ανάσα από τα 110 δολάρια το βαρέλι βρίσκεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Στη χώρα μας στα 2,14 ευρώ το λίτρο εκτινάχθηκε η μέση τιμή της αμόλυβδης και στα 2,08 του ντίζελ. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του βαρυπινίτη Αλκέτ Τριζάη που αναζητείται μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται στη μία μετά το μεσημέρι το ζεύγος των γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σημειώνεται πως σύμφωνα με τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής πλασμαφαίρεσης, στα πρώτα 10 λεπτά της διαδικασίας ήχησε συναγερμός για πιθανή θρόμβωση, ενώ ακολούθησαν και άλλες προειδοποιήσεις οι οποίες αγνοήθηκαν από τη γιατρό. Συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχών επιζώντων μετά την ανατροπή της Λέμβου με μετανάστες που ανετράπη το βράδυ της Κυριακής ανοιχτά της Γάβδου. Μέχρι τώρα έχει εντοπιστεί μία σωρός που ανήκει σε 25χρονο Αιγύπτιο, ενώ έχουν διασωθεί 55 άτομα, αγνοούνται τουλάχιστον 25. Οι έρευνες συνεχίζονται από 3 παραπλέοντα σκάφη καθώς και ένα σκάφος της Frontex. Το μεταξύ άλλα 45 άτομα εντοπίστηκαν τα ξημερώματα νότια της Γάβδου και περισυνελέγησαν από παραπλέον σκάφος. Στο ευρωπαϊκό παιχνίδι της Πέμπτης με τη Hoffenheim στο Παγκρίτιο Στάδιο έχουν στρέψει την προσοχή τους στον Όφι. Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον των φιλάθλων για το παιχνίδι καθώς έχουν προπολυθεί ήδη περίπου 12.000 εισιτήρια. Νεφώς παροδικά αυξημένες, με μεγάλη πιθανότητα εκδήλωση ασθενών βροχών μικρής διάρκειας, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, προβλέπει για σήμερα στην Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 μπουφόρ, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κυμανθεί γύρω στους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 10.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
7: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα και χρόνια πολλά στον Νικήτα και στη Νικητούλα που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά στο Βυσαρίωνα και στην Βυσαρία. Τρίτη 15 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το ορτολόγιο, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Βυσαρίωνος εν Λαρίση, καθώς και τη μνήμη του Αγίου Νικήτα Μάρτυρος. Από τα πιο γνωστά προσκυνήματα του Αγίου Νικήτα βρίσκονται σε παράκτιες περιοχές της Νότιας Κρήτης. Ο Άγιος Νικήτας θεωρήθηκε από τους κρητικούς ως ο προστάτης Άγιος από τις πειρατικές επιδρομές που για αιώνες προκαλούσαν τον τρόμο των νησιωτών. Έχτιζαν λοιπόν ναούς αφιερωμένους στη μνήμη του, πιστεύοντας πως μπορεί να διώξει τους κουρσάρους. Η εκκλησία του Αγίου Νικήτα στο Φραγκοκάστελο συγκαταλέγεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα σύγχρονα πανεπαρχιακά ιερά των Σφακιανών, όπως και το μοναστήρι της Παναγίας της Θημιανής, όπου το θρησκευτικό και το πατριωτικό στοιχείο συνερούνται και ταυτίζονται. Από το μοναστήρι της Θημιανής θεωρείται ότι ξεκίνησε η Επανάσταση του 1821 στην Κρήτη και κάθε χρόνο γίνονται εκεί λαμπρές εκδηλώσεις. Στην ανατολική μεριά των Αστερουσίων βρίσκεται το εκκλησάκι του Αγίου Νικήτα. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος για να φτάσετε είναι να οδηγήσετε τον κακοτράχαλο χωματόδρομο που αρχίζει από το χωριό Αχεντριάς και καταλήγει στη μονή του Αγίου Νικήτα μετά από περίπου 15 χιλιόμετρα. Η συναρπαστική διαδρομή περνάει δίπλα από απότομους γκρεμούς και γυμνά κοφτερά βράχια, χαρακτηριστικό τοπίο των Αστερουσίων. Το μοναστήρι αρχικά ήταν ερημητήριο μοναχών από τη Μονή Κουδουμά. Είναι χτισμένο πάνω σε ύψωμα, με απέραντη θέα στο νότιο κρητικό πέλαγος. Το εκκλησάκι της Μονής αφιερωμένο στον Άγιο Νικήτα είναι χτισμένο μέσα στο βράχο και χρονολογείται από το 1640. Μέσα σε αυτό θα δείτε μερικές πολύ παλιές τοιχογραφίες και την καμένη οροφή από τις επιδρομές των Οθωμανών. Σε μια μεγάλη εσοχή δίπλα στο ιερό τρέχει νερό από τους σταλακτίτες, το οποίο μοιράζεται στους πιστούς ως αγίασμα. Μάλιστα, η Μονή θεωρείται θαυματουργή και οι φιλόξενοι μοναχοί είναι πάντα έτοιμοι να σας διηγηθούν τα θαύματα της Μονής, αλλά και να σας προσφέρουν καφέ και φρούτα που καλλιεργούν στους κήπους του μοναστηριού. Όμως, σημαντικό στοιχείο στην περιοχή δεν είναι τόσο η παραλία, όσο το ομώνυμο φοινικό δάσος του Αγίου

Νικήτα, με φήνικες του Θεόφραστου, σε μια ρεματιά πάνω σε μια πλαγιά που το κατατάσσει στο τρίτο μεγαλύτερο φοινικό δάσος της Κρήτης, με αρκετή διαφορά έκτασης βέβαια από το, πώς να το πω, από το πρώτο φοινικό δάσος του Βάη, παρόλο που δεν είναι αρκετά γνωστό και είναι το μοναδικό μεσόγειο φοινικό δάσος στο νησί, δηλαδή το μόνο που φύεται σε μεγάλη απόσταση από τη θάλασσα. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα δημοκρατίας. Η δημοκρατία σε όλες τις εκφάνσεις της, από την αρχαία Αθήνα έως τη σύγχρονη εποχή, όπου συνεχώς διευρύνεται γεωγραφικά, είναι το πιο συμμετοχικό πολίτευμα που γνώρισε η ανθρωπότητα. Ο εορτασμός στοχεύει στην ανάδειξη των αξιών που αντιπροσωπεύει η δημοκρατία μέσα από σειρά εκδηλώσεων και πρωτοβουλειών από κράτη και πολίτες. Στη χώρα μας η Παγκόσμια ημέρα δημοκρατίας γιορτάζεται από το 2008 σε όλα τα σχολεία με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Ο εορτασμός περιλαμβάνει διαγωνισμούς, εκθέσεις ζωγραφικής με βραβεία που αθλοθέτησε η Βουλή των Ελλήνων. Σήμερα είναι επίσης Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη. Στόχος της ημέρας αυτής είναι να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τον ανδρικό πληθυσμό της Γυραιάς Ηπείρου σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει από τον καρκίνο του προστάτη. Περισσότεροι από 100.000 άνδρες στο δυτικό κόσμο και άγνωστος αριθμός στον υπόλοιπο πεθαίνουν κάθε χρόνο από καρκίνο του προστάτη, ο οποίος μπορεί να θεραπευθεί στο 70% των περιπτώσεων αν διαγνωστεί έγκαιρα. Γι' αυτό καλείται ο ανδρικός πληθυσμός άνω των 50 ετών να επισκέπτεται κάθε χρόνο τον ουρολόγο του και να υποβάλλεται σε δακτυλική εξέταση του προστάτη και μέτρηση του προστατικού καρκινικού δείκτη. Δεκατρία λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2-81-03-82-300 το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και φυσικά μέσω του Messenger όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1912 πραγματοποιείται με επιτυχία στο Βόλο συνέδριο για το αγροτικό ζήτημα. Οι εισηγήσεις και οι συζητήσεις περιστρέφονται στο πρόβλημα της αναγκαστικής απαλωτρίωσης των μεγάλων τσιφλικιών. Το 1920 καταργούνται οι φυλακές Παλαμιδίου στον Άφλιο. Το 1921 πραγματοποιείται στο προάστιο του Λονδίνου ο δεύτερος γάμος του Ελευθέριου Βενιζέλου με την πλούσια ομογενή Έλενα Στεφάνοβικ Σκυλίτση. Το 1922, μετά τη συγκρότηση της Επαναστατικής Επιτροπής σε Χίο και Μυτιλίνη, ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος, χωρίς καμιά συνεννόηση με τους ηγέτες της Επανάστασης, οργανώνει διευθυντήριο και αρχίζει να διοικεί την Αθήνα, να διορίζει στρατιωτικά και πολιτικά στελέχη και να πραγματοποιεί συλλήψεις. Το 1934 αρχίζουν να αφαιρούνται οι γραμμές του τραμ από τους δρόμους της Αθήνας. Στη θέση του θα δρομολογηθούν λεωφορεία. Το 1944 εξελίχθηκε η μάχη του Μελιγαλά μεταξύ του Ελλάς και των ταγμάτων ασφαλείας,
με την επικράτηση των αντιστασιακών δυνάμεων ακολούθησε δολοφονία των τελευταίων με τα θύματα

να υπολογίζονται από 708 έως 1144. Το 1968 ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος, η γνωστή ΚΝΕ. Το 1975 στην Ελλάδα αρχίζουν να κυκλοφορούν δοκιμαστικά τρόλεϊ χωρίς εισπράκτορα. Και σαν σήμερα, το 1991, ανακοινώθηκε διάσπαση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Αποχωρεί η λεγόμενη ανανεωτική πτέρυ με επικεφαλής τη Μαρία Δαμανάκη, τον Μίμη Ανδρουλάκη, τον Παναγιώτη Λαφαζάνη και τον Γιάννη Δραγασάκη. Οι ανανεωτικοί που εκπροσωπούν γύρω στο 50% της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ θα παραμείνουν στο συνασπισμό της αριστεράς και της προόδου που θα μετατραπεί σε ενιαίο κόμμα. Το 2003, με μια συμβολική απευθείας σύνδεση Αθήνας-Λευκωσίας, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης και ο Κύπριος Πρόεδρος Τάσος Παπαδόπουλος εγκαινιάζουν τον πρώτο ελληνικό δορυφόρο Χελάς ΣΑΤ. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.

Ακούσαμε χθες τον μετεωρολόγο Μανώλη Λέκα να μας προειδεάζει για την αλλαγή του καιρού που αναμένεται, αλλά ήταν πολύ επιφυλακτικός γιατί τα στοιχεία μεταβάλλονται πολύ γρήγορα. Μας είπε μάλιστα ότι θα παρακολουθεί την εξέλιξη των φαινομένων και θα μας κρατάει ενήμερους. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι πως από σήμερα η αστάθεια θα ενισχυθεί, καθώς βαρομετρικό χαμηλό από την Αφρική θα κινηθεί προς τη χώρα, επηρεάζοντας αρχικά κυρίως τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά. Αύριο, έτσι λένε οι μετεωρολόγοι, αύριο το σύστημα αναμένεται να κινηθεί ανατολικότερα, φέρνοντας περισσότερες βροχές και καταιγίδες στα νότια και ανατολικά, αλλά και σε Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Ιδιαίτερη προσοχή, λένε, χρειάζεται στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να είναι κατά τόπους πιο έντονα. Βροχές αναμένονται επίσης στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο. Βέβαια, όπως είπαμε, τίποτα δεν είναι δεδομένο, τα στοιχεία αλλάζουν πολύ γρήγορα, τα αναφέρουμε όμως όλα αυτά για να είμαστε προετοιμασμένοι, κυρίως οι Δήμοι, που έχουν την υποχρέωση να καθαρίσουν τα φρεάτια του αποχετευτικού συστήματος για να μην βρεθούμε προεκπλήξεων. Τα όμβρια νερά πρέπει να βρουν το δρόμο τους και δυστυχώς σε πάρα πολλά σημεία από ό,τι είδα χθες δεν έχει γίνει ο απαραίτητος σχεδιασμός. Παράκληση, αν μας ακούνε εκεί οι αρμόδιοι, στο πάρκο Γεωργιάδη, ο δρόμος που οδηγεί προς την νότια πλευρά του πάρκου, που υπάρχουν δύο σχάρες για να συγκεντρώνουν τα όμβρια νερά, αυτές οι σχάρες είναι γεμάτα φύλλα μέσα. Εάν έχουμε μία βροχόπτωση, είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι τα νερά θα πλημμυρίσουν το πάρκο Γεωργιάδη. Παράκληση, αν μας ακούνε εκεί οι υπεύθυνοι, λέω τώρα, αν μας ακούνε, να στείλουν ένα συνεργείο να καθαρίσουν τα φρεάτια, να καθαρίσουν όμως, δεν μπορεί να μπαίνει στο πάρκο Γεωργιάδη και να είναι γεμάτο φύλλα. Δεν μπορεί να μην μεριμνά, τόσους έχουν προσλάβει. Τόσο προσωπικό πήραμε πρόσφατα στο Δήμο Ηρακλείου για να έχουμε μια πιο καθαρή πόλη. Δεν είναι δυνατόν να περνάς και να βλέπεις αυτή την κατάσταση στο πάρκο Γεωργιάδη προς την νότια πλευρά, το τονίζω, προς την νότια πλευρά. Οι σχάρες είναι γεμάτες φύλλα, είναι δύο σημεία και βέβαια επειδή ο Δήμος σχεδιάζει να κάνει εκεί και το χριστουγεννιάτικο χωριό, βρε παιδί μου, μήπως να ξαναπάνε εκεί να ξαναδούνε το χώρο, μήπως να πάνε εκεί να δούνε ότι εκτός από τους κεντρικούς δρόμους όλοι οι άλλοι είναι χώμα. Συγγνώμη, σε αυτό το χωμάτινο δρόμο θα περπατάνε οι Ηρακλειώτες μαζί με τα παιδιά τους για να πηγαίνουν στο χριστουγεννιάτικο χωριό? Για να το ξαναδούν λίγο. Χρειάζεται από όλους προσοχή αυτές τις ημέρες και ας έχουν υπόψη τους όσοι διοργανώνουν εκδηλώσεις σε ανοιχτούς χώρους ότι ο καιρός μπορεί να τους χαλάσει τα σχέδια.

0: Πάμε τώρα να δούμε τα θέματα της ειδησιογραφίας, να ξεκινήσουμε με τα διεθνή. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε χθες ότι το Ιράν επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας διπλωματικής λύσης την ώρα που κλιμακώνονται οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και απειλείται ο παγκόσμιος πετρελαϊκός ανεφοδιασμός. Η δήλωση αυτή έγινε αφού οι χώρες του κόλπου ανέβαλαν την προγραμματισμένη για χθες συνάντησή τους με τους Ιρανούς στο Ομάν, και ενώ οι Χούθοι της Ιεμένης εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία, εντείνοντας το φόβο ότι η σύγκρουση μπορεί να επεκταθεί στην περιοχή. Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει με θέρμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σημειώνουν πρόοδο στην επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ και στη συνοδεία περισσότερων φορτίων πετρελαίου στην έξοδο από τον Περσικό κόλπο. Ωστόσο, οι αριθμοί δεν το επιβεβαιώνουν, καθώς οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί αισθητά τις τελευταίες ημέρες. Οι πρόσφατες επιθέσεις στην αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ αλλά και κατά ενεργειακών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας έχουν οθήσει ακόμη ψηλότερα το αργό, με το Brent να ενισχύεται και να φτάνει τα 107,8 δολάρια το βαρέλι. Η φαινομενική αντίφαση ανάμεσα στις διαβεβαιώσεις της Ουάσιγκτον και στη συνεχιζόμενη άνοδο των τιμών δείχνει ότι η πραγματικότητα στο πεδίο παραμένει στην καλύτερη περίπτωση περίπλοκη. Το Ιράν ωστόσο αμφισβητεί τις αμερικανικές διαβεβαιώσεις. Η Τεχεράν υποστηρίζει ότι ελέγχει την πρόσβαση στα στενά του Ορμούζ και έχει προειδοποιήσει τα πλοία να μην χρησιμοποιούν διαδρομές που δεν έχει εγκρίνει. Την περασμένη εβδομάδα το Ιράν ανακοίνωσε νέα περιορισμένη ζώνη ναυσιπλοείας γύρω από τη θαλάσσια δίωδο και τα στοιχεία από συστήματα παρακολούθησης δεξαμενόπλοιων δείχνουν επίσης ότι η κίνηση παραμένει πολύ χαμηλότερα από τα φυσιολογικά επίπεδα. Αυτά συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, στη Μέση Ανατολή. Πολύ κρίσιμη κατάσταση, και βέβαια ολόκληρος ο πλανήτης πληρώνει πάρα πολύ ακριβά την επέμβαση της Αμερικής στο Ιράν. Πολύ ακριβά. Βέβαια η ζωή συνεχίζεται για τον Αμερικανό πρόεδρο, μάλιστα πρόσφατα πάντρεψε και τον μικρότερο γιο του, και εκεί στην Αμερική το κάνουν διαφορετικά. Στο Αμέρικα όλα είναι διαφορετικά. Ο πρόεδρος φρόντισε να υπάρξει χορηγός στο γάμο του γιού του, ο οποίος είναι ένας άλλος μεγιστάνας, πολύ φίλος του Πούτιν, είναι Ρώσος μεγιστάνας. Προσέξτε, ο Αμερικανός πρόεδρος, που είναι από τους πλούσιους Αμερικάνους, επέλεξε να βάλει χορηγό στο γιο του έναν Ρώσο μεγιστάνα που είναι κολλητός του Πούτιν. Είναι εκπληκτικά και καταγράφονται όλα αυτά, γιατί ο αμερικανικός λαός, αυτός που αντιλαμβάνεται, αυτός που καταλαβαίνει τι γίνεται, είναι στα κάγκελα από ό,τι μαθαίνουμε από τους δημοσιογράφους που παρακολουθούν τις εξελίξεις. Να αναφέρουμε ακόμη πως ο βασιλιάς Κάρολος θα φιλοξενήσει ηγέτες κορυφαίων εταιριών τεχνητής νοημοσύνης για να συζητήσουν την ανάγκη κοινών αρχών για την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Η συζήτηση έρχεται μέσω αυξανόμενων προειδοποιήσεων. Αυξανόμενων προειδοποιήσεων για τους πιθανούς κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης για την ανθρωπότητα. Η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη επανήλθε στο προσκήνιο όταν δύο ανθρωπολόγοι ερευνητές εξέδωσαν προειδοποιήσεις ότι η ραγδαία εξελισσόμενη τεχνολογία θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρώπινης φυλής στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Σε αυτό το σημείο πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ, 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανάκι, 28% φθηνότερα, 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo, 21% φθηνότερα, 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
6: Πώς μεγάλωσε το bowling!
7: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
6: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
7: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
8: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
7: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Στην εσωτερική επικαιρότητα τα θέματα που ξεχωρίζουν είναι πολλά. Να ξεκινήσουμε με τα όσα συμβαίνουν στην κεντρική πολιτική σκηνή, όπου μετά τις εμφανίσεις των πολιτικών αρχηγών το κλίμα έχει γίνει άκρος προεκλογικό και ο καθένας χωριστά προσπαθεί να πείσει το ακροατήριό του. Είδαμε τον Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αυτό που περιμένουμε πλέον είναι να δούμε πώς αποτυπώνονται όλα αυτά στις δημοσκοπήσεις των επόμενων ημερών. Αυτό που ενόχλησε ιδιαίτερα είναι μια δήλωση που έγινε εκτός των εξαγγελιών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ότι δεν πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες, επικαλούμενος τα χαμηλά, κατά τον ίδιο, ποσοστά ανεργίας. Μάλιστα, πήγε και ένα βήμα παραπέρα, προτείνοντας τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν από την ελόγω κοινωνική δαπάνη να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις και στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Αξίζει να σημειωθεί πως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως η εν λόγω πρόταση αποτελεί προσωπική του θέση, υπονοώντας πως δεν αποτελεί κυβερνητική άποψη ή ότι εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία απαραίτητα. Από το σάλο όμως που προκλήθηκε, βλέπουμε ότι το ένα μετά το άλλο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στοιχίζονται πίσω από την άποψη του κυρίου Μαρινάκη. Και ξέρετε, είναι τα στελέχη εκείνα που ήταν κομματικοδίαιτα, ήταν τα στελέχη τα κρατικοδίαιτα, είναι τα στελέχη εκείνα που έχουν μάθει να σιτίζονται διαρκώς σε όλο τους το βίο, και γι' αυτό δεν μπορούν να αντιληφθούν τι σημαίνει ταμείο ανεργίας, γιατί είναι για αυτούς μια άγνωστη λέξη. Δεν έχουν σκεφτεί τι μπορεί να είναι το ταμείο αυτό και τι χρησιμεύει. Προσέξτε, οι άνθρωποι αυτοί δεν ξέρουν τι είναι η εργασία. Πώς να ξέρουν τι είναι το ταμείο ανεργίας. Αυτή η καραμέλα πιπιλίζεται καιρό τώρα. Βγαίνει ο κάθε άσχετος και λέει είναι λάθος να επιδοτείται η ανεργία, πρέπει να επιδοτείται η εργασία. Ωραίο, ε, ωραίο σύνθημα. Όμως πώς ερμηνεύεται, τι θα πει αυτό στην ουσία? Με έκπληξη είδαμε και τα διάφορα παπαγαλάκια που είναι φυτεμένα στα συστημικά μέσα ενημέρωσης να επαναλαμβάνουν πως δεν είναι κακή ιδέα και λοιπά και λοιπά. Ξέρετε, κάθε κυβέρνηση στο payroll έχει συγκεκριμένους δημοσιογράφους, είναι εύκολο νομίζω να τους αναζητήσετε και να τους εντοπίσετε, οι οποίοι σιτίζονται, παίρνουν το εξτραδάκι τους προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να είναι τα ηχεία της εκάστοτε κυβέρνησης, να πιπιλίζουν το μυαλό του ελληνικού λαού ότι αυτό που λένε οι κυβερνώντες είναι ότι καλύτερο για τη χώρα. Είναι οι σιτιζόμενοι του Μαξίμου, και δεν είναι μόνο της παρούσης κυβέρνησης. Είναι, πώς να το πω, διαχρονικό το ζήτημα. Αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το επίδομα ανεργίας είναι μια χρηματική παροχή που χορηγείται σε ασφαλισμένους μισθωτούς με εξαρτημένη σχέση εργασίας, οι οποίοι χάνουν τη δουλειά τους ή λίγη σύμβαζή τους με σκοπό να τους στηρίξει οικονομικά κατά την περίοδο της ανεργίας τους. Τα χρήματα που δίδονται δεν είναι κρατική επιχορήγηση, δεν είναι χρήματα που προέρχονται από τον κρατικό κορβανά. Είναι χρήματα που έδωσε ο ίδιος ο εργαζόμενος και ο εργοδότης του στο πλαίσιο των ασφαλιστικών εισφορών. Τα κονδύλια για το επίδομα ανεργίας προέρχονται κυρίως από τις εισφορές των εργαζομένων και εργοδοτών. Μόνο σε περιόδους αυξημένης ανεργίας ή όταν οι εισφορές δεν επαρκούν, το κράτος ενισχύει οικονομικά μέσω του τακτικού προϋπολογισμού. Και βέβαια να πούμε εδώ ότι κατά κόρον στο παρελθόν, όταν είχαμε ανεργία πάνω από 20%, χρησιμοποιούνται ευρωπαϊκά κονδύλια μέσω του ΕΣΠΑ, του Ταμείου Ανάκαμψης, για να στηριχθούν οι άνθρωποι αυτοί που έχαναν τις δουλειές τους. Και έχαναν τις δουλειές τους, προσέξτε, από τις κυβερνητικές αστοχίες. Θυμάστε τι έγινε το 2010. Πόσοι άνθρωποι δεν έχασαν τη δουλειά τους. Πόσοι άνθρωποι δεν έκαναν, πώς να το πω, αντιμετώπισαν σοβαρότατα προβλήματα. Σοβαρότατα προβλήματα. Βέβαια, έρχεται ο κύριος Μαρινάκης και υποστηρίζει πως τα χρήματα αυτά πρέπει να δοθούν στους εργοδότες. Γιατί, μπορεί να μας το εξηγήσει? Πού τους είχαν όλους αυτούς τους κρατικοδίαιτους και δεν τους είχαμε αντιληφθεί? Οι άνθρωποι αυτοί γίνονται επικίνδυνοι. Προσέξτε, οι εργαζόμενοι καταβάλουν στο πλαίσιο των εισφορών τους και ένα ποσό που προορίζεται για την εργατική εστία. Ήταν το ειδικό ταμείο των εργαζομένων που στόχο είχε να δημιουργήσει εργατικές κατοικίες στους οικονομικά αδύναμους εργαζόμενους. Η εργατική εστία εδώ και χρόνια καταργήθηκε. Δεν υπάρχει πλέον. Οι εργαζόμενοι όμως συνεχίζουν να πληρώνουν τις εισφορές τους. Μπορεί να μας πει ο πολύξερος και λαλίστατος Παύλος Μαρινάκης πού πάνε τα χρήματα αυτά. Και πού πήγε το ποσό εκείνο το κομπόδεμα που είχε δημιουργηθεί από παλαιότερες εισφορές των εργαζομένων. Και κάτι άλλο. Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης θα κάνουν μια ουσιαστική κριτική και μια ουσιαστική έρευνα σε όλα αυτά τα θέματα που επισημαίνουμε. Γι' αυτό δεν έχουν άδικο αυτοί που λένε καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Έχουν δίκιο, γιατί μετά κάνουν όλους τους άλλους να παραμιλούν. Είναι τόσο άσχετοι με το επίδομα ανεργίας. Θεωρούν, ρε παιδί μου, ότι όλοι παίρνουν επίδομα ανεργίας. Δεν ξέρουν ότι για να πάρεις επίδομα ανεργίας πρέπει να έχεις συγκεκριμένες μέρες εργασίας, πρέπει να δουλεύεις 14 μήνες το χρόνο, πρέπει. Στην περίπτωση τώρα του τουριστικού τομέα, που είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, οι άνθρωποι αυτοί που δουλεύουν στα ξενοδοχεία και δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό, θα έρθει ο κύριος Μαρινάκης να τους πει να αμείβονται 2 μήνες το χρόνο με το Ταμείο Ανεργίας? Μα δεν είναι λάθος? Προσέξτε, έτσι που πάνε τα πράγματα και με αυτή την πολιτική που ακολουθούν, δεν θα μείνει άνθρωπος στον τουριστικό τομέα. Οι ίδιοι βάζουν τα χεράκια τους και βγάζουν τα ματάκια τους. Όμως, κυρίες και κύριοι, ο καλύτερος από όλους ποιος είναι? Ο Άδωνης Γεωργιάδης. Χωρίς περιστροφές και χωρίς πολλά, μας λέει ευθέως.
10: Στην Ελλάδα έπρεπε στην είσοδο να μου έχουν μια φωτογραφία, ένα κεράκι από ένα καντιλάκι από κάτω να ανάβει και να τον περιμένει να κάνει το σταυρό του και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αν υπήρχε δικαιοσύνη στην πολιτική, αυτό θα συνέβαινε.
0: Πάρα πολύ απλά. Μεγάλε Άδωνη Γεωργιάδη, τους έχεις πάρει χαμπάρι. Ακούστε τι λέει. Εάν, λέει, τα διαγνωστικά κέντρα είχαν φιλότιμο, έπρεπε να του έχουν εικόνα στην είσοδο, εικόνα του Άδωνη Γεωργιάδη, και να τον προσκυνούν. Δεν έχει άδικο. Προσέξτε. Και καντιλάκι από κάτω. Τα διαγνωστικά κέντρα όμως, όχι οι ασφαλισμένοι. Ξέρει τι λέει ο Άδωνης. Ο Άδωνης είναι στη σωστή κατεύθυνση. Δίκιο έχει. Αλλά προσέξτε τώρα, σας παρακαλώ. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι έχουν αρχίσει και κουράζονται. Οι άνθρωποι, όλα αυτά είναι δείγματα της υπερκόπωσης που έχουν πάθει. Οι άνθρωποι κουράστηκαν να κάνουν προσπάθειες να μας σώσουν. Και έχουν κουραστεί. Και έχουν γίνει τόσο πολύ φορτικοί που το αντιλαμβανόμαστε. Ο ένας λέει, να μας κόψουν το επίδομα ανεργίας. Προσέξτε, δεν τον ενδιαφέρει εάν ο εργαζόμενος χάσει τη δουλειά του, να πει, ρε παιδί μου, πρέπει να υπάρχει μια δικλίδα ασφαλείας. Εάν ένας εργαζόμενος χάσει τη δουλειά του, πρέπει να πάει στο Ταμείο Ανεργίας, τα χρήματα αυτά τα έχει πληρώσει μέσα από τις εισφορές του, γι' αυτό μπαίνουν οι κανόνες ότι δεν μπορεί ο καθαΐς να βγαίνει στο επίδομα ανεργίας και να το ενθυλακώνει κάθε μήνα, πρέπει να έχει κάποιες προϋποθέσεις. Έτσι είναι. Εδώ, στον τουριστικό τομέα, για να δείτε πόσο ανόητο είναι αυτό το κράτος, εάν ένας εργαζόμενος κάνει παραπάνω ημερομίσθια, δεν θυμάμαι τώρα και δεν το αναφέρω γιατί δεν το έχω πρόχειρο για να μην πω λάθος, χάνει το επίδομα ανεργίας. Δηλαδή, αναγκάζει τον εργαζόμενο, εάν ξεπεράσει τα ένσημα που πρέπει να κάνει ετησίως, να χάσει το Ταμείο Ανεργίας. Αυτό είναι φοβερό. Και μάλιστα έχουν διαμαρτυρηθεί ξενοδόχοι και λένε οι άνθρωποι, μα είναι δυνατόν τον Οκτώβριο μήνα που είναι η περίοδος κρίσης που κλείνουμε το ξενοδοχείο, που πρέπει οι εργαζόμενοι να είναι στις θέσεις τους, να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους μόνο και μόνο για να μην ξεπεράσουν τα ένσημα. Από τότε που το έχουν αναδείξει και οι εργαζόμενοι και τα εργατικά κέντρα αλλά και οι ξενοδόχοι, δεν φιλοτιμήθηκε κανείς από την κυβέρνηση να το διορθώσει. Γι' αυτό σας λέω, έχουν κουραστεί στην προσπάθειά τους να μας σώσουν. Και βέβαια να σας πω ότι το ενδιαφέρον στην κεντρική πολιτική σκηνή μετατοπίζεται από σήμερα στις 12 το μεσημέρι, που λέτε ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίζεται και μας ενημερώνει ότι επιστρέφει ελεύθερος και με πλήρη πολιτικά δικαιώματα στην κεντρική πολιτική σκηνή και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Η δικηγόρος του Βάσο Πανταζή αναφέρει και εκείνη ότι ως προς την σίγουρη κάθοδό του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου από τον ίδιο μετά την αποφυλάκησή του, προκειμένου να μην αναπαράγονται ανυπόστατες φήμες. Βέβαια η προαναγγελία του Ηλία Κασιδιάρη για επαναδραστηριοποίησή του στην κεντρική πολιτική σκηνή αμέσως μετά την αποφυλάκησή του προκαλεί έντονο προβληματισμό στον πολιτικό και νομικό κόσμο. Υπενθυμίζεται πως ο Ηλίας Κασιδιάρης καταδικάστηκε το 2020 πρωτοδίκως σε κάθριξη 13 ετών και 6 μηνών για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και παράνομη οπλοκατοχή. Σε δεύτερο βαθμό η δίκη ολοκληρώθηκε τον περασμένο Μάρτιο με το πενταμελές εφετείο κακουργημάτων να διατηρεί την καταδίκη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και να του επιβάλλει κάθριξη 13 ετών. Έτσι έχουν τα πράγματα, για να μην ξεχνιόμαστε, να τα θυμόμαστε όλα αυτά, γιατί στην Ελλάδα είμαστε μια μικρή γειτονιά και γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Πάμε όμως να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου, τον κύριο Μανώλη Πεπόνη, για να συζητήσουμε το θέμα που έλεγα προηγουμένως, με αυτή την πρεμούρα που έχει ξεσπάσει από κυβερνητικούς παράγοντες αλλά και από δημοσιογράφους των κεντρικών μέσων ενημέρωσης, που θεωρούν ότι είναι καιρός και μάλιστα το προφέρουν με ένα τρόπο που ακούγεται ως σύνθημα, ότι πρέπει να σταματήσουμε να επιδοτούμε την ανεργία και να επιδοτούμε την εργασία. Κύριε Πεπόνη, καλή σας ημέρα.
11: Καλημέρα.
0: Μείζον θέμα αυτό και θέλουμε την άποψη τη δική σας για αυτό το μεγάλο θέμα που έχει ξεσπάσει και που, ξέρετε, δεν είναι λίγοι αυτοί που ανησυχούν ότι ό,τι προαναγγέλλεται αργά ή γρήγορα εφαρμόζεται. Τι λέτε εσείς?
11: Όπως το λέτε, είναι γιατί ενώ στην αρχή υπόθηκε ότι ήταν προσωπική άποψη του εκπροσώπου τύπου, τελικά βγήκαν κι άλλοι και τον υποστηρίζουν. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι ή υπάρχουν δύο γραμμές.

0: μέσα στην κυβέρνηση, ή απλά είναι αυτή η προπομπή, ας το πούμε έτσι, αν πω άλλη λέξη, που ανακοίνουν ένα θέμα το οποίο προκύπτει από το πουθενά. Και από το πουθενά εννοώ ότι τα χρήματα αυτά που παίρνουν οι εργαζόμενοι σαν επιδότηση εργασίας είναι δικά τους χρήματα.
1: Έτσι.
0: Τα κρατάνε, κάνουν κρατήσεις, γι' αυτό ακριβώς το λόγο.
1: Έτσι.
0: Επομένως, δεν είναι ότι το κράτος θα κερδίσει χρήματα και θα τα δώσει κάπου αλλού. Είναι χρήματα των εργαζομένων. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, και που το συνδυάζω εγώ, είναι, κύριε Αργυράκη, το πρόβλημα με τους εποχιακά εργαζόμενους. Το έχουμε συζητήσει μαζί σας και το έχετε αναδείξει πολλές φορές. Δεν μπορεί ένας εποχιακά εργαζόμενος στον τουρισμό να επιβιώσει 12 μήνες το χρόνο, με 5-6 μήνες το πολύ εργασία το καλοκαίρι και 3 μήνες που είναι τώρα το Ταμείο Ανεργίας. Και μάλιστα είναι ένα αίτημα που το βάζουμε πολλά χρόνια τώρα, από το 12 και μετά που καταργήθηκε, γιατί είναι, και ας το πούμε, ένα φρένο για να πάνε νέοι άνθρωποι να εργαστούν στον τουρισμό. Και εδώ έρχεται το δικό μου το μυαλό τουλάχιστον και λέει ότι αντί η κυβέρνηση, το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Εργασίας να κάνουν ό,τι μπορούν για να προσελκύσουν νέους εργαζόμενους στον τουρισμό, κάνουν ό,τι μπορούν για να τους διώξουν. Επομένως, τα κροκοδίλια δάκρυα που χύνουν κατά καιρούς για την έλλειψη εργαζομένων στον τουρισμό, θεωρώ ότι είναι εξεπίτηδες, διότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να ξανααποκτήσει το επάγγελμα του εργαζόμενου στον τουρισμό την έγκλη που είχε πριν αρκετά χρόνια.
1: Mm-hmm.
0: Δυστυχώς έχω την εντύπωση ότι αυτό που αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση μαζί και με τους εργοδότες, για να μην τους βγάζουμε απ' έξω, προσπαθούν να φέρνουν εργαζόμενους από τρίτες χώρες και σιγά σιγά το επάγγελμα που ανέδειξε τον τουρισμό, μην το ξεχνάμε αυτό, δεν είναι τα κτίρια μόνο και οι υποδομές που έφεραν τον τουρισμό, να το λέμε βαριά βιομηχανία, είναι οι εργαζόμενοι του, που προσέφεραν πολλά και προσφέρουν πολλά. Επομένως, δεν ξέρω, το δικό μου το μυαλό τουλάχιστον τριγυρίζει γύρω από αυτά και καταλήγει εκεί, ότι τελικά κάνουμε ό,τι μπορούμε ένα επάγγελμα που είναι το τουριστικό να το φέρουμε σε σημείο να είναι μόνο ξένοι εργαζόμενοι.
1: Και μου λένε οι ακροατές που μας ακούν αυτή την ώρα και έχουν τη δυνατότητα να στείλουν μήνυμα μέσω Messenger, ότι για το επίδομα ανεργίας υπάρχει και μια άλλη διάσταση, την οποία την έχουμε αναδείξει πολλές φορές. Είναι αυτές οι επιταγές που δίνονται και που αναγκάζει τους εργαζόμενους τα χρήματα αυτά που παίρνουν να μην τα διαθέτουν όπου θέλουν, αλλά μόνο για ψώνια.
0: Ναι, μόνο στα καρτέλ, εννοείται. Ναι.
1: Έτσι δεν είναι? Δηλαδή,
0: έτσι,
1: θέλω να τα έχουμε όλα υπόψη μας. Και επειδή βλέπω...
0: Πάνω από όλα τα καρτέλ.
1: Ναι.
0: Από όλα τα καρτέλ, κύριε.
1: Και επειδή βλέπουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία από κάποιους ανθρώπους να ισοπεδώσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, αυτά που αποτελούν κατακτήσεις αγώνων εδώ και χρόνια, ότι δεν απαντούν στο εξής απλό. Πού πάνε οι εισφορές της εργατικής αστείας? Η εργατική αστεία καταργήθηκε.
0: Και της εργατικής κατοικίας.
1: Της εργατικής κατοικίας, βεβαίως.
0: Και
1: μπορεί να μας πει...
0: Εκατομμύρια,
1: πόσα?
0: 300 εκατομμύρια περίπου υπολογίσαμε πριν από λίγα χρόνια.
1: Ναι, 300 εκατομμύρια. Και από τότε, μέχρι σήμερα συνεχίζουν οι εργαζόμενοι μέσα από τις εισφορές τους να εξακολουθούν να πληρώνουν αυτές τις εισφορές, αλλά ποτέ δεν μάθαμε και δεν βλέπουμε κάποια ευαισθησία από τους κυβερνητικούς παράγοντες να μας πούν τα χρήματα αυτά πού πάνε. Πού πάνε αυτά τα χρήματα?
0: Ακριβώς όπως το λέτε, όπως το λέτε. Και να σας πω και κάτι άλλο. Αυτοί οι δύο οργανισμοί, οι οποίοι ιδρύθηκαν το 1956 περίπου, αν δεν υπήρχαν, θα έπρεπε σήμερα, με την κρίση που υπάρχει στο στεγαστικό, να εφευρεθούν. Γιατί και αυτά τα λεφτά τότε ήταν λεφτά των εργαζομένων, εισφορές των εργαζομένων. Από εκεί γίνονταν οι εργατικές κατοικίες, από εκεί γίνονταν κάποιες εκδρομές για τους εργαζόμενους κτλ.
1: Mm-hmm.
0: Από αυτά τα χρήματα, τα δικά τους χρήματα, τα οποία όταν τους καταργήσανε, κύριε Αργυράκη, το 2012, είχαν από θεματικό οι δύο οργανισμοί μαζί 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά δεν μας είπε κανένας ποτέ που πήγαν. Και να πω και κάτι άλλο, αν μου επιτρέπει.

0: Παρακαλώ.
1: Υπήρχε και υπάρχει μια μεγάλη περιουσία, ειδικά στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, που είναι οικόπεδα ανά την Ελλάδα,
0: ναι,
1: τα οποία είχαν αγοραστεί με τις εισφορές αυτές των εργαζομένων, τα οποία αφού καταργήθηκε ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας πέρασαν στον ΟΑΕ.

0: λειτουργήσουν των οργανισμών εργατικής κατοικίας, που είναι βήματα των εργαζομένων.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, είναι ένα ταμείο που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 50-60, κάπου,
0: ναι,
1: εκεί.
0: Ναι, κάπου εκεί.
1: Κάπου εκεί πρέπει να δημιουργήθηκε
0: τότε,
1: και είχε φτιάξει χιλιάδες εργατικές κατοικίες σε όλη την Ελλάδα, και εδώ στο Ηράκλειο που έχουμε εικόνα, έχω υπόψη μου πάρα πολλές εργατικές κατοικίες που δημιουργούν.
0: Παντού,
1: βεβαίως. Παντού στην Ελλάδα.
0: Βεβαίως.
1: Με χρήματα των εργαζομένων. Αυτό να μην το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή, από τα χρήματα των εργαζομένων, η πολιτεία παρακρατούσε κάθε μήνα ένα ποσό, πήγαινε σε ένα ταμείο και στη συνέχεια, με τη βοήθεια των κατατόπους εργατικών κέντρων, με τη βοήθεια τις ειδικές υπηρεσίες τότε του οργανισμού του ΟΑΕΡ, έτσι δεν είναι, καλά θυμάμαι,
0: τις
1: εργατικές κατοικίες, γινόταν η όλη διαδικασία και οι οικονομικά ευάλωτοι με κλήρωση έπαιρναν αυτά τα ακίνητα, δηλαδή με διάφανη διαδικασία. Με διάφανη διαδικασία.
0: Τα γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Μεγαλή.
1: Ναι. Λοιπόν, να ακούσουμε έναν ακροατή που ζήτησε να παρέμβει. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Αργυράκη.
1: Καλημέρα
2: σας. Συμφωνώ με τον συνομιλητή σας αυτά που έχετε συζήτηση σε όλα αυτά. Και ήθελα να προσθέσω ότι όπως αυτό το επίδομα που παίρνανε για τις εργατικές κατοικίες ήταν λεφτά και των εργαζομένων, όπως το επίδομα ανεργίας, ειδικά των ξενοδοχοϋπαλλήλων, αλλά και όλων των κλάδων, λεφτά των εργαζομένων κρατήσεις, τα κόψανε επί κρίσης, με συγκυβερνήσεις. Και αυτά πρέπει να τα δούνε όλα τα πολιτικά πρόσωπα που ασχολούνται με την πολιτική και όλοι ανεξαρτήτου κόμματος οι βουλευτές, διότι είπανε θα κοπούνε λόγω κρίσης. Δεν επανέρχεται τίποτα. Έχουν προσθέσει τόσα και τόσα στον ελληνικό λαό, δεν επανέρχεται τίποτα μετά την κρίση, αν έχει τελειώσει η κρίση, γιατί για αυτούς λένε ότι δεν υπάρχει κρίση.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και όλα αυτά, αυτό η ελληνική κυβέρνηση δεν τα βλέπει όλα αυτά τα πράγματα, δεν βλέπει αυτό τον περιγόητο τον τουρισμό που λένε ότι είναι η βιομηχανία της Ελλάδος, ο τουρισμός, να τον πολεμούν τόσο και τόσο και τόσο, γιατί βρίσκουν από τρίτες χώρες να κάνουν τη δουλειά τους, που αν κοιτάξετε όλα τα site των ξενοδοχείων, δεν θα ακούσετε κάτι το ικανοποιητικό.
1: Ναι.
2: Σε τίποτα το προσωπικό που είναι από τρίτες χώρες. Μπορεί να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά με τι τρόπο την κάνουν.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό πρέπει να δούνε. Και όλα αυτά πρέπει να επανέλθουν. Και ήταν παλιά 6 μήνες ή και ανάλογα το διάστημα που έπρεπε να κάνει το Ταμείο Ανεργίας μέχρι να ξαναεργαστείς.
1: Βεβαίως.
2: Αυτά πρέπει να επανέλθουν.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε να καλημερίσουμε άλλον ακροατή που ζήτησε να παρέμβει. Καλή σας μέρα.
3: Ναι.
1: Παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
3: Κύριε Αργυράκη, ήθελα να πω για την εργατική κατοικία ότι δεν είναι ότι ας πούμε με εισφορές δικές μας δημιουργόταν και φτιαχνόταν οι κατοικίες οι εργατικές, αλλά στο τέλος όταν όποιος έπαιρνε του βγάζανε κάποιο ποσό που πλήρωνε, παράδειγμα. Δηλαδή τις πληρώναμε εμείς μετά.
0: Συμβολικό.
3: Παράδειγμα, έχω πάρει εργατική κατοικία.
1: Ακούστε με
3: και
1: λίγο.
3: Μου βγάλανε ας πούμε ένα κοστολόγιο 60.000 ευρώ και πλήρωσα το σπίτι.
1: Η πραγματική αξία του ακινήτου ποια ήταν? Πολύ μεγαλύτερη. Πολύ μεγαλύτερη. Πώς δεν ξέρετε. Μα ήταν πολύ μεγαλύτερη. Ακούστε με. Γιατί πρέπει να είμαστε ακριβοδίκαιοι. Η πολιτεία έπαιρνε από τους εργαζόμενους εισφορές και έκανε τις εργατικές κατοικίες. Όταν μια εργατικία έκανε, ξέρω εγώ, μια κατοικία στο Ηράκλειο έκανε 150.000 ευρώ, 200.000 ευρώ, είχε τη δυνατότητα η πολιτεία να κληρώσει τα σπίτια αυτά, να τα πάρει ένας εργαζόμενος και να πληρώσει ένα συμβολικό ποσό. 60.000 είπατε εσείς. Η αξία του όμως ήταν πολλαπλάσια. Ναι ή όχι?
3: Δεν ξέρω πώς βγήκανε. Θα πω εγώ το εξής. Εγώ παίρνω από Σιτία τηλέφωνο. Εργατικές κατοικίες που κατασκευάστησαν από 85 μέχρι 90 κοστολογηθήκανε το 2011, παράδειγμα, έβγαλαν το κοστολόγιο και ρώτησα, βρε παιδιά, πώς κοστολογείται ας πούμε τώρα τις κατοικίες για να βγάζανε το ποσό ας πούμε που θα πληρώναμε. με τιμές ας πούμε του 80.

0: 5, 90 ή μεσημέρινες. Δεν μεσημέρινες.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Πεπόνη, τον επίλογο θα ήθελα.
2: Ο επίλογος, κύριε Αγγεράκη, είναι ότι αυτή τη στιγμή ανακοινήθηκε ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι δεν υπήρξε λόγος να ανακοινηθεί και μου κάνει εντύπωση. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη μεριά αυτό δείχνει και τις προθέσεις. Και για να σας πω και κάτι, επειδή μιλάνε για επιδόματα κοινωνικά. Εμείς είμαστε αντίθετοι στα free pass και στα πώς τα λένε, τέλος πάντων, διότι θεωρούμε ότι δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα και κυρίως η ακρίβεια δεν χτυπιέται με 50 ευρώ που θα δώσει τον άλλο για να βάλει βενζίνη μια φορά. Η ακρίβεια χτυπιέται μόνο εάν πραγματικά χτυπηθούν τα καρτέλ και τα ολιγοπόλια. Το ένα είναι αυτό. Mm-hmm. Το δεύτερο, να πω μόνο κάτι, ότι το επίδομα ανεργίας, το Ταμείο Ανεργίας, είναι μέσα από Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπογράφηκε πριν πολλά πολλά χρόνια. Από εκεί προέκυψε και η ενώπιση. Επομένως, βλέπετε ότι σιγά σιγά ξεπαραλύει όλο ό,τι υπήρχε θετικό για τους εργαζόμενους και στο τέλος μένουν μόνο τα αρνητικά.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Την καλημέρα μου στους ακροατές που μας στέλνουν μηνύματα από διάφορες περιοχές. Βλέπω εδώ την καλημέρα μου στο Δημήτρη, ο οποίος μου στέλνει φωτογραφίες από τα τείχη, τα ενετικά τείχη. Έχουμε πει πολλές φορές ότι τα ενετικά τείχη, τα οποία φτιάχτηκαν με έναν εξαίρετο τρόπο και τα απολαμβάνουμε όλοι μας, πρέπει να τα διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού. Δεν συμβαίνει αυτό. Είχαμε ζητήσει από τη Δημοτική Αρχή Δημόσια να λάβει τα μέτρα της, να υπάρχει εκεί, αντί να στέκονται οι δημοτικοί αστυνομικοί στην πλατεία 18 Άγγλων ή στην πλατεία Ελευθερίας και να αγναντεύουν τον ουρανό, να κάνουν μία βόλτα στα ενετικά τείχη προκειμένου να επιβλέπουν τα πράγματα. Αυτό δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Και βλέπουμε από τη φωτογραφία που στέλνει ο Δημήτρης ότι ορισμένοι έχουν αποθρασινθεί. Έχουν βγει με τα αυτοκίνητα πάνω στα ενετικά τείχη. Μα είναι δυνατόν? Πάνω στα ενετικά τείχη έβγαλαν τα αυτοκίνητα? Είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Και αν δεν λάβουν άμεσα μέτρα, πολύ σύντομα, πάρα πολύ σύντομα, θα καταστραφούν όλα όσα έχουν φτιαχτεί εκεί και τα καμαρώνουν όλοι οι δημότες. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται, μεγάλη ντροπή, και παρακαλώ να ενημερωθεί ο αρμόδιος της Δημοτικής Αστυνομίας και να λάβει τα μέτρα που πρέπει. Καταρχάς πρέπει να βρεθεί τίνος είναι αυτό το αυτοκίνητο. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος πήγε πάνω στα ενετικά τείχη, κατάφερε να περάσει όλες τις ασφαλιστικές δικλίδες, να φτάσει μέχρι το σημείο εκείνο? Για να μην αμφισβητήσει κανείς αυτό που λέμε, στέλνουμε τη φωτογραφία στο e-crete.gr προκειμένου να δημοσιοποιηθεί, χωρίς βέβαια να φαίνεται ο αριθμός κυκλοφορίας, να δημοσιοποιηθεί προκειμένου να το δουν και οι αρμόδιοι του Δήμου. Σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να κάνω μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
4: Η ώρα είναι 10. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας, ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ, 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
5: Τίτλοι ειδήσεων. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: Πίεσης δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Καθώς οι διεθνείς τιμές ενέργειας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, το Brent διαμορφώνεται στα 109,74 δολάρια το βαρέλι, το φυσικό αέριο στα 83 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ η ηλεκτρική ενέργεια φτάνει τα 170,25 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Την ίδια ώρα ακριβότερα πληρώνουν οι καταναλωτές και την αμόλυβδη βενζίνη. Στο Ηράκλειο η τιμή της φτάνει και ξεπερνά τα 2,14 ευρώ το λίτρο. Νέα επιχείρηση διάσωση μεταναστών. Τα ξημερώματα λίγες ώρες μετά το ναυάγιο νότια της Γάβδου με ένα νεκρό και περίπου 25 αγνοούμενους. Συγκεκριμένα περίπου στις 2 μετά τα μεσάνυχτα εντοπίστηκε λέμβος, στην οποία επέβαιναν 45 άτομα σε απόσταση 38 ναυτικών μιλίων νότια της Γάβδου. Αντίστροφη μέτρηση για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, καθώς έρχονται συστήματα που μειώνουν το ρεύμα έως 30%. Πρόκειται για τα plug and play, συστήματα που με μια απλή σύνδεση φέρνουν ενεργειακή αυτονομία στα διαμερίσματα κατά τα γερμανικά πρότυπα. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται στη μία μετά το μεσημέρι το ζευγάρι των γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής πλασμαφαίρεσης, στα πρώτα 10 λεπτά της διαδικασίας ήχησε συναγερμός για πιθανή θρόμβωση, ενώ ακολούθησαν και άλλες προειδοποιήσεις, οι οποίες δυστυχώς αγνοήθηκαν από τη γιατρό. Επίσης, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, αναφέρει ότι οι γιατροί χορήγησαν στο Μαζονάκη δόση αδρεναλίνης πολύ μικρότερη της κανονικής, αφού την ανάμειξαν κατά 90% με φυσιολογικό όρο, κάτι που σημαίνει πως δεν θα μπορούσε να είναι καθόλου αποτελεσματική για τον ασθενή. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, επιτρέψτε μου τώρα να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε στην εκπομπή με τη βοήθεια της τεχνολογίας τον κύριο Δημήτρη Μουδατσάκη. Κύριος Μουδατσάκης είναι συνταξιούχος τυπογράφος, ο οποίος, όπως θα γνωρίζετε, στα 88 του χρόνια αποφάσισε να πάρει πτυχίο και είναι απόφυτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο λόγος όμως που τον φιλοξενούμε είναι άλλος. Είναι η έκδοση ενός βιβλίου που είναι ο ίδιος ο συγγραφέας για το χωριό του, την ιδιαίτερη του πατρίδα, το Σκοτεινό. Με αυτό το βιβλίο ο κύριος Μουδατσάκης φωτίζει την ιστορία της γενέτειράς του. Κύριε Μουδατσάκη, καλή σας ημέρα και χαιρόμαστε που είστε κοντά μας. Με ακούτε? Παρακαλώ. Έχουμε κάποιο πρόβλημα στην επικοινωνία με τον κύριο Μουδατσάκη? Κύριε Μουδατσάκη, με ακούτε? Ναι. Λοιπόν, να ξαναπάρουμε πάλι τηλέφωνο τον κύριο Μουδατσάκη, γιατί δεν μας ακούει. Να κάνουμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε μαζί του, να πούμε για αυτό το βιβλίο με τον τίτλο «Το Σκοτεινό», που αναφέρεται στην ιστορία, στην οικονομία, στη λαογραφία της περιοχής, του χωριού. Είναι μια έκδοση που έγινε από την ενορία του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου και από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Σκοτεινού. Και ξέρετε, είναι σημαντικό όταν σε ένα χωριό υπάρχει ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος θα καταγράψει την ιστορία, θα καταγράψει τη λαογραφία, θα αναζητήσει τις ρίζες, την ιστορία αυτού του τόπου. Κύριε Μουδατσάκη, μας ακούτε? Ναι. Κύριε Μουδατσάκη, με ακούτε? Ρε παιδιά, τι γίνεται? Ναι, κύριε Μουδατσάκη, με ακούτε? Δεν είναι εφικτό. Λοιπόν, Δημήτρη, δεν ξέρω, μπορούμε να κάνουμε κάτι? Γιατί αν δεν έχει νόημα να επιμένουμε σε κάτι όταν μήπως τον παίρνουμε σε κινητό, σε σταθερό, τι γίνεται? Δώστε μου να καταλάβω, γιατί δεν έχει νόημα να επιμένουμε σε μια επικοινωνία. Λοιπόν, εάν πάμε σε ένα διάλειμμα για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε, εάν δεν μπορούμε, δεν έχει νόημα να πάμε στο επόμενο θέμα, να κανονίσουμε να μιλήσουμε αύριο με τον κύριο Μουδατσάκη. Εάν είναι σε ένα σημείο που δεν έχει καλό σήμα, δεν έχει νόημα να το κάνουμε. Λοιπόν, ναι, εάν δεν μπορούμε να το κάνουμε, αν είναι κάπου εκτός σήματος και δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε στο κινητό, δεν έχει νόημα να επιμείνουμε σε κάτι που ταλαιπωρείται και ο ίδιος. Λοιπόν, πάμε εμείς να δούμε ένα άλλο θέμα. Να καλημερίσουμε την κυρία Στέλλα Αρχοντάκη, αντιδήμαρχος κοινωνικής μέρημνας του Δήμου Ηρακλείου. Κυρία Αρχοντάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Ζηράκη, καλημέρα στους οκρατές σας.
0: Πολύ ωραία, εσείς μας ακούτε μια χαρά και εμείς σας ακούμε. Λοιπόν,
1: ναι.
0: πείτε μας τι γίνεται στο δικό σας τομέα, κυρία Αρχοντάκη. Έχουμε κάτι σημαντικό να πούμε για τους ανθρώπους αυτούς.
1: Κυρία Ζηράκη, ναι, προσπαθούμε μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Παρ' όλα αυτά προσπαθούμε να φανούμε δίπλα στους συνδημότες μας. Μία από αυτές τις προσπάθειες είναι να σταθούμε δίπλα στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, γιατί κάει και στην τελευταία φωτιά, στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό,
0: ναι.
1: Το σπίτι τους, η οικοσκευή τους, ή σε κάθε περίπτωση έπαθαν ζημιά. Αυτό, ξέρετε, είναι ένα μη φυσικό φαινόμενο, βέβαια.
0: Ναι.
1: Και ευτυχώς που άλλαξε η νομοθεσία, γιατί πριν τις 26 έκτου που έγινε το συμβάν, ο Δήμος δεν μπορούσε να παρέμβει στους δημότες παρά μόνο στην περίπτωση των φυσικών καταστροφών. Άλλαξε όμως ο νόμος μετά, στις 29 Ιουνίου, μας ήρθε λίγες μέρες αργότερα και λέει σε ένα άρθρο ότι μπορεί ο Δήμος να δώσει διάφορα προϊόντα για τροφαρμακευτικά κτλ. Ή χρηματικό βοήθημα στους ενδέει, στους πολύτεκνους, στους τρίτεκνους. Αυτό όμως για να γίνει θα πρέπει οι άνθρωποι, αυτοί που έχουν υποστεί τη βλάβη δηλαδή, να κάνουν αίτημα στο Δήμο και να περιγράψουν σε λίγες γραμμές, εννοείται, τι ζημιά έχουν πάθει. Να σας πω ότι εξαιρείται το κτηριολογικό. Ο Δήμος δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει αποκατάσταση κτηρίου. Μπορεί όμως, η έννοια δηλαδή αυτού του βοηθήματος είναι για την αντιμετώπιση των πρώτων αναγκών. Ας πούμε ένα ενίκιο, ένα-δυο μήνες, μια αντικατάσταση της οικοσκευής κτλ. Σε όποιο ποσό αποφασίσει, προτείνει ο Δήμος, αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα.
1: Μπορούμε... Περιμένουμε τις αιτήσεις μαζί με το έγγραφο όμως.
0: Δεν μου λέτε, μισό λεπτό. Από πότε μέχρι πότε είναι το χρονικό περιθώριο που πρέπει οι άνθρωποι να προσέλθουν στο Δήμο για να κάνουν τις σχετικές αιτήσεις?
1: Δεν έχουμε χρονικό περιθώριο, κύριε Αρζηράκη, αλλά όσο γρηγορότερα τόσο καλύτερα, γιατί θα μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τις αιτήσεις και να κανονίσουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν χρήματα για τέτοιες καταστάσεις.
0: Δεν είχαν προβλεφθεί για τέτοιου
1: δεν
0: είδους.
1: Δεν είχαν προβλεφθεί, ναι.
0: Και ακριβώς. Πρέπει να γίνει μια ολόκληρη διαδικασία, πρέπει να γίνει τροποποίηση του προϋπολογισμού, προκειμένου να εξευρεθεί
1: Θέλω
0: το κονδύλι.
1: Θέλω να σας πω ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος, με λίγα λόγια στην αίτηση, είμαι οικογένεια, τετραμελής, πενταμελής, δύο ανήλικα παιδιά, ένα φοιτητή, η οικοσκευή μου καταστράφηκε, το μεγαλύτερο μέρος, έτσι με λίγα λόγια να μας περιγράψει, για να καταλάβουν και αυτοί που θα ασχοληθούν και θα βγάλουν το βοήθημα περί τίνος πρόκειται, έτσι ώστε καταλαβαίνετε ότι δεν θα πάρουν το ίδιο μία οικογένεια δύο ατόμων, ένα ζευγάρι ή μία οικογένεια τετραμελής ή τριμελής ή πενταμελής και τα λοιπά, και ανάλογα με την οικοσκευή.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, οι άνθρωποι που είδαν την περιουσία τους να γίνεται παρανάλωμα του πυρός, να νιώθουν ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, η πολιτεία είναι δίπλα τους, τους στηρίζει σε αυτή τη δύσκολη περίοδο τη ζωή του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι, και αυτό θέλω και έτσι από την εκπομπή σας να προτρέψω τον κόσμο να το κάνει, γιατί μέχρι σήμερα είναι ελάχιστες οι αιτήσεις που έχουν γίνει. Ο Δήμος και η υπηρεσία του Δήμου δεν μπορεί να πηγαίνει να χτυπάει πόρτες, να λέει έχετε ανάγκη, τι θέλετε. Θα πρέπει ο Δημότης να υποβάλει το αίτημα, ο Δήμος θα το εξετάσει με την υπηρεσία του, με την ευαισθησία που έχει, που δείχνει στους δημότες του, και ανάλογα με το τι μπορεί να διαθέσει.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε, επειδή εσείς ως υπεύθυνοι της κοινωνικής μέρημνας στο Δήμο Ηρακλείου έχετε μια εικόνα τι γίνεται στην πόλη του Ηρακλείου με τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ακόμα και προβλήματα επιβίωσης, ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν στέγη, ανθρώπους που πρέπει ο Δήμος να μεριμνά για αυτούς. Έχετε μια εικόνα πόσοι είναι αυτή την περίοδο στην πόλη του Ηρακλείου?
1: Κοιτάξτε κύριε Αρζηράκη, κάθε φορά που προσπαθούμε να κάνουμε μια καταγραφή των αστέγων, γιατί φαντάζομαι σε αυτούς απευθύνεστε, για αυτούς ομιλάτε, ποικίλει ο αριθμός ανάλογα με την περίοδο, την εποχή, το ότι οι κόσμος έχουν καταγραφεί και 20, έχουν καταγραφεί και 10. Συνήθως είναι γύρω στους 10.
0: Τι είναι αυτό, όμως, μισό λεπτό. Όταν είναι 20 για παράδειγμα, ποια περίοδο είναι, αυτοί οι 10 επιπλέον από ποιες περιοχές είναι, υπάρχει ερμηνεία γι' αυτό, δηλαδή οι άνθρωποι για αυτοί γιατί επιλέγουν να έρθουν στο Ηράκλειο τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που τους καταγράφεται?
1: Υπήρξε παλιότερα μια τέτοια καταγραφή, τώρα όμως δεν υπάρχει, είναι γύρω στους 10, περίπου, ενδεχομένως να σκέφτηκαν ότι στο Ηράκλειο μπορεί να υπάρξει μια καλύτερη κοινωνική πολιτική ή μια καλύτερη μετασύρυση σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί φεύγουν, έρχονται, κάποια στιγμή τους ανακαλύπτουμε σε κάποιες γωνίες, σε κάποιους δρόμους, μετά εξαφανίζονται. Έχουμε όμως και προγράμματα που λειτουργούμε, αυτή την εποχή λέγεται στέγαση και εργασία, παλιότερα ήταν το πρόγραμμα Εστία, που μπορούν να ενταχθούν και εντάσσονται κάποιοι στο πρόγραμμα στέγαση και εργασία, που σημαίνει ότι βρίσκουμε σπίτι και τους βρίσκουμε και εργασία.
0: Μάλιστα.
1: Στο Ηράκλειο τώρα να πούμε ότι πραγματικά είναι πολύ δύσκολη η στέγαση.
0: Ναι.
1: Πάντα ήταν δύσκολο το Ηράκλειο γιατί είναι ακριβό. Όχι γιατί δεν υπάρχουν σπίτια, γιατί είναι ακριβά.
0: Ναι.
1: Όμως θέλω να σας πω, το έχω πει και άλλες φορές, ότι η Ελλάδα υπολείπεται πολύ σε κοινωνικές δομές σε σχέση με άλλες χώρες, ας πούμε της Ευρώπης, της Βόρειας Ευρώπης, γιατί άνθρωποι που έχουν προβλήματα υγείας, και συνήθως τα προβλήματα αυτά είναι ψυχικές νόσοι, δεν μπορεί να τους περιθάλψει ο Δήμος. Πρέπει να υπάρχει μια κρατική δομή.
0: Ναι.
1: Από ό,τι διάβασα τελευταία, υπάρχει μια κρατική τέτοια δομή στον Άγιο Νικόλαο, η οποία όμως δεν λειτουργεί και σωστά. Διάβαζα κάποια σχόλια, δεν είμαι σίγουρη, δεν μπορώ να πω με σιγουριά τι συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν συνεχή παρακολούθηση.
0: Μάλιστα.
1: Όταν ένας φυσικά ασθενής άνθρωπος, θα πρέπει να παίρνει τα φάρμακά του την ώρα του. Θα πρέπει να έχει μία περιποίηση, θα πρέπει να είναι σε ένα περιβάλλον ανθρώπινο.
0: Ναι. Πείτε μου κάτι άλλο. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε στην πόλη του Ηρακλείου, στα φανάρια, να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που επαιτούν. Και μάλιστα αυτό που εντυπωσιάζει είναι αυτά τα χαρτάκια που κρατάνε, που είναι πανομοιότυπα γραμμένα. Ξέρετε, η λέξη πεινάω, ξέρω εγώ, και διάφορα άλλα. Αυτό μας κάνει εντύπωση. Δηλαδή, έχει διερευνηθεί από την πολιτεία μήπως αυτοί οι άνθρωποι κάποιος τους εκμεταλλεύεται? Πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος που είναι σε 4-5 διαφορετικά σημεία να κρατά το ίδιο πλακάτ? Πώς είναι δυνατόν? Κάτι γίνεται. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Δηλαδή, εκτός εάν είναι όλη μια οικογένεια και τα έγραψε ένας. Τι λέτε?
1: Είστε δίκιο, είστε δίκιο. Πραγματικά το βλέπω με αυτό. Δεν θέλω να κατηγορήσω κάποια κατηγορία συνανθρώπων. Συνήθως είναι Ρωμά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι Ρωμά,
0: ναι.
1: Γιατί βλέπουμε πολλές φορές παιδιά. Παιδιά.
0: Ναι.
1: Ρωμά.
0: Και παιδιά.
1: Να ζητιανεύουν και κάποιος να τους περιμένει σε κάποια γωνία.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα περισσότερο είναι θέμα της αστυνομίας. Στη συνέχεια είναι θέμα της πολιτείας να προσπαθήσει να εντάξει αυτούς τους ανθρώπους στον κοινωνικό ιστό.
0: Ναι.
1: Που πολλές φορές, πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί από τη φύση τους, από το DNA τους, από το περιβάλλον τους, δεν μπορούν να μπουν σε καλούπια, δεν μπορούν να μπουν σε τέσσερις τείχους. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να το δει η πολιτεία. Τελευταία στο Ηράκλειο,
0: ναι,
1: και εγώ παρατηρώ, και στα φανάρια και σε άλλους δρόμους την επαιτία, ειδικά όταν βλέπω ανήλικα παιδιά, που πραγματικά η πολιτεία πρέπει να κάνει κάτι.
0: Ναι, αλλά η πολιτεία, μισό λεπτό, η πολιτεία από μόνη της δεν μπορεί να κινητοποιηθεί, γιατί η πολιτεία μπορεί να είναι απούσα, μπορεί να μην βλέπει ή μπορεί, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο να πω. Δεν θα μπορούσε
1: να
0: εθελοτυφλεί, ναι, και αυτό βέβαια, μην το παραβλέψουμε αυτό. Δεν θα μπορούσαμε όμως εμείς να ενημερώσουμε την πολιτεία και να της πούμε, δείτε τι συμβαίνει εδώ, πρέπει κάτι να γίνει?
1: Ναι, έχετε δίκιο.
0: Ναι.
1: Ο Δήμος προσπαθεί μέσα στο νομικό πλαίσιο που έχει και με τις δυνατότητες που έχει, και τώρα είμαστε σε συνεννόηση με τη διαχειριστική αρχή να δημιουργήσουμε πάλι τη στέγη αστέγων.
0: Ναι.
1: Στην Ασίδα είναι η ημερήσιας φροντίδας, αργότερα ενδεχομένως να γίνει και διανυκτέρευση.
0: Ναι.
1: Όμως είναι τέτοιες οι προδιαγραφές που πολλοί άστεγοι δεν μπαίνουν μέσα σε αυτό το καλούπι, δηλαδή να κάνουν τις εξετάσεις για να μπορέσουν να μπουν μέσα σε ένα τέτοιο mm-hmm. περιβάλλον.
0: Να ακούσουμε. Να ακούσουμε.
1: Έχουμε χρήστες.
0: Μετά θα το μου το πείτε. Να ακούσουμε έναν ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Λίγο πιο δυνατά αν έχετε την καλοσύνη.
2: Με ακούτε, με ακούτε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Πάρει πάρα πολλές φορές, επειδή είμαι συνέχεια στους δρόμους.
0: Ναι.
2: Έχω πάρει πάρα πολλές φορές την αστυνομία τηλέφωνο, διότι αυτά τα άτομα, χωρίς να θεωρηθώ ότι είμαι ρατσιστής, mm-hmm. αλλά αυτά τα άτομα είναι δημόσιοι κίνδυνοι, ειδικά στα φανάρια.
0: Mm-hmm.
2: Έχω αναφερθεί ότι επιτρέπεται αυτό, είναι δημόσιοι κίνδυνοι, θα τους σκοτώσει κανείς, και γιατί εκτός αυτό, αν δεν τους δώσεις, βρίζουν.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και μου λένε, επιτρέπεται, λέει, δεν μπορούμε να τους κάνουμε τίποτα, η επαιτία επιτρέπεται.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, η επαιτία δεν επιτρέπεται.
0: Ναι.
1: Η επαιτία δεν επιτρέπεται. Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές η Ραζιράιτσι μπορεί να προσβάλλουν την αισθητική μας, αυτοί οι άνθρωποι, ή τέλος πάντων την καθημερινότητά μας, τις συνήθειές μας. Όμως είναι άνθρωποι με ανάγκες.
0: Σωστό.
1: Και πρέπει να τους προσεγγίσουμε με άλλο τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Να τους προσφέρουμε, να τους δείξουμε ναι. τον δρόμο.
0: Πείτε,
1: να μην τους αφήσουμε
0: μου.
1: Να εκμεταλλεύονται.
0: Πείτε.
1: Θέλει όμως εξειδικευμένες υπηρεσίες.
0: Πείτε μου κάτι άλλο, σας παρακαλώ, που έχω πάρει αρκετά μηνύματα εδώ και νομίζω ότι πρέπει να το συζητήσουμε και μαζί, διότι με τη Δημοτική Αστυνομία που το συζητήσαμε πριν από 2 μήνες μας δήλωσαν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, ότι δεν μπορούν να εφαρμόσουν τον νόμο. Υπάρχει ένα θέμα που νομίζω ότι άπτεται και της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου. Δηλαδή, στην περιοχή του λιμανιού, εκεί που υποτίθεται περιμένουμε καρτερικά χρόνια τώρα να γίνει το δικαστικό μέγαρο, εκεί που είναι η τεράστια έκταση
1: ναι.
0: που σκοπεύουμε ναι. κάποια στιγμή να το αξιοποιήσει η πολιτεία με τον καλύτερο τρόπο, έχει εγκατασταθεί μια ομάδα Ρωμά. Περίπου τον Ιούνιο αυτή η ομάδα είχε σκηνές, έμεναν στις σκηνές και χρησιμοποιούσαν τα αυτοκίνητά τους, γινότανε, τι να σας πω, αντιδράσεις από την περιοχή κτλ. Ναι. Τώρα λοιπόν, από τα αρχές Σεπτεμβρίου μου στέλνουν φωτογραφίες κάτοικοι της περιοχής ότι έχει αναβαθμιστεί αυτός ο οικισμός από σκηνές, έχουμε πάει τώρα σε παραπήγματα. Κάτι αντίστοιχο δηλαδή που έχει γίνει και στην περιοχή της Αλικαρνασσού. Και λένε λοιπόν οι άνθρωποι εκεί, οι γείτονες, μα πόσο τόσο εύκολο είναι τελικά κάποιοι άνθρωποι να πάνε και να κάνουν καταπατήσεις και να φτιάξουν το δικό τους παράπηγμα για να μένουν μέσα. Ο Δήμος δεν παρεμβαίνει σε αυτά. Για ένα και μοναδικό λόγο. Είναι ο δρόμος ακριβώς απέναντι από την κεντρική είσοδο της πόλης, για να μην πω της Κρήτης, γιατί στο λιμάνι του Ηρακλείου φτάνουν καθημερινά 2 πλοία της γραμμής που μεταφέρουν πάρα πολλούς επισκέπτες, ντόπους και ξένους. Αυτό δεν ενοχλεί τη Δημοτική Αρχή?
1: Κύριε Ζηράκη, εμένα δεν με παραξενεύουν αυτά τα φαινόμενα, θα σας πω, γιατί αυτό είναι η ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου.
0: Το ξέρουμε.
1: Το ελληνικό δημόσιο δεν μπορεί να περιφρουρήσει την ιδιωτική του περιουσία, ή εθελοτυχεί πολλές φορές, ή διαφορεί, ή δεν μπορεί, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω το λόγο. Αυτό ίσως θα έπρεπε ο δικηγορικός σύλλογος που ναι. περιμένει την ανέγερση να ειδοποιήσει το Υπουργείο και να πράξει τα δέοντα, προκειμένου οι άνθρωποι να μετακινηθούν από εκεί.
0: Ναι.
1: Εμείς όταν το ζητούμε το στέγαση και εργασία να έρχονται, έχουμε κάποιες προϋποθέσεις.
0: Mm-hmm.
1: Θα βγάλουν αφημί, θα έχουν άμκα, διάφορες προϋποθέσεις. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πειθαρχούν σε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Με αποτέλεσμα ναι. να μην μπορούμε και να τους βοηθήσουμε, ενώ θέλουμε.
0: Ναι.
1: Και μπορούμε πολλές φορές. Σας λέω ότι υπάρχει θέμα δυσκολία στην έβρεση κατοικία στο Ηράκλειο, γιατί είναι ακριβά τα ενίκια, για διάφορους λόγους. Αλλά πολλές φορές οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλουν. Θέλουν το δικό τους να κάνουν τη δουλειά τους όπως θέλουν αυτοί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα. Όπως πρόβλημα είναι για τους Ρωμά και αυτούς που ζουν έτσι ελεύθερα, δεν πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο.
0: Μου λένε εδώ ακροατές και για διάφορες ηλικιωμένες γυναίκες που βρίσκονται σε συγκεκριμένες θέσεις, δεν θέλω τώρα να τις αναφέρω για να μην τις στοχοποιήσουμε, σε συγκεκριμένες θέσεις που επαιτούν, που είναι εκεί με τον ήλιο, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο να αναφέρω.
1: Λοιπόν, είναι η συγκεκριμένη κυρία, η ναι. οποία έχει και σπίτι, έχει και σύνταξη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θέλει να φύγει από το συγκεκριμένο σημείο παρόλε τις προσπάθειες της υπηρεσίας.
0: Ξέρετε λοιπόν, καταλάβατε για ποια λέμε.
1: Ναι, απολύτως.
0: Έχει και παρόλες σπίτι, τα... μισό λεπτό. Έχει και σπίτι, έχει και σύνταξη. Και, ναι. και είναι όλη μέρα στο παγκάκι και πετεί.
1: Ναι. Δεν θέλει να φύγει από εκεί. Όταν πήγε η υπηρεσία, του είπε ποιος σας είπε να έρθετε εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Τις πηγαίνουν κατά καιρούς διάφορα, όσο μπορούν να τη βοηθήσουν.
0: Ναι.
1: Όπως βλέπετε, είναι σε εκείνο το σημείο
0: ναι.
1: από το πρωί που την πηγαίνει ο γιος της μέχρι το βράδυ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να τη δέσω, δεν μπορώ να την υποχρεώσω. Δηλαδή, ο Δήμος δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Χρήζει ιδιαίτερη φροντίδα.
0: Άρα λοιπόν η γυναίκα αυτή, μισό λεπτό, γιατί μου είπατε ότι την πηγαίνει συγγενικό της πρόσωπο και την επιστρέφει.
1: Έτσι έχουμε μάθει, ναι.
0: Προσέξτε τώρα. Άρα λοιπόν αυτή η γυναίκα δεν χρήζει βοηθείας. Η γυναίκα αυτή είναι εκεί γιατί αυτό θέλει να κάνει. Εκεί αυτό θέλει να κάνει. Σωστό, το ερμηνεύω.
1: Αυτό καταλαβαίνουμε. Ναι. Αυτό καταλαβαίνουμε. Δεν ξέρω πόσο συνειδητό είναι αυτό που θέλει να κάνει. Mm-hmm. Είναι από...
0: Μας κάνει εντύπωση πάντως, μας κάνει εντύπωση, δηλαδή έχει το δικαίωμα ένα μέλος της οικογένειας να εκθέτει σε κίνδυνο ένα υπερήλικα άνθρωπο, δηλαδή είναι όλη μέρα στον ήλιο, είναι όλη μέρα στον ήλιο, είναι μαυροντημένη, φοράει και...
1: Είναι δουλειά του εισαγγελέα, κύριε Αρδυράκη.
0: Αυτός ο εισαγγελέας, βέβαια, δεν είναι διασχολείται.
1: Είναι η κοινωνική υπηρεσία. Ναι. Νομίζω ότι έχουν ασχοληθεί.
0: Ναι.
1: Επιματέω.
0: Μάλιστα. Τι να σας πω. Μου γράφουν εδώ ακροατές που ξέρουν καλύτερα αυτή την περίπτωση. Μου γράφουν διάφορα εδώ. Και είναι όπως τα λέτε, ότι η συγκεκριμένη γιαγιά έχει σπίτι, παίρνει σύνταξη και την αφήνει εκεί συγγενικό της πρόσωπο γιατί ναι. της παίρνει τα χρήματα. Έτσι λέει
1: είναι
0: εδώ.
1: Είναι φιδερό πραγματικά δηλαδή.
0: Ναι, αλλά...
1: άλλος άνθρωπος
0: τι
1: να
0: πω.
1: Έτσι, αλλά...
0: Τι να πω. Σας ευχαριστώ
1: αλλά,
0: πάρα πολύ.
1: Φορές,
0: συμβαίνουν και αυτά.
1: Ο Δήμος δεν μπορεί να έχει μία απόση και να μαζεύει ανθρώπους και να τους κλείνει στα ιδρύματα.
0: Ναι.
1: Είναι κάποιες διαδικασίες, είναι σεβασμός στον άνθρωπο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Γιούς μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Γιούς. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και μπέιμπιλίνο είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες μπέιμπιλίνο κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα φύλλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα που κατά την άποψή μας είναι πολύ σημαντικό και πρωτοποριακό, θα έλεγα. Γιατί? Γιατί στο Αρκαλοχώρι η ενεργειακή μετάβαση παίρνει σάρκα και οστά. Και δεν είναι λόγια του αέρα, δεν είναι σχέδια στο χαρτί, δεν είναι μουσαμάς, είναι έργα που φαίνονται, έργα που γίνονται και πολύ σύντομα, πάρα πολύ σύντομα, ένα μέρος από αυτά που κατασκευάζονται τώρα θα απολαμβάνει εκεί η περιοχή. Και όλα αυτά λόγω της λειτουργίας της Μινώα Ενεργειακή, πρόεδρος της οποίας είναι ο κύριος Χαράλαμπος Γιαννόπουλος, ο πρώην δήμαρχος Αρκαλοχωρίου, και έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Γιαννόπουλε, καλή σας ημέρα.
11: Καλημέρα, η χαρά και η τιμή είναι για μένα. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα σε ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, η ενεργειακή μετάβαση υλοποιείται με τον καλύτερο τρόπο.
11: Βεβαίως.
0: Για δώστε μας μια εικόνα να καταλάβουν, να καταλάβουν οι ακροατές τι ακριβώς γίνεται και μετά θα πάμε στα άλλα.
11: Να σας πω αμέσως. Στη Μινώα Ενεργειακή δουλεύουμε με ένα ξεκάθαρο στόχο.
0: Ναι.
11: Ο πολίτης να συμμετέχει στην παραγωγή ενέργειας και να έχει ουσιαστικό όφελος από αυτή. Να αξιοποιούμε όσα διαθέτει ο τόπος μας και να δημιουργούμε καλύτερες συνθήκες για τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις τοπικές επιχειρήσεις και το Δήμο της περιοχής μας. Αυτός είναι ένας ξεκάθαρος στόχος, τον οποίο τον υπηρετούμε κάθε μέρα.
0: Ναι.
11: Αυτές οι μέρες είχαμε την επίσκεψη του κλιμακίου των εταίρων, που είναι από 13 χώρες της Ευρώπης, μαζί με τον project officer, όπως λέγεται, ο συντονιστής και ο λεπτής της όλης της προσπάθειας.
0: Ναι.
11: Και έγινε μια ανασκόπηση της όλης της κατάστασης, της προόδου των έργων κτλ. Και ευτυχώς πάμε, είμαστε σε καλό δρόμο. Παρά το ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες αντικειμενικές,
0: ναι,
11: και δυσκολίες γραφειοκρατικές που υπάρχουν λόγω της γνωστής αγκύλωσης του ελληνικού κράτους.
0: Ναι.
11: Προσπαθούμε να τις επιλύσουμε και τις επερνάμε. Με δυσκολίες, αλλά πάμε μπροστά.
0: Ωραία.
11: Αυτό που έχει σημασία είναι, ναι, ότι ο στόχος τελικά θα επιτευχθεί και επιτυχάνεται λίγο-λίγο κάθε μέρα. Ήδη το εργοστάσιο της συνδέρμανσης έχει ανεγερθεί, έχουν μπει τα 80% των μηχανημάτων μέσα.
0: Μισό λεπτό, πριν πάμε εκεί, πριν πάμε,
11: ναι,
0: εκεί.
11: Ναι. Ναι, ναι,
0: αυτή την περίοδο που η αγωνία της χώρας μας, η αγωνία ολόκληρη του πλανήτη είναι το κόστος της ενέργειας, η Μινώα Ενεργειακή κατάφερε να δημιουργήσει τις μονάδες εκείνες που δίνει δωρεάν, το τονίζω, δωρεάν ρεύμα σε πάνω από 1.000-1.200 οικογένειες στην Κρήτη και όχι μόνο. Αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι οικογένειες αυτές, το τονίζω για να το καταλάβουν και οι ακροατές, οι οικογένειες αυτές δεν πληρώνουν ηλεκτρικό ρεύμα. Τους έρχεται ο λογαριασμός, αλλά πληρώνουν τα δημοτικά τέλη, πληρώνουν όλα τα υπόλοιπα, την τηλεόραση, ξέρω εγώ τι άλλο είναι αυτό, εκτός από την ενέργεια. Σωστά. Την ενέργεια. Σωστά.
11: Σωστά.
0: Αυτό είναι το πρώτο.
11: Πολύ σωστά.
0: Αυτό είναι το πρώτο. Πάμε τώρα
11: είμαστε
0: στο.
11: Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από αυτό.
0: Βέβαια. Βέβαια. Πάμε στο δεύτερο. Ναι, πείτε μου.
11: Είναι σημαντικότερο ακόμα, διότι βγαίνουμε έξω από το φράχτη. Ποιος είναι ο φράχτης? Το πετρέλαιο και τα καύσιμα, το φυσικό αέριο, τα καύσιμα που έρχονται από το εξωτερικό και τα οποία ρυπαίνουν και δημιουργούν προβλήματα και δημιουργούν και προβλήματα στην οικονομία της χώρας και στην οικονομία των νοικοκυριών.
0: Ναι.
11: Τι κάνουμε λοιπόν εδώ? Έχουμε μπει σε ένα πρόγραμμα το οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε τοπικούς πόρους και δημιουργούμε το λεγόμενο πράσινο δίπολο της κυκλικής οικονομίας. Κυκλική οικονομία μπορεί να ακούγεται σαν ένας δύσκολος όρος. Δεν είναι τίποτα όμως που λέω, για να το καταλάβει κανείς.
0: Ναι.
11: Πράξη είναι μια πολύ απλή ιδέα. Αυτό που περισσεύει από μια δραστηριότητα μπορεί να γίνει χρήσιμος πόρος για μια άλλη δραστηριότητα.
0: Ναι.
11: Δηλαδή, τα υπολείμματα της αγροτικής παραγωγής, τα χόρτα, τα κλαδέματα, μπορούν να αποκτήσουν αξία, να αξιοποιηθούν ενεργειακά και να συμβάλλουν στη θέρμανση της περιοχής μας.
0: Ναι.
11: Αυτή τη σύνδεση θέλουμε να κάνουμε πράξη με το πράσινο δίπολο του Αρκαλοπόλη.
0: Ναι.
11: Δηλαδή από τη μια μεριά έχουμε τη μονάδα της θέρμανσης, από την άλλη μεριά τη μονάδα του βιοαερίου. Αυτές οι δύο μονάδες αποτελούν ένα μοναδικό πρότυπο, για πρώτη φορά γίνεται στην Ελλάδα, συνεργάζονται, εξασφαλίζουμε καύσιμη ύλη από τα κλαδέματα των ελαιόπιτων και των δημοτικών κλαδεμάτων, των δημοτικών δέντρων, τα οποία ξεραίνουν στον χώρο του βιοαερίου, από τη μηχανή του βιοαερίου, που η οποία παράγει μια θερμότητα με τη λειτουργία της, παίρνουμε αυτή τη θερμότητα και ξεραίνουμε αυτά τα ξύλα, τα υπολείμματα, τα οποία θερματίζουν πολύ μικρά τεμάχια για να χρησιμοποιηθούν σε ένα κοινό καυστήρα τεράστιο, 2 μεγαβάτ, ο οποίος παράγει ζεστό νερό και το οποίο με σωληνώσεις υπόγειας του Αρκαλοχώρη θα τροφοδοτήσει, πρώτος στόχος, 200 σπίτια. Και θα τροφοδοτήσει επίσης το κολυμπητήριο του Δήμου, το οποίο λειτουργεί μόνο 2 μήνες το χρόνο, με φιλόδοξο στόχο να πάμε στους 10 ή και στους 12 μήνες λειτουργία. Γιατί αν θερμανθεί με πετρέλαιο, θα πρέπει να ξεπουλήσει όλο το Αρκαλοχώρη, που λέει ο λόγος. Ενώ με τον τρόπο αυτό, το κόστος θα είναι πάρα πολύ μικρό. Και για τις οικογένειες θα είναι περίπου στο 1/3 του κόστου του πετρελαίου. Δηλαδή, ένας που φέρνει ζεστό νερό από την τηλεθέρμανση που κάνουμε τώρα, στο σπίτι του, ένα νοικοκυριό, που πλήρωνε ας πούμε 2.000 το χρόνο, τώρα θα πληρώνει περίπου 500 ευρώ.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
11: Κάνουμε τεράστια οικονομία στα σπίτια, δεν είναι μόνο αυτό.
0: Ναι.
11: Είναι ότι αυτό το καύσιμο δημιουργούσε πρόβλημα και απαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τα λιόκλαδα και να κάνουμε άλλο.
0: Σωστό. Σωστό. Σωστό.
11: Και ταυτόχρονα δεν επιβαρύνουμε τη χώρα μας για να κάνει εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Και επίσης έχουμε εκλογική ασφάλεια.
0: Δεν μου λέτε.
11: Όσα χρόνια και περάσουν, η τιμή αυτή θα είναι εξίσου χαμηλή.
0: Ναι.
11: Δηλαδή τώρα δεν είναι το πετρέλαιο στα κατακόρυφα.
0: Ναι.
11: Τώρα μπορεί να είναι και το 1/5, να είναι μόνο 20%. Αντί για 2.000 δηλαδή να θέλει 400 ευρώ μόνο.
0: Ναι.
11: Για να θερμανθεί ένα σπίτι.
0: Ναι.
11: Αυτό είναι κάτι που οφείλουμε σαν ενεργειακή κοινότητα στους συμπολίτες μας εδώ στο Αρκαλοχώρη, που είναι και έδρα της κοινότητας. Αλλά η τεχνολογία αυτή, επειδή είναι και ένα ερευνητικό πρόγραμμα ταυτόχρονα, δεν χρησιμοποιείται μόνο για τον Αρκαλοχώρη. Αύριο μπορεί να την μεταφυτεύσουμε και σε άλλες περιοχές που μπορεί να αντιμετωπίζουν και πιο δύσκολες συνθήκες. Θα έχουμε πιο πολύ κρύο δηλαδή.
0: Ναι, καταλαβαίνουμε τι λέτε.
11: Δηλαδή μπορεί να πάει στο Οροπέδιο ή να πάει στα Νόγια ή να πάει σε άλλες περιοχές.
0: Ναι. Δεν μου λέτε.
11: Αυτό που γίνεται στην Ευρώπη, γίνεται στην Ευρώπη. Στη χώρα μας δεν γίνεται παρά μόνο εκεί που έχει την εργοστάσια η ΔΕΗ, στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι.
11: Όμως, τα κλαδέματα και οι πρώτες ύλες, τις οποίες χρησιμοποιούμε με τον χειρότερο τρόπο και ρυπαίνουμε και μολύνουμε, μπορούμε να αποκτήσουν αξία και αυτή η αξία επιτρέπει πάλι στο χωράφι. Γιατί τι γίνεται, ακόμα και η στάχτη που παράγεται από τον καυστήρα και η οποία θα αποτελούσε πρόβλημα σε άλλες περιπτώσεις, τι κάνουμε. Την παίρνουμε και την πάμε στον χώρο του βιοαερίου, όπου γίνεται το κομπός, από τα απόβλητα δηλαδή του βιοπλαστήρα που βγαίνουν και από τα φύλλα που περισσεύουν από τα κλαδέματα, κάνουμε ένα βιολογικό λίπασμα, ένα εδαφοβιοτικό,
0: Ναι.
11: Το οποίο όταν αναμειχθεί με τη στάχτη, η οποία έχει τεράστιες ποσότητες καλίου, φωσφόρου και άλλων μετάλλων, που είναι απαραίτητα λιπαρτικά στοιχεία, δημιουργούμε ένα εδαφοβελτιωτικό και λίπασμα μαζί, το οποίο που πάει εκεί από που πήραμε τα ξύλα. Τα λιώφυτα.
0: Ναι.
11: Να ποια είναι η κυκλική οικονομία, γιατί τι λέμε κυκλική οικονομία.
0: Σημαντικό.
11: Ότι πήραμε τα παραπροϊόντα αυτά, τα κλαδέματα, τα υπόλοιπα, τα απορρίμματα, τους δώσαμε αξία, παρήξαμε τα αρμόδια, ζετάραμε το κολυμπητήριο, ζετάραμε τα σπίτια.
0: Μάλιστα.
11: Και ταυτόχρονα τι κάναμε, αυτά τα υπόλοιπα που μείναν από την όλη διαδικασία είναι ένα λίπασμα το οποίο επιστρέφει.
0: Μάλιστα.
11: Εκεί από όπου το πήραμε.
0: Ρωτάνε ακροατές, θα μπορούσε.
11: Το περιβάλλον, μηδέν.
0: Ρωτάνε ακροατές, θα μπορούσε, λέει, η συγκεκριμένη μονάδα να παράγει και ηλεκτρικό ρεύμα.
11: Μπορούμε να παράγουμε και ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά θα παράγουμε ηλεκτρικό ρεύμα εκεί.
0: Ναι.
11: Και όταν έχουμε πολύ ήλιο, θα σταματάει κάποιο που ξύλο. Δεν θα είναι ηλεκτρικό ρεύμα για τα σπίτια.
0: Μάλιστα, κατανοητό.
11: Αυτό θα είναι μια τεχνολογία ούτως ώστε να εκμεταλλευτούμε και τα ξύλα, τα υπόλοιπα δηλαδή των πλαδεμάτων, αλλά και τον άφθονο ήλιο της Κρήτης. Και επίσης το ίδιο σύστημα θα μπορεί να κάνει ψήξη και δροσισμό το καλοκαίρι. Με αυτή τη μονάδα που θα έχουμε εκεί και θα λειτουργεί αντλίες θερμότητες, τα οποία θα κοστίζουν πολύ φθηνότερα από ότι άλλοι τρόποι θέρμανση ή ψήξη.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά.
11: Αυτό είναι για το πράσινο που λέμε δίπολο και την θέρμανση.
0: Ναι.
11: Έχουμε όμως και στην Άρβη ένα έργο που λέγεται γεωθερμική ανταλλαγή και φωτοβολταϊκά για να καλύψουμε τις ανάγκες ψήξης, θέρμανσης και ηλεκτρισμού.
0: Ναι.
11: Τι γίνεται, παίρνουμε τη θερμότητα από το θαλασσινό νερό και τη μεταφέρουμε στα σπίτια.
0: Εξηγήστε το αυτό. Εξηγήστε το αυτό, γιατί.
11: Είναι το φαινόμενο που λέμε, είναι η διαδικασία της γεωναλογής ή η αδαθής γεωθερμία, όπως λέγεται.
0: Ναι.
11: Το θαλασσινό νερό έχει μια θερμότητα, ξέρω εγώ, 20 βαθμούς. Το χειμώνα μπορεί να έχουμε μια θερμοκρασία του περιβάλλοντος 5. Παίρνουμε λοιπόν τα 20 βαθμούς αυτούς και με μια αντλία θερμότητας μπορούμε να το ανεβάσουμε στους 30, στους 25, στους 22. Όχι δύο που θέλει ένα σπίτι. Πάει λοιπόν στο σπίτι, ανταλλάσσει, δηλαδή δίνει τη θερμότητα του θαλασσινού νερού, την δίνουμε μέσα στο σπίτι. Και ανεβάζουμε τη θερμοκρασία μέσα στο σπίτι, το χειμώνα.
0: Ναι.
11: Το καλοκαίρι που έχουμε θερμοκρασία έξω 35 και 40 βαθμούς και 45, το θαλασσινό νερό πάλι είναι γύρω στους 20 βαθμούς. 25 το πολύ.
0: Μάλιστα.
11: Άρα λοιπόν αυτό το νερό χρησιμοποιείται για να κάνουμε ψήξη αντί για θέρμανση.
0: Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Έτσι. Πολύ σημαντικά.
11: Και η κίνηση αυτού του νερού και η αντλία που θα λειτουργεί σε κάθε σπίτι θα τροφοδοτείται από φωτοβολταϊκό πάρκο, το οποίο ήδη έχουμε εγγράψει στους ανθρώπους που έχουν δηλώσει τα σπίτια τους για να μπουν σε αυτό το σύστημα.
0: Μάλιστα.
11: Και έτσι θα έχουν πάρα πολύ χαμηλό κόστος τελικό.
0: Μάλιστα.
11: Και χρησιμοποιούμε πάλι ένα φυσικό πόρο. Δεν πάμε να πάρουμε απαλού πετρέλαια και
0: σωστά.
11: Τεχνολογίες από το εξωτερικό.
0: Λοιπόν,
11: κάνουμε κάτι μέσα στη χώρα μας.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία που είχαμε. Πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά που γίνονται. Δεν ξέρω, θέλω να πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα δοθεί το πράσινο φως για να επεκταθεί η ενεργειακή κοινότητα και σε μία ακόμη μονάδα περαιτέρω για να ενισχυθούν και άλλα νοικοκυριά, αλλά με το παλιό σύστημα όμως και όχι με το καινούριο, γιατί νομίζω το καινούριο δεν είναι τόσο ενδιαφέρον, δεν είναι τόσο, πώς να το πω, ελκυστικό. Σωστά.
11: Δεν καλύπτει όλες τις ανάγκες για
0: σωστό.
11: Μια οικογένεια.
0: Έτσι.
11: Όμως και αυτό μειώνει το κόστος σημαντικά.
0: Ναι.
11: Και επίσης πρέπει να πούμε ότι για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν και μεγάλη κατανάλωση ρεύματος και για ορισμένες ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων που λειτουργούν ημέρα και δεν έχουν μεγάλες καταναλώσεις το βράδυ, είναι σχεδόν παρόμοιο με το παλιό.
0: Ωραία.
11: Διότι υπάρχει ο λεγόμενος μεγάλος αυτοχρονισμός και εδώ πρέπει να πούμε οι επιχειρήσεις της Κρήτης που έχουν αυτή τη μορφή, αλλά και άλλες, αλλά κυρίως αυτές, πρέπει να έρθουμε σε επαφή μαζί τους για να λύσουμε προβλήματα, αρκεί το κράτος να δώσει συγκεκριμένο χώρο στις ενεργειακές κοινότητες, κάτι που δεν γίνεται μέχρι τώρα.
0: Κύριε Γιαννόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά, την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας να έχετε.
11: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. και από την ενεργειακή κοινότητα Μινώαν Ενεργειακή. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του κόμματος. Κύριε Τσουκαλά, καλή σας μέρα από το Ηράκλειο, καλημέρα από την Κρήτη.
12: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, ποιος είναι ο απολογισμός από την παρουσία του ΠΑΣΟΚ και του Προέδρου του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης? Εκτιμάτε πως μετά την παρουσία θα κουνήσει η Βελόνα?
12: Η Βελόνα έχει κουνήσει ήδη, ακόμα και αν δούμε τα γκάλα τα οποία γίνανε παραδόξως πριν την ομιλία Ανδρουλάκη, και αυτά δείχνουν μια αύξηση του ΠΑΣΟΚ στις 2 μονάδες περίπου σε σχέση με τον Ιούλιο.
0: Ναι.
12: Σας παραπέμπω και στην GPO και στην interview είχαν παρόμοια εικόνα, ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο ανεβαίνει ενώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης πέφτουν και ενώ η Νέα Δημοκρατία μένει στάση. Θεωρώ ότι στη ΔΕΦ φάνηκε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι έτοιμος για να γίνει πρωθυπουργός της χώρας, ότι είναι ο μόνος ο οποίος έχει πλήρη εικόνα και προσωπική όλων των θεμάτων, απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις και φάνηκε ότι γνωρίζει πια μετά από πολλά χρόνια μιας οργανωμένης δουλειάς, γνωρίζει τα ζητήματα, έχει το σχέδιο, έχει την ομάδα και το πολιτικό προσωπικό, έχει το πρόγραμμα και την τεχνοκρατική επάρκεια ως προσωπικό και ως πρόγραμμα, ακριβώς για να μπορέσει να αλλάξει πίστα η χώρα και να γράψει μια νέα σελίδα και σε επίπεδο παραγωγικής ανασυγκρότησης και σε επίπεδο αναπτυξιακού αποτυπώματος και σε επίπεδο κοινωνικού προσήμου. Νομίζω ότι το πρόγραμμα το οποίο κατέθεσε για το πώς θα αναζωογονηθεί η περιφέρεια μέσα από την περιφερειακή ανάπτυξη, πώς θα βάλουμε τέρμα στην ερήμωση, πώς θα δώσουμε όθηση σε δυνατότητες που έχει η χώρα, όπως είναι η νησιωτικότητα, η ναυτιλία, η αγροδιατροφή, και παράλληλα πώς μπορεί να ενισχυθεί ο τουρισμός μέσα από ένα ολιστικό σχέδιο, έδειξε ότι μπορούμε να παράξουμε παραπάνω, άρα μπορούμε και να διανέμουμε παραπάνω και πιο δίκαια κυρίως. Εμείς κρατήσαμε ένα πρόγραμμα το οποίο ακουμπάει στις ανάγκες κοινωνίας, με την προστασία πρώτης κατοικίας, το δικαίωμα προαίρεσης στο δανειολήπτη, ώστε να μπορεί να έχει την πρώτη επιλογή για να πάρει το δάνειό του, αν είναι να πουληθεί ή αν έχει πουληθεί. Τρίτον, ένα πρόγραμμα το οποίο βάζει μπροστά την στήριξη του εισοδήματος και την καταπολέμηση της ακρίβειας με ελεκτικούς μηχανισμούς, με τον μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης υπερκερδών, με τον 13ο μισθό, τη 13η σύνταξη, την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Με όλα αυτά, εκτιμώ ότι ο κόσμος θα γνωρίζει και ποιος έχει ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα με τη Νέα Δημοκρατία για να είναι εναλλακτική λύση και ποιος έχει το οικονομικό πρόγραμμα που μπορεί να αναγεννήσει την ελληνική οικονομία.
0: Ωραία. Ακούσαμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να λέει από τη Θεσσαλονίκη πως στόχος είναι η πρωτιά στις εκλογές. Από τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων όμως που επικαλεστήκατε πριν από λίγο, αυτό δεν προκύπτει. Πού εδράζεται?
12: Ναι, αλλά δεν είναι οι δημοσκοπήσεις οι οποίες εκλέγουν κυβέρνηση. Είναι ο ελληνικός λαός και έχουμε δει και στο παρελθόν μεγάλες ανατροπές και μεγαλύτερες από εκείνη την οποία εμείς σήμερα διεκδικούμε. Ξέρετε, ήταν πολύ σαφής ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση, όπως είναι ο εκλογικός νόμος, χωρίς το πρώτο κόμμα. Άρα, ή πρώτο κόμμα θα είναι η Νέα Δημοκρατία και θα συνεχιστεί αυτή η πολιτική και θα συγκυβερνήσει με τον κύριο Βελόπουλο, τον κύριο Σαμαρά, την κυρία Λατινοπούλου και άλλα κόμματα στα δεξιά της, ή θα είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ και θα υπάρξει κυβέρνηση που θα εφαρμόσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα.
12: Αυτό που πριν λίγο σε αδρές γραμμές σας ανέπτυξα.
0: Ωραία. Κύριε Τσουκαλά, ο κύριος Ανδρουλάκης παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο θα εφαρμόσετε αν εκλεγείτε κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει πως είναι ακοστολόγητο και πως περιλαμβάνει βροχή εκατομμυρίων. Τι απαντάτε?
12: Πρώτα απ' όλα, η Νέα Δημοκρατία λέει ταυτόχρονα δύο πράγματα. Ένα, ότι αυτά δεν γίνονται, και ένα άλλο, ότι τα έχει κάνει ήδη. Ή δεν γίνεται, ή δεν βγαίνει, ή τα έχουν κάνει ήδη. Πρέπει να διαλέξουν. Και τα δύο δεν γίνεται. Δεν μπορεί και να μην βγαίνει και να τα έχουν κάνει ήδη. Το λέω για να δείξω πόσο αναξιόπιστη είναι αυτή η κυβέρνηση και πως έχει κάνει την ψευδολογία επάγγελμα, όταν θέλει να δυσφημίσει τα προγράμματα των πολιτικών της αντιπάλων. Αν είναι βροχή δις τα 3,8 δις που κοστίζει συνολικά το πρόγραμμά μας τον τέταρτο χρόνο, ενώ 3,5 δις έχει δώσει με επιπλέον δημοσιονομικό χώρο η Νέα Δημοκρατία μόνο το 2026, και ενώ είχαμε κατακλυσμό του ΝΟΕ, αν είχε βροχή δις χθες, το 2018, mm-hmm. όπου ο Πρωθυπουργός δεσμευόταν για οριζόντια μείωση ΦΠΑ, για κατάργηση νόμου Κατρούγκαλου, και σηκώνει τα χέρια ψηλά. Εμείς έχουμε ένα απόλυτα κοστολογημένο πρόγραμμα, το οποίο αναπτύσσεται σε βάθος τετραετίας, με κεντρικούς άξονες τι

0: πρώτη και την τρίτη χρονιά, έχουμε αναλύσει τι θα γίνει στην πρώτη, τι θα γίνει στη δεύτερη, τι θα γίνει στη τρίτη, τι θα γίνει στο τέλος. Έχουμε ετοιμάσει το πρόγραμμά μας με βάση τον δημοσιονομικό χώρο όπως σήμερα εξελίσσεται, αν και εμείς εκτιμούμε ότι με το δικό μας μείγμα οικονομικής πολιτικής θα μπορούμε να έχουμε πολύ μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης, άρα και πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα απόδοσης οικονομίας, άρα και παροχών.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, τις τελευταίες δύο ημέρες είναι στο επίκεντρο, είναι στη δημοσιότητα

0: Εδώ νομίζω ότι έχουμε μία ακραία κοινική και αντικοινωνική θέση, η οποία δεν είναι μία προσωπική θέση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν έχει προσωπικές θέσεις, είναι ο πιο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, πολύπειρος στο να δίνει συνεντεύξεις. 3,5 χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος σε μια νευραλγική θέση και είναι τα πιο επίσημα χείλη της κυβέρνησης. Ως Λαγός άνοιξε ένα θέμα. Είπα και χθες ότι ακόμα και η Θάτσερ θα έβρισκε πολύ προχωρημένη την αντίληψη του κυρίου Μαρινάκη και πολύ ακραία με φιλελεύθερη ακόμα και για τα δικά της μέτρα. Μου έκανε εντύπωση όπου σειράστε λοιπόν, είδα τον κύριο Σπανάκη να λέει ότι αυτά που λέει ο κύριος Μαρινάκης τα λέει η αγορά, τον κύριο Βορύδη να λέει ότι το ξεκαθαρίζει ότι πρέπει να γίνει άμεσα εξορθολογισμός σε αυτήν την κατεύθυνση. Είναι ξεκάθαρο ότι εδώ έχουμε μια κρυφή ατζέντα η οποία έγινε πλέον φανερή ατζέντα. Και πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι της χώρας και οι εποχικοί που είναι πολλοί στην Κρήτη και εκείνοι που ασχολούνται όλο τον χρόνο ότι τι λέει η Νέα Δημοκρατία στον εργαζόμενο, ότι εγώ αν μείνεις άνεργος πλέον θα σε καλύπτω μόνο για 2 μήνες. Νομίζω ότι πια δεν υπάρχει κάτι θολό, είναι πολύ καθαρή η θέση, έχουμε μια αποκάλυψη ποιο είναι το επόμενο μέτρο που θα φέρει η Νέα Δημοκρατία αν επανεκλεγεί στην κυβέρνηση του τόπου.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό και πρέπει αυτό να μην γίνει και η λύση σε αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ακούσαμε τις προτάσεις των μεγάλων κομμάτων, ακούσαμε τις εξαγγελίες. Κατά την άποψή σας, τι είναι εκείνο που θα κρίνει τις επόμενες εκλογές?
0: Ποιος μπορεί να δώσει απαντήσεις στα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας και ποιος μπορεί να διασφαλίσει την ασφάλεια της χώρας? Την ασφάλεια της χώρας σίγουρα δεν μπορούν εκείνοι οι οποίοι λένε ότι αν χάσουν θα γίνει του, γιατί είναι εθνικά επικίνδυνοι. Σίγουρα δεν μπορούν να το κάνουν εκείνοι που έχουν δείξει δισταγμό στην άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Σίγουρα δεν μπορούν να το κάνουν εκείνοι οι οποίοι επέτρεψαν την μεταβολή του συσχετισμού ισχύως υπέρ της Τουρκίας την τελευταία τριετία. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να διασφαλίσει και την ευημερία και την κοινωνική αλλαγή χωρίς να μπει η χώρα σε περιπέτεια. Γι' αυτό και είναι η βασική επιλογή και η λογική επιλογή, η αυτονόητη επιλογή και για τον κόσμο του κέντρου που θέλει ασφάλεια και θέλει κοινωνική κινητικότητα και ισχυρούς θεσμούς, και για τον κόσμο της αριστεράς που θέλει ισχυρό κράτος πρόνοιας, αλλά και για τον κόσμο τον υγιή της Νέας Δημοκρατίας όπου θέλει μια πατριωτική πολιτική αξιοκρατία και δεν θέλει διαφθορά παραγμή.
1: Κάτι τελευταίο, κύριε Τσουκαλά. Σε μία ώρα από τώρα αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος έσπευσε να δηλώσει την κάθοδό του στην πολιτική. Μια τέτοια εξέλιξη θα επηρεάσει την κεντρική πολιτική σκηνή? Τι λέει το ΠΑΣΟΚ για αυτή την εξέλιξη σε μια περίοδο που η ακροδεξιά κερδίζει έδαφος στην Ευρώπη?
0: Καλά. Ο κ. Κασιδιάρης δεν είναι... Εδώ δεν έχουμε θέμα ακροδεξιάς μόνο. Είναι άλλο νεοναζισμός και είναι άλλο πράγμα, ένα κόμμα με κάποιες ακραίες θέσεις σε θέματα. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Πρέπει να το ξεκαθαρίζουμε για να ξέρουμε τι έχουμε απέναντί μας. Ο Άριος Πάγος έχει αποφανθεί ότι υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις ώστε κάποιος να ηγηθεί κόμματος ή να συμμετέχει σε κόμμα, σε εκλογές. Εμείς λέμε ότι πρέπει να τηρηθεί η νομιμότητα και λέμε ότι πρέπει να υπάρχει προφανώς και μέτωπο απέναντι σε όχι ιδέες, αλλά σε ιδέες οι οποίες είναι ταυτόσιμες με τη βία, ταυτόσιμες με αδικήματα ποινικά για τα οποία έχουν υπάρξει καταδίκες και έχει αποφανθεί η ελληνική δικαιοσύνη.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία.
0: Πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Να σας πω εγώ, μια που αναφέρθηκα σε σχέση με την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, ότι θα γίνει σε περίπου μία ώρα από τώρα. Μάλιστα μεταδίδονται από μέσα ενημέρωσης ότι εκεί στις φυλακές, από τις φυλακές Δομοκού, έχουν συγκεντρωθεί άνθρωποι προφανώς του ιδίου, πώς να το πω, της ίδιας ιδεολογίας.

είναι απ' έξω. Βέβαια, εγώ θα επισημάνω για άλλη μια φορά ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης φυλακίστηκε για συγκεκριμένους λόγους. Το δικαστήριο απεφάνθη, το δικαστήριο ήταν εκείνο που απεφάνθη ότι πρέπει να φυλακιστεί σε 13 χρόνια και 6 μήνες για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και παράνομη οπλοκατοχή. Μάλιστα, η δευτεροβάθμια διαδικασία ολοκληρώθηκε τον περασμένο Μάρτιο με το πενταμελές εφετείο κακουργημάτων να διατηρεί την καταδίκη του για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, επιβάλλοντας ποινή κάθριξης 13 ετών. Παράλληλα, η εφετειακή απόφαση επιβεβαίωσε τον βασικό πυρήνα της πρωτόδικης κρίσης, σύμφωνα με την οποία η Χρυσή Αυγή συνιστούσε νεοναζιστική εγκληματική οργάνωση, όπως κρίθηκε πίσω από τον θεσμικό της ρόλο ως πολιτικού φορέα και την κοινοβουλευτική της παρουσία, υπήρχε συγκεκριμένη δομή και ιεραρχία, καθώς και οργανωμένη δράση που συνδεόταν με εγκληματικές επιθέσεις. Έτσι, για να μην τα συγχέουμε, η αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη έρχεται έπειτα από σχεδόν 7 χρόνια κράτησης, εκ των οποίων περίπου ένα έτος αφορούσε την προφυλάκησή του και 6 χρόνια την περίοδο μετά την καταδίκη. Στον συνολικό χρόνο έκτησης της ποινής συνυπολογίστηκαν μεταξύ άλλων οι ευεργετικοί χρόνοι που προβλέπονται για εργασία κατά τη διάρκεια της κράτησης. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Θα ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Ρεθύμνου νοσηλεύεται με 27χρονη γυναίκα από την Αλβανία και η 6χρονη κόρη της μετά την άγρια επίθεση που δέχθηκαν από δεσποζόμενο σκύλο στο Σταυρωμένο Ρεθύμνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σκυλί επιτέθηκε αρχικά στο παιδί, δαγκώνοντάς του στα χέρια και στην προσπάθεια της η μητέρα να το προστατεύσει, δέχθηκε και η ίδια δαγκώματα στα άνω και τα κάτω άκρα. Ο 66χρονος ιδιοκτήτης του μεγαλόσωμου σκύλου συνελήφθη. Στη μονάδα νεογνών του Βενιζελίου Νοσοκομείου συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένο το βρέφος λίγων ημερών που μεταφέρθηκε από τα Χανιά χτυπημένο από τη μητέρα του. Η 18χρονη αναμένεται να απολογηθεί σήμερα στον ανακριτή Χανίων. Κλειστό θα παραμείνει το φαράγγι της Αμαριάς σήμερα και από τις δύο εισόδους του για λόγους ασφαλείας των επισκεπτών, αφού μέσω ενδείξεων της εφαρμογής Nowcasting αναμένονται βροχές στην περιοχή. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται στη μία μετά το μεσημέρι το ζευγάρι των γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σημειώνεται πως σύμφωνα με τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής πλασμαφαίρεσης, τα πρώτα 10 λεπτά της διαδικασίας ήχησε συναγερμός για πιθανή θρόμβωση, ενώ ακολούθησαν και άλλες προειδοποιήσεις οι οποίες αγνοήθηκαν. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Σπύρο Χαλβατζή, η πολιτική κηδεία του ιστορικού στελέχους του Κομμουνιστικού Κόμματος θα γίνει στις 5.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών δίπλα από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Η διόρυγα του Παναμά θα μειώσει περαιτέρω τις διελεύσεις πλοίων εξαιτίας της ξηρασίας που οφείλεται στο φαινόμενο El Niño με τους πρώτους περιορισμούς οι οποίοι τέθηκαν σε εφαρμογή τον τρέχοντα μήνα. Στο ευρωπαϊκό παιχνίδι της Πέμπτης με τη Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο Στάδιο έχουν στρέψει την προσοχή τους στον Όφι. Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον των φιλάθλων για το παιχνίδι αφού έχουν προπολιθεί περίπου 12.000 εισιτήρια. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με μεγάλη πιθανότητα εκδήλωσης ασθενών βροχών μικρής διάρκειας προβλέπει για σήμερα στη νότια χώρα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί. 3 έως 4 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κυμανθεί από 25 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ραδιοκρήτη στις 12.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή έχουμε αναδείξει θέματα για το περιβάλλον. Προσπαθούσαμε να ευαισθητοποιήσουμε τους ανθρώπους που έχουν ευαισθησίες, βρε παιδί μου, και κάνουν ό,τι μπορούν για να συμβάλλουν στο να έχουμε μια πιο ποιοτική ζωή, να συμμετέχουν στην ανακύκλωση, για παράδειγμα, να μην τα πετάμε όλα στα απορρίμματα. Και δεν είναι μόνο το κόστος, γιατί σας έχω, είναι γνωστό ότι όσα απορρίμματα πηγαίνουμε στην περιοχή του Φόδελε, όσα απορρίμματα, όσα πηγαίνουν εκεί, εμείς πληρώνουμε ένα χαράτσι για κάθε τόνο, ένα πολύ ακριβό, το οποίο μην αποκλείεται πολύ σύντομα να αυξηθεί. Λοιπόν, έχει γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο η ανακύκλωση στο Ηράκλειο. Μου στέλνουν μηνύματα ακροατές που γνωρίζουν και παρακολουθούν την εξέλιξη ότι η ανακύκλωση στο Ηράκλειο δεν γίνεται, ότι η ανακύκλωση είναι η μπλε κάδη και όλα αυτά είναι, δεν ισχύουν στην πραγματικότητα. Δημήτρη, μήπως να πάρουμε τον αντιδήμαρχο Καθαριότητα να το ρωτήσουμε τι γίνεται, γιατί επαναλαμβάνω, άνθρωποι που γνωρίζουν τα πράγματα μας λένε ότι η ανακύκλωση στο Ηράκλειο έχει σταματήσει. Μέχρι να ξεκινήσει να γίνεται η μηχανική διαλογή, αυτά θα είναι, όνειρα θερινής νυχτός. Μέχρι να επικοινωνήσουμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Τσαγκαράκη, πάμε να δώσουμε το λόγο σε έναν ακροατή που ζήτησε να παρέμβει. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
1: Σε μένα μιλάτε?
0: Σε εσάς, ναι, σε εσάς. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Πολύ καλά εσείς.
1: Θέλω να πω το παράπονο μου.
0: Ναι.
1: Και μαζί με την πικρία μου.
0: Παρακαλώ.
1: 27 του μήνα.
0: Ναι.
1: Σε κάποιο όλο της αστυνομίας. Με τη μηχανή μου.
0: Mm-hmm.
1: Με το κράνος μου. Με το χτέο μου. Με την ασφάλειά μου. Απλώς έκανα μία παράβαση. Τι δέχομαι.
0: Ναι.
1: Βέβαια πολύ τιμωρητική. Αυτό το αφήνουμε, δεν με νοιάζει. Είχα ένα 25 δίπλωμα μηχανής,
0: ναι,
1: και οδηγούσα 250.
0: Μάλιστα. Το διπλάσιο δηλαδή.
1: Νομίζω ότι δεν είναι κάτι. Εφόσον το κράτος μας έδωσε από 50,
0: ναι,
1: να οδηγάμε ένα 25,
0: mm-hmm,
1: είναι πανεύκολο. Εγώ έχω από το 79 να τρέχω αυτό το δίπλωμα.
0: Ναι.
1: Από το 83 έχω όλα τα διπλώματα μέχρι πέμπτης.
0: Ναι.
1: Πρώτη φορά μου κάνουν έλεγχο και μου βρήκαν παράβαση.
0: Ναι.
1: Θα πλήρωσα την παράβαση. Την πλήρωσα μάλλον την παράβαση. Και εκεί κάνοντας τώρα την κουβέντα με τον αξιωματικό,
0: ναι,

0: Μου λέει, κύριε, αφήσετε το δίπλωμά σας μαζί με την άδειά σας για ένα χρόνο.
1: Τι για ένα χρόνο, για ένα χρόνο το δίπλωμά σας.
0: Μου πήραν το δίπλωμα, δεν είναι όμως αυτό. Όλα τα διπλώματα μου τα πήραν για ένα χρόνο. Το δίπλωμα του αυτοκινήτου, τα μεγάλα δεν μοιάζει γιατί πλέον πέρασα τα 60, θα φύγω στο σύνταξη, δεν με ενδιαφέρουν. Το αυτοκινήτου, γιατί μου το πήρα. Για ένα χρόνο. Με πιάνει ένα σοκ. Και κάθομαι και περιμένω. Τώρα τι κάνουμε. Δεν τα μάξω μου, δεν μπορώ να πάω. Δεν μπορώ να κινηθώ, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δηλαδή τελείωσα εγώ για ένα χρόνο.
1: Δεν μου λέτε.
0: Ναι. Ορίστε.
1: Δεν μου λέτε. Επειδή οδηγούσατε μία μηχανή 250 κυβικά, ενώ το δίπλωμά σας είναι ένα 25, σας πήραν το δίπλωμα.
0: Όλα τα διπλώματα.
1: Σας πήραν, ναι, το δίπλωμα που σας έδινε τη δυνατότητα. Δηλαδή τώρα πρέπει να σας μετακινούν, δεν μπορείτε να μετακινηθείτε.
0: Όχι, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και πέρα από αυτό.
1: Τι δουλειά κάνετε, μην μου πείτε ότι είστε και επαγγελματίας, οδηγός. Μην μου πείτε ότι είστε.
0: Είμαι επαγγελματίας.
1: Μάλιστα.
0: Κακό στο σύνταξη, αυτά τελειώσανε. Αλλά το δίπλωμα του Διόταχη,
1: ναι,
0: δεν μπορείς να μην το πάρεις, κύριε μου.
1: Ξέρετε, είναι όλα αυτά, όλα αυτά είναι υπερβολές που έχω την αίσθηση.
0: Αυτό είναι τιμωρητικό.
1: Όχι, ναι. Εκδικητικό, εκδικητικό. Το τιμωρητικό το αντιλαμβανόμαστε. Να σας βάλουν, πόσο πληρώσατε. Μισό λεπτό. Πόσο πληρώσατε εσείς για αυτή την παράβαση.
0: 500 ευρώ.
1: 500 ευρώ. Έστε.
0: Θα σας πω κάτι άλλο που δεν το καταλαβαίνει πολύς κόσμος. Εγώ, εντάξει, πέρασα τα 60, θα δω με μεγάλο πρόβλημα πώς θα μετακινούμε.
1: Ναι.
0: Ένας επαγγελματίας οδηγός,
1: ναι,
0: που είναι χιλιάδες,
1: ναι,
0: ένας εργαζόμενος θέλει να πάει στη βιομηχανική για να δουλέψει. Πώς θα πάει αν του πάρει?
1: Μα είναι απλό, το ξέρουμε όλοι. Το ξέρουμε όλοι πώς θα πάει. Το ξέρουμε και η πολιτεία θελοτυφλή. Το ξέρουμε. Το ξέρουμε.
0: Πάρα πολύ μετά το σοκ. Θα σας πω. Μετά το σοκ. Μου λέει, κύριε μηχανή, σας κατασχέτεται.
1: Ναι.
0: Κατασχέτεται μέχρι να παραδώσετε τις συναγίδες. Για ένα μήνα θα κατασχέσουμε την άδεια. Λέω, και πώς αυτό. Μου λέει, θα έρθει ο γερανός από την Παρή. Εγώ υπέθεσα.
1: Ναι.
0: Ότι ο γερανός της Τροφιάς. Εκεί καθόμουν μετά το σοκ, σας λέω, έκαθα και λίγο και περίμενα, γιατί μήπως ηρεμήσω, δεν μπορούσα. Και μια στιγμή,
1: ναι,
0: βλέπω ότι έρχεται ένας ιδιώτης.
1: Ναι.
0: Και λέω, τι είναι αυτό. Ακούω εγώ, έχω δική βοήθεια, γιατί δεν με αφήνει να την πάω εγώ, στο,
1: ναι,
0: Μέγαρο.
1: Ναι.
0: Τελικά δεν πήγε μηχανή στο Μέγαρο.
1: Αλλά.
0: Πήγε σε ιδιωτική μάντρα. Πήγα την επομένη,
1: ναι,
0: δοχεία με κάποιο κουμπάρο μου για να. Είχε δίπλωμα να την πάρω, δεν,
1: ναι,
0: χρειάζεται. Δηλαδή θα πάτε εσείς να την πάρετε και την πάτε όσο πιο σύντομα μπορείτε,
1: ναι,
0: στο μέρος σας, αλλά να μας φέρετε την άδεια. Όχι την άδεια, την πινακίδα, γιατί από εκείνη τη μέρα και μετά καταγράφω το μήνα.
1: Μα συγγνώμη, αυτό δεν είναι τιμωρητικό, αυτό είναι εκδικητικό. Είναι από τις περιπτώσεις εκείνες που θεωρώ ότι η πολιτεία δεν τιμωρεί με σκοπό να σοφρονήσει, δηλαδή. Είναι φοβερό, είναι φοβερό, είναι απίστευτο. Και ξέρετε, να σας πω κάτι τι γίνεται, διότι αυτή η πολιτεία μας έχει κουράσει πλέον. Οι περισσότεροι, τα πούμε τα πράγματα όσο έχουν, οι περισσότεροι οδηγοί που τους παίρνουν τα διπλώματα οδηγούν κανονικά ανάμεσά μας. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε οι ίδιοι αστυνομικοί από τους ελέγχους που κάνουν και διαπιστώνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό οδηγεί χωρίς δίπλωμα, γιατί τους το έχει αφαιρέσει η πολιτεία.
0: Εγώ
1: είναι ντροπή, ντροπή να συμβαίνει.
0: Ναι. Μόνο για την παράβαση που έκανα, δεν πήρα ούτε για την,
1: ναι,
0: αλκοόλ,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, καταλαβαίνω.
0: Μόνο για αυτή, θα τιμωρηθώ.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να τιμωρηθώ.
1: Ωραία.
0: Αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Και θέλω σας να πω και κάτι άλλο.
1: Παρακαλώ.
0: Α, βέβαια, όλη η ιστορία πάει στο διοικητικό πρωτοδικείο.
1: Ναι.
0: Έχουν βγάλει κάτι ταρίφες οι δικηγόροι.
1: Ναι.
0: Και θέλω να ρωτήσω, αν μας ακούει πολλοί κόσμος, εγώ νομίζω είναι χιλιάδες ο κόσμος.
1: Ναι.
0: να βρούμε έναν δικηγόρο, κάποιο άτομο. Γιατί ακούω για δυσίλια, ακούω για τρελά πράγματα.
1: Δηλαδή η υπόθεσή σας, μισό λεπτό, η υπόθεση εκτός από τα 500 ευρώ θα πάει και στο πρωτοδικείο και θα μπει άλλο πρόστιμο από το πρωτοδικείο.
0: Ναι, έχει τα παράβολα, έχει και για να το πάρει ο δικηγόρος, άκουσα ότι θέλει 2.000. Αν είσαι κάποιες προϋποθέσεις, μπορείς να το πάρεις, αλλά το 2.000 είναι μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Και θέλω να πω, ρε παιδί μου, μας ακούει, σίγουρα μας ακούει πολλοί κόσμος, να μπορούμε να βρεθούμε κάποια άτομα, να βρούμε ένα δικηγόρο, ένα ανθρώπινα πάντα, να μας κοστίζει πιο λίγο, μήπως το πάρουμε, μήπως το πάρουμε, μήπως το πάρουμε, γιατί ο χρόνος είναι πολύ,
1: λοιπόν,
0: δεν είναι λίγο.
1: Για περιμένετε λίγο, σας παρακαλώ, γιατί έχουμε κι άλλον ακροατή. Έχουμε Ευχαριστώ. Στην άλλη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Λευτέρη Μιχελάκη. Με ενημερώνουν ότι έχει ζητήσει να παρέμβει και ο Γιάννης ο Λιονάκης. Θα τους ακούσουμε. Πάμε πρώτα στον ακροατή, γιατί μπορεί να παίρνει από κινητό. Παρακαλώ, καλή σας μέρα. Παρακαλώ. Μας ακούει ο ακροατής.
2: Ναι.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Μ' ακούτε?
1: Τώρα ναι.
2: Δεν μας είπε ο συνάδελφος από τα Χανιά τον εγγράψανε.
1: Τι σχέση? Στο Ηράκλειο.
2: Λοιπόν. Α, έχει αυτή όπως τη Χανιώτερ. Λοιπόν, εγώ με ταξιζή.
1: Ναι.
2: Λοιπόν. Και πάω, ξεφορτώνω να πούμε εντάξει.
1: Πού είστε ταξιζή,
2: Στις Μοίρες,
1: Στις Μοίρες.
2: Είμαι, Βασίλης.
1: Ναι.
2: Άκουσε, κύριε Μανώλη, άκουσε. Αυτό δεν είναι τίποτα. Άκουσε. Όταν γύριζα στον Άγιο Πανούριο, γνωρίζετε.
1: Ναι.
2: Έρθα από δίπλα μου και μου λέει, έλα στην άκρη, έλα πιο κάτω, μου λέει που είναι πιο αυτό. Εντάξει, πήγα εγώ να μην σε κουράζω. Μπαμ, μπαμ, μου λέει τα χαρτιά σου. Του λέω, εντάξει. Πάρε άδεια, όλα, ασφάλεια στη ζώνη που φορούσα. Ούτε τηλέφωνο μιλούσα, τίποτα. Και έρθα από δεξιά που είχα ανοιχτό το παράθυρο μια στιγμή. Και λέω του, ένα είχε μουστακάκι να πούμε. Και του λέω, μ' αρέσει, δεν κάνει να με γράψει, θέλει. 65 χρονών είμαι. Από σύνταξη. Όχι, μου λέει, θα το συζητήσω με. Άκουσε τώρα, άκουσε. Λοιπόν,
3: ήρθα.
2: Μου παίρνει το δίπλωμα, 6 μήνες. Μου βάνει που δεν είχα βάλει στη ζωή μου και δεν είχα κάνει δήλωση. 19 βαθμούς.
1: Για ποιο λόγο?
2: Περίμενε, θα σου πω. Λοιπόν, και μου βάνει και το πρόστιμο. Εγώ είχα σκοπό να μην του υπογράψω, να με πάει στο δικαστήριο, αλλά δεν ζητάω τις Χανιώτες, υπηρέτησα 115, 25, 30 μήνες.
1: Για πείτε μου τώρα, ναι.
2: Ναι, άκουσε τώρα, συγγνώμη, τελειώνω. Και το πρόστιμο ξέρεις πόσο ήτανε?
1: Πόσο?
2: 1750 ευρώ.
1: Για ποιο λόγο όμως?
2: Και του λέω, δεν σου υπογράφω, εάν δεν μου πεις το λόγο. Λέει, έκανες ελιγμούς. Εγώ, παιδί μου, έκανα λιγμούς 65 χρονών, αφού δεν έχω βάλει βαθμούς και δεν είμαι οικογενειάρχης, είμαι παππούς, πάω για σύνταξη. Λέει, δεν το συζητώ, μόνο έχει, λέει, κι άλλους τροχονόμους πέρα. Όταν φτιάχνανε το δρόμο, επιρετούσα στην 115 και πήγαινα με το μηχανάκι. Εσύ μρε του κάνω νεαρέ, ένας κοκαλιάρης.
1: Μάλιστα,
2: ένας,
1: λοιπόν,
2: ένας
1: αφήστε τώρα τους χαρακτηρισμούς. Ναι. Και σας πήραν ναι, το δίπλωμα λοιπόν για 6 μήνες και,
2: ναι,
1: 1750... ναι, και 1750 ευρώ πρόστιμο.
2: Ναι, και μου λέει που μένε, τους λέω Σημείρες.
1: Ναι.
2: Λέει, θα πας όχι από Σημείρες, θα πας, μου λέει, από το Ηράκλειο να το πάρεις το δίπλωμα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ. Πάμε να ακούσουμε, πάμε στο Λευτέρη Μιχελάκη. Κύριε Μιχελάκη, καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα. Πραγματικά είναι εξωφρενικά τα πράγματα και το έχουμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή,
1: ναι,
4: όταν ψηφίστηκε αυτός ο νόμος, ότι αυτός ο νόμος δεν ήθελε να βάλει τάξη,
1: ναι,
4: ήθελε απλά να είναι τιμωρητικός, όπως είπατε προηγουμένως, τιμωρητικός, θεωρώντας η κυβέρνηση αυτή ότι μόνο με τη τιμωρία υπάρχει οδική ασφάλεια. Αν δεν τιμωρήσουμε κάποιους, δεν έρχεται η οδική ασφάλεια.
1: Ναι.
4: Έτσι νομίζουν.
1: Ναι.
4: Και τα στοιχεία βέβαια άλλα δείχνουν. Έχουμε τόσους νεκρούς οι οποίοι.
1: Ωραία.
4: Δεν είναι.
1: Ακούστε λίγο, ακούστε λίγο. Αν δεν κάνω λάθος, είστε γενικός γραμματέας. Βοηθήστε με. Ωραία. Μήπως πρέπει. Μισό λεπτό. Μήπως πρέπει να αναλυφθεί μια πρωτοβουλία από τον Πανελλήνιο Σύλλογο να καταθέσετε ένα μια επιστολή.

0: αποστολή επισημένοντας όλα αυτά, γιατί φαντάζομαι ότι ο στόχος είναι κοινός. Δηλαδή το θέμα δεν είναι να ανοίγουμε μέτωπα, το θέμα είναι να κλείνουμε μέτωπα και να μπορούμε πραγματικά τους ανθρώπους που δεν πειθαρχούν, όχι να τους εκδικούμαστε, να τους συνητίζουμε. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος τώρα που οδηγούσε, δεν μου λέτε για να δώσεις δίπλωμα να πάρεις μηχανή. Εάν πάρεις μηχανή για ένα 25, 125 κυβικά, ξαναδίνεις εξετάσεις για να οδηγήσεις τη μηχανή?
1: Για μεγαλύτερη μηχανή, ναι.
0: Ναι, δίνεις εξετάσεις πάλι.
1: Κυβικά, ναι.
0: Ωραία. Επειδή έχετε μια εμπειρία, ο άνθρωπος αυτός που οδηγεί την μηχανή 125 κυβικά, δεν είναι σε θέση να οδηγείς και τα 250 κυβικά?
1: Μπορεί να είναι, για να το αποδείξει, για να το κατοκυρώσει αυτό, θα πρέπει να έχει την ανάλογη κατηγορία διπλώματος.
0: Σύμφωνοι, αλλά προσέξτε κάτι. Το να του βάλεις 500 ευρώ πρόστιμο το αντιλαμβάνομαι. Το να του παίρνεις όμως το δίπλωμα για ένα χρόνο νομίζω ότι είναι εξοντοτικό. Νομίζω ότι είναι εκδικητικό.
2: Όχι το δίπλωμα της μηχανής, κύριε Αγγυράκη.
0: Το αυτοκίνητου. Των αυτοκινήτων. Γιατί δεν μπορεί να οδηγεί ούτε φορτηγό, ούτε γιοταχή, τίποτα δεν μπορεί να οδηγήσει. Μα αυτός είναι ο ρόλος της πολιτείας.
1: Δυστυχώς αυτός είναι ο ρόλος της πολιτείας σε όλα τα μέτωπα. Δηλαδή η αυτή τη στιγμή δημόσια διοίκηση είναι τιμωρητικού χαρακτήρα και όχι εξυπηρετικού.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η διαφορά. Εμείς ως Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης,
0: ναι,
1: βεβαίως και είχαμε καταθέσει τις προτάσεις μας πριν ακόμα ψηφιστεί στη διαβούλευση,
0: που
1: ήταν ο νόμος αυτός.
0: Ωραία.
1: Και όλα αυτά τα είχαμε επισημάνει.
0: Σας παρακαλώ, κάνετε μία καινούργια προσπάθεια, καταθέσετε μία επιστολή ως σωματείο, εννοώ, προκειμένου να επισημανθούν αυτές οι αδικίες. Να επισημανθούν.
1: Δεν το κάνουμε, αλλά ακούστε κάτι. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι πραγματικά οι φορείς της πολιτείας, έτσι, αυτοί να μπουν μπροστά. Και βεβαίως και εμείς δεν λέμε, γιατί εμείς φορείς της πολιτείας είμαστε. Αλλά όχι τόσο όσο παράδειγμα εδώ η τοπική αυτοδιοίκηση, τα επιμελητήρια, η σύλλογη διάφοροι, ξέρω εγώ, οι δημοτικές αρχές, όλοι αυτοί θα πρέπει να το επισημάνουν. Και βεβαίως οι πολιτικοί άρχοντες, δηλαδή από τους βουλευτές, όλους αυτούς να πούμε ότι εμείς σαφώς θέλουμε την τάξη στον δρόμο.
0: Ωραία.
1: Σαφώς πρέπει να κυκλοφορούμε νόμιμα, αλλά δεν μπορεί να είναι εκδικητικά.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Με πιέζει ο χρόνος. Θέλω να ευχαριστήσω και τον ακροατή Γιάννη Λιονάκη. Καλή σου μέρα και καλώς όρισες.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Μια κουβέντα μόνο, μάλλον, και θα σας αφήσω, γιατί καταλαβαίνω τον χρόνο, την πίεση. Υπάρχει ακόμα το χειρότερο να οδηγείς, να έχεις την άδεια των 125 ή να έχεις βγει στη διαδικασία της, να φανταστείς ότι σε αφήνει η πολιτεία με 4 ώρες, εννοείται, εφόσον έχεις αυτοκίνητο χωρίς να δώσεις δίπλωμα, να οδηγήσεις 125, και αν έχεις οδηγήσει 150 κυβικά,
0: ναι,
3: 25 κυβικά δηλαδή παραπάνω, να σε τιμωρεί με αυτά όλα που είπε προηγουμένως ο κ.
0: Ναι, ναι.
3: Εδώ δηλαδή φαίνεται ότι πραγματικά έχουν κάνει κάποιο σοβαρότατο λάθος.
0: Ναι.
3: Δεν μπορεί να μην υπάρχει αυτό που λέγεται πνεύμα, αλλά κυρίως η αναλογικότητα των νόμων.
0: Ναι.
3: Εδώ υπάρχει λοιπόν μια απόσταση, υπάρχει ένα πρόβλημα. Εγώ ελπίζω ότι θα διορθωθεί. Έχω κάνει κάποιες ενέργειες όσο μπορούμε κλπ. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να το ξαναδούμε και κυρίως οι βουλευτές μας να το φέρουν στον Υπουργό με κάποια διάταξη κλπ. Να διορθώσει το συγκεκριμένο πρόβλημα.
0: Yeah.
3: Υπάρχουν και άλλες αστοχίες στον κώδικα. Θέλω να θυμίσω ότι προχθές στις 13 έκλεισε ένα χρόνο,
0: ναι,
3: που ισχύει, έτσι. Έχει όντως, είναι πολύ βαριές οι ποινές, όντως έχουν αυξηθεί όσοι οδηγούν χωρίς άδεια οδήγησης, και προφανώς δεν είναι επειδή δεν έβγαλαν ποτέ τους, αλλά οι περισσότεροι οδηγούν επειδή αφού τους έχει αφαιρεθεί.
0: Ναι.
3: Συμφωνώ με την προσφυγή στο πρωτοδικείο για να πάρεις πίσω την άδειά σου, μια που η τροχέα δεν την γυρνάει πια πίσω, ότι είναι ένα ακριβό πράγμα. Και πρέπει και εκεί να υπάρχει μια λογική συμπεριφορά.
0: Ναι.
3: Δεν μπορεί ο κόσμος να πληρώνει 2-3 χιλιάρικα. Και αυτά να πω, ότι εγώ που τους πάω και τους Χανιώτες και τους Ηρακλιώτες, να πω στον κόσμο να προσέχει και στα Χανιά και στο Ηράκλειο,
0: ναι,
3: ανεξαρτήτως,
0: ναι,
3: που είναι.
0: Σωστό.

0: Αγαπητέ Γιάννη, είναι ξοντοτικά όλα αυτά και πρέπει να τα έχουν υπόψη τους. Θέλω όμως γιατί μισό λεπτό, λέμε το ένα να πούμε και το άλλο.
1: Η απάντηση θα είναι ότι πήγαν τα πράγματα πέρσι, είχαν 25% μείωση των νεκρών.
0: Ναι. Δεν νομίζω ότι. Τέλος πάντων, μη σταθούμε
1: δεν
0: αυτό.
1: Είναι αποτέλεσμα.
0: Ναι. Θέλω να σταθούμε κάτι κάπου αλλού. Κάπου αλλού. Γιατί εσύ έχεις και άποψη. Στον ακροατή με το μηχανάκι που οδηγούσε 250 μηχανή, 250 κυβικά, ενώ το δίπλωμά του είναι 125, αν ομιγέννητο είχε εμπλοκή σε κάποιο τροχαίο, θα τον ασφάλιζε η ασφαλιστική εταιρεία, αγαπητέ Γιάννη?
1: Αν τον είχε ασφαλίσει και λοιπά κανονικά, υποχρεούνταν να τον καλύψει.
0: Όχι, αν είχε παραπάνω, αν οδηγούσε μηχανή.
1: Λέω, δεν ασφαλίζεται το άτομο.
0: Όχι, ασφαλίζεται η μηχανή. Ναι, εάν η μηχανή λοιπόν ήταν
1: αυτός που την εφόσον αναβάτης σε μια ασφαλισμένη μηχανή έχει το αντίστοιχο δίπλωμα, θα καλυφθεί.
0: Μα δεν έχει το αντίστοιχο.
1: Αυτό λέω. Εάν δεν το έχει, δεν θα καλυφθεί.
0: Άρα λοιπόν δεν το είχε.
1: Ή θα καλύψει
0: ναι,
1: και με αναγωγή θα του πάρει πίσω τα χρήματα τα οποία έδωσε.
0: Αυτό λέω. Γι' αυτό το τονίζω.
1: Έκανες καλά, έκανες άριστα αυτό το τονίζεις. Mm-hmm. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε μαζί και το δίπλωμα.
0: Έτσι.
1: Σε περίπτωση που ασφαλιζόμαστε, για να ξέρουμε τι συμβαίνει. Αυτή είναι η σοβαρή πλευρά. Και μπράβο που το έτσι το
0: θέλω να το τονίσω.
1: Έχει
0: δηλαδή
1: την αξία του.
0: Δηλαδή
1: έχει την αξία,
0: ο Γιάννης ο Λιονάκης έχει μία μηχανή που είναι 250 κυβικά και του ζητώ εγώ που έχω 120, δίπλωμα για 125 κυβικά μηχανή να μου τη δώσει να πεταχτώ δύο λεπτά στην άλλη άκρη της βιομηχανικής περιοχής. Αν σε αυτή την απόσταση συμβεί κάτι, η ασφαλιστική εταιρεία δεν με καλύπτει. Αυτό το τονίζω για να το έχουμε υπόψη μας. Δηλαδή,
1: υπάρχει και κάτι άλλο βέβαια, να πω εδώ μία παράγραφο μικρή, ότι προφανώς μια τέτοια υπόθεση, εφόσον υπάρχουν τραυματισμοί ή σοβαρές υλικές ζημιές κλπ, προφανέστατα θα κριθούν στα δικαστήρια αυτές οι υποθέσεις και εκεί μπαίνει ο λόγος και ο ρόλος, γιατί μας ακούνε και νομικοί, της αιτιόδους συνάφειας. Αν δηλαδή είναι κατανοητό, αν μπορούσε και είχε γνώση ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος να οδηγήσει τη 250 εφόσον οδηγούσε την 125.
0: Λοιπόν,
1: είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα.
0: Ωραία.
1: Τάξη όμως χρειάζεται και αναλογικότητα στους νόμους. Εμένα αυτό με ενοχλεί.
0: Πολύ ωραία. Αγαπητέ Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Την καλημέρα μου. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go! Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς στο μέλλον σου? acme.edu.gr Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο. Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
4: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα. Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Οι τακτικοί ακροατές γνωρίζουν ότι μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, μέσα από αυτήν εδώ τη συχνότητα, κάνουμε προσπάθεια για να στηρίξουμε τα τοπικά προϊόντα, τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, τα προϊόντα που κινδυνεύουν και κινδύνευαν με αφανισμό, και αναδεικνύουμε όλες τις προσπάθειες που γίνονται προκειμένου να διατηρηθούν αυτά τα προϊόντα και να τα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Εάν καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε τα προϊόντα αυτά, η Κρήτη, το νησί το οποίο ζούμε και εργαζόμαστε, θα έχει μία αυτάρκεια. Αυτάρκεια σε όλα. Και σχεδόν κάθε χρόνο επικοινωνούμε με έναν άνθρωπο ο οποίος ακολούθησε μια διαφορετική πορεία κόντρα στο κύμα εκείνων που επιλέγουν να φύγουν από την Ελλάδα και να πάνε στο εξωτερικό αναζητώντας μια καλύτερη τύχη. Ο άνθρωπος με τον οποίο θα συνομιλήσουμε και φέτος είναι εκείνος που επέλεξε να εγκαταλείψει το εξωτερικό, ήρθε εδώ στην Κρήτη και έκανε τι. Αξιοποίησε ένα θησαυρό του νησιού μας, το οποίο το είχαμε βάλει στα αζήτητα, το είχαμε βάλει, πώς να το πω, το είχαμε παραμελήσει, το χαρούπι της Κρήτης. Και αναφέρουμε βέβαια στον κύριο Ηλία Μανούσακα, είναι ο άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με την επεξεργασία και συσκευασία προϊόντων χαρουπιού. Κύριε Μανούσακα, καλή σας μέρα από το Ηράκλειο.
5: Καλημέρα σας, καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Κάθε φορά που μιλάω μαζί σας χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί είστε από τους ανθρώπους εκείνους που αναβάθμισαν το ξεχασμένο χαρούπι και του δώσατε μια άλλη προοπτική. Εκτός από ζωοτροφή, το χαρούπι έχει αξιοποιηθεί χάρη των δικών σας ενεργειών σε πάρα πολλά υποπροϊόντα, και δεν είναι λίγοι αυτοί που έμαθαν να τρώνε το χαρούπι μέσα από τα προϊόντα που παράγεται. Έτσι δεν είναι?
5: Ναι, βασικά αυτό ισχύει επί πολλά χρόνια. Μια πόσα, τώρα.
0: Πόσα προϊόντα παράγονται από το χαρούπι?
5: Εντάξει, τώρα έχουμε περίπου καμιά 58 κωδικούς, ήταν μερικοί κωδικοί, είχαμε παραπάνω,
0: ναι.
5: Αναπτύσσουμε καινούριους κωδικούς και λαθώσαμε κωδικούς οι οποίοι δεν είχαν ανταπεξέλθει,
0: ναι,
5: στο πελατολόγιο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να πούμε εάν ξεκινήσατε να παίρνετε χαρούπια.
5: Ναι, έχω ξεκινήσει τώρα βασικά, πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
5: Έχει αλλάξει πάρα πολύ η νοοτροπία που δουλεύουμε αυτή τη στιγμή και με τους παραγωγούς και με τη μεταποίηση και με το πελατολόγιό μας στο εξωτερικό. Και εδώ τι εννοώ με αυτό? Τι τώρα χαρούπια τα οποία δεν είναι γινωμένα, δεν είναι έτοιμα, δεν ξανά πρέπει να γίνεται η συγκομιδή τους. Η συγκομιδή πρέπει να αρχίζει φυσιολογικά με τα δεδομένα της Κρήτης,
0: ναι,
5: μετά τις 10 του Σεπτεμβρίου,
0: ναι,
5: γιατί αν δεν είναι γινωμένα,
0: μάλιστα,
5: έτσι το λέω λαϊκά, δεν έχουν τα συστατικά και τα διαθρεπτικά για να μπορεί να γίνουν τρόφιμα. Το οποίο μετά αντιμετωπίζουμε τεράστιο πρόβλημα με τους πελάτες που τους πουλάμε είτε τα άλευρα, είτε το χαρουπόμελο, είτε αυτά.
0: Και πολύ καλά κάνετε που το επισημαίνετε, γιατί μετά πρέπει να επιδιώκουμε την ποιότητα του προϊόντος που παράγει.
5: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, αυτό είναι...

0: τα είχαμε πει τα άλλα χρόνια, τώρα πρέπει να τα δούμε. Γιατί οι βιομηχανίες που αγοράζουν ένα τελικό προϊόν για να το ζυμώσουν, ας πούμε, ή να κάνουν οτιδήποτε, κάνουν αναλύσεις του προϊόν. Εάν αυτό το προϊόν δεν έχει τη σχετική πρωτεΐνη, το σχετικό ασβέστιο και όλα αυτά, αυτοί το βρίσκουν. Και σου λένε για ποιο λόγο δεν είναι έτσι. Γιατί ο παραγωγός πήγε και το μάζεψε στις 10 Αυγούστου. Μόνο και μόνο επειδή τότε είχε το χρόνο, άκουρο. Λοιπόν, όλα πρέπει να βελτιωθούν και πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία σαν λαός και να γίνουμε τελειομανείς, αν θέλουμε να είμαστε ποιοτικά. Και όχι μόνο οικονομικά να κάνουμε τη δουλειά μας. Εμείς και αν στον άλλο μετά. Το πρόβατο στη ζωοτροφή δεν έχει, δεν θα σου κάνει παράπονο. Το πρόβατο το φάει και τελείωσε. Αλλά ο άνθρωπος είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, φτάνει.
1: Πείτε μου κάτι. Ποιες είναι οι τιμές τώρα που αγοράζετε το προϊόν αυτό?
0: Κοιτάξτε, εγώ αγοράζω αυτή τη στιγμή 45 λεπτά plus FPA.
1: Ναι.
0: Το συμβατικό, το συμβατικό.
1: Ναι. Όταν λέτε, μισό λεπτό, ξαναπείτε μου τι μου είπατε με το ΦΠΑ.
0: Υπάρχουν είναι, καλλιέργειες οι οποίες είναι πιστοποιημένες, βιολογικές.
1: Ναι.
0: Ασχέτων άλλων, όλα τα χαρούπια μας είναι βιολογικά. Υπάρχει νομοθεσία που λέει ότι πρέπει να είναι βιολογικό, βιολογική καλλιέργεια, για να μπορείς να αγοράσεις από αυτόν τον παραγωγό, να έχεις τις πιστοποιήσεις και να μπορείς να το πουλήσεις βιολογικό.
1: Κατάλαβα.
0: Εάν μια χαρουπιά είναι στο χωράφι, είναι βιολογικό, δεν είναι ψυκασμένη, αλλά δεν έχει χαρτιά ο παραγωγός, δεν μπορείς να το πουλήσεις σαν βιολογικό προϊόν.
1: Και βέβαια από την εμπειρία μας, να πούμε ότι το σύνολο των χαρουπιών είναι βιολογικές.
0: Το σύνολο,
1: έτσι
0: ναι,
1: δεν είναι.
0: Αλλά,
1: αλλά χρειάζεται η πιστοποίηση, είναι ένα απαραίτητο έγγραφο. Έτσι.
0: Ξέρω ότι ο χρόνος δεν είναι αρκετός, αλλά θα σας λέω πολύ κάτι. Κάποιος ψυκάζει τις ελιές του από δίπλα. Δεν είναι φυτοφάρμακο. Είναι και χαρουπιές από δίπλα.
1: Έτσι.
0: Εάν αυτό κατά λάθος ή οτιδήποτε ο αέρας ψυκάσει τη χαρουπιά, που έχει συμβεί και γίνει μια ανάλυση από μια γερμανική εταιρεία που έχει συμβεί στο παρελθόν, αυτό θα βρει το φυτοφάρμακο και θα σου γυρίσει μια παραγγελία 15, 20, 30 χιλιάδες ευρώ πίσω. Δηλαδή πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι για τη δουλειά που κάνουμε.
1: Είναι
0: και εγώ και ο παραγωγός.
1: Έτσι, αυτονόητα πράγματα είναι αυτά και πρέπει
0: ακριβώς,
1: να...
0: αλλά...
1: Πείτε μου κάτι άλλο. Εσείς βρίσκετε το προϊόν με μεγάλη ευκολία για να καλύψετε τις ανάγκες των εξαγωγών αλλά και τις ανάγκες της εσωτερικής κατανάλωσης?
0: Υπάρχουν οι ποσότητες σχετικά, δεν είναι όλες οι χρονιές το ίδιο.
1: Ναι.
0: Αλλά πάντοτε όλα, εγώ βέβαια κάνω μόνο τρόφιμα. Λοιπόν, στα τρόφιμα οι ποσότητες δεν είναι τεράστιες.
1: Ναι.
0: Δεν κάνω ζωοτροφές να ταΐζω εκατομμύρια ζώα.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, εγώ μόνο στο τρόφιμο έχω μια σχετική ποσότητα που τη βρίσκω πάρα πολύ εύκολη.
1: Ναι.
0: Μετά από τόσα χρόνια έχω δημιουργήσει ένα πελατολόγιο γνωστούς παραγωγούς, υπεύθυνους παραγωγούς, και οι οποίοι αγοράζω κάθε χρόνο τα χαρούμπια και καλύβομαι άνετα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Ναι. Οι άνθρωποι τώρα που μας παρακολουθούν από την Κρήτη, από κάθε γωνιά του νησιού, και έχουν τα χαρούπια τα ποιοτικά που δεν είναι για ζωοτροφή, είναι για την επεξεργασία που κάνετε εσείς, πού μπορούν να απευθύνονται? Υπάρχει υποκατάστημα σε κάθε νομό? Υπάρχει
0: όχι,
1: κάποιος
0: όχι,
1: τρόπος?
0: Εγώ αγοράζω απευθείας εδώ.
1: Λοιπόν πρέπει να τα φέρουν στην περιοχή που είστε εσείς, στο Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, στο Ρέθυμνο, ναι.
1: Ναι.
0: Στην ΑΣΕΑΡ, έχω εκεί πέρα αποθήκη.
1: Ναι.
0: Στην ΑΣΕΑΡ του Ρεθύμνου.
1: Ναι.
0: Είναι σε κεντρικό δρόμο και στην Αργυρούπολη. Σε δύο σημεία έχω. Έχω μεγάλες αποθήκες, τις οποίες αποθηκεύω εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Είναι στη Αγροτική Ένωση Ρεθύμνου. Έχω ένα μεγάλο κτίριο, το οποίο τα πάμε εκεί πέρα.
1: Μάλιστα. Από την...
0: Και μόνο ημέρα, πρέπει να το πω και αυτή τη χρονιά, μόνο ημέρα χαρούπια. Όποιος μου φέρει άγρια χαρούπια, τις πανίδες που λένε τα λεπτά, τα οποία δεν έχουν καμία διαθρεπτική αξία, αυτά δεν θα αγοραστούν. Ας τα φέρει και από το Ηράκλειο.
1: Ναι.
0: Πρέπει να μάθει ο παραγωγός.
1: Εξηγήστε το.
0: Να...
1: Εξηγήστε το αυτό, σας παρακαλώ. Πώς μπορεί ο παραγωγός που μας ακούει να ξεχωρίσει το χαρούπι?
0: Πάρα πολύ εύκολο.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό
0: πάρα
1: το λέω, για να το πούμε. Ναι.
0: Πάρα πολύ εύκολο. Το άγριο χαρούπι είναι πάρα πολύ λεπτό και στραβό.
1: Ναι.
0: Στραβό και λεπτό.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή είναι αυτό, μια άγρια χαρουπιά που δεν έχει εμβολιαστεί ποτέ και παράγει χαρούπι, αλλά αυτό δεν έχει καμία διαθρεπτική αξία. Μάλιστα. Αυτό στο τρόφιμο, όχι μόνο στο τρόφιμο, και το πρόβατο που το τρώει και το ζώο.

0: που το τρώει δεν έχει καμία διαθρεπτική αξία. Ναι. Το μαζεύουν μόνο και μόνο επειδή είναι εκεί το δέντρο και το πουλάνε. Και ούτε και ο σπόρος του είναι κατάλληλος για να γίνει επεξεργασία σωστός, ναι, και επηρεάζει τα διαθρεπτικά. Μιλάμε τώρα άλλο για ζωοτροφή, ναι, άλλο για ανθρώπινη διατροφή.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, το λεπτό χαρούπι, το άγριο, η αγριοχαρουπιά, mm-hmm, δεν πρέπει καθόλου να μαζεύεται. Ας πέσει κάτω, θα σκοπάει το πρόβατο.
1: Μάλιστα. Δεν μου λέτε
0: και πρέπει
1: τώρα
0: να το καταλάβουν οι παραγωγοί, ναι, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό μαζεύουν, τα φέρνουν και μετά επηρεάζει τα διαθρεπτικά. Παλιά χρόνια οι επιχειρήσεις, μεγάλες βιομηχανίες δεν ελέγχανε. Δεν έκαναν ανάλυση του αλευριού ή του σιροπιού, ναι, να σου πούνε αυτά είναι τα διαθρεπτικά του. Το αγοράζανε, το βάζανε μέσα στα προϊόντα, γιατί τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα σε όλες τις χώρες.
1: Ναι. Δεν μου λέτε. Άρα λοιπόν, το ήμερο χαρούπι, το χαρούπι εκείνο που είναι πιο χοντρό και είναι,
0: πιο χοντρό,
1: να το πω,
0: ακριβώς, ναι, ναι,
1: έχει μέσα,
0: ναι,
1: τα...
0: ξεχωρίζει πολύ εύκολα.
1: Ξεχωρίζει πολύ εύκολα. Αυτό είναι το χαρούπι που μπορείτε εσείς να επεξεργαστείτε. Η μεγαλύτερη ποσότητα από αυτά τα χαρούπια, τι γίνεται, αλεύρι?
0: Και ναι, βασικά πιο πολύ αλεύρι γίνεται. Και να σας πω και κάτι άλλο που βασικά σας ενδιαφέρει. Οι εξαγωγές μας, ναι, είναι πάρα πολύ κοστογόρες. Δηλαδή, ναι, το κόστος παραγωγής μας είναι, ναι, πάρα πολύ υψηλό εδώ στην Ελλάδα, στην Ευρώπη γενικά.
1: Ναι.
0: Για να μπορούμε να ανταγωνιστούμε και να κάνουμε εξαγωγή στο εξωτερικό. Στο μόνο σημείο που μπορούμε να κάνουμε εξαγωγή είναι ότι ποιοτικά,
1: ναι,
0: ποιοτικά είμαστε καλύτεροι και, ναι, οι βιομηχανίες που είναι υπεύθυνες και ψάχνουν ποιότητα θα αγοράσουν από εμάς. Αλλά μια βιομηχανία είτε είναι από τη Γερμανία είτε είναι από την Ολλανδία,
1: λοιπόν,
0: παρά από την Αγγλία,
1: λοιπόν,
0: θα αγοράσει από τρίτες χώρες που είναι πολύ πιο φτηνές.
1: Πολύ ωραία. Μία άνω τελεία. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Χαρούλη, που θέλει να παρέμβει στη συζήτησή μας. Είναι ο κύριος Χαρούλης, ο Μανώλης Χαρούλης. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα αγαπητέ μου Μανώλη, καλημέρα.
1: Ο μπαμπάς του Γιάννη Χαρούλη.
2: Ναι, ναι.
1: Την,
2: ναι,
1: καλημέρα μας, την καλημέρα μας κύριε Χαρούλη. Πείτε μου.
2: Τον κύριο Υγεία του Μανούσακα τον γνωρίζω, όχι βέβαια προσωπικά, από διάφορα που έχει πει σε πολλές εκπομπές. Έχω φυτέψει 500 χαρουπιές τώρα και κάμποσα χρόνια.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τις φύτεψα όταν δεν είχε καν τιμή το χαρουπί, δηλαδή δεν ήταν,
1: ναι,
2: ο σκοπός μου. Έτσι, αλλά σε κάποια φάση πριν από 3-4 χρόνια το χαρουπί είχε ένα ευρώ και κάτι,
1: mm-hmm,
2: και έτρεξε ο κόσμος να μαζεύει ακόμα και από τα λαγκάρια και από,
1: είναι,
2: τα
1: αλήθεια, δέξια. Είναι αλήθεια.
2: Λοιπόν, μετά έπεσε η τιμή και κάποιες χρονιές δεν θέλανε ούτε καν να τα αγοράσουμε.
1: Mm-hmm.
2: Και ο κόσμος σταμάτησε. Τώρα αυτή τη στιγμή εδώ στο χωριό μου,
1: ναι,
2: είναι 2 άτομα που μαζεύουν χαρούπια, ενώ είμαστε 400 άτομα. Δηλαδή δεν πάει κανείς,
1: ναι,
2: διότι δεν μπορεί, ακόμα και να πληρώσει, ας πούμε, ένα Πακιστανό παράδειγμα,
1: ναι,
2: θα σου πάρει το μεροκάματο, τα χαρούπια που θα μαζέψει είναι τα λεπτά που θα του δώσει. Δηλαδή η τιμή είναι τόσο χαμηλή. Και θέλω να μου πει ο κύριος Ηλίας,
1: ναι,
2: για ποιο λόγο έπεσε τόσο χαμηλά το χαρούπι, ενώ βλέπουμε προϊόντα του χαρουπιού να έχουν κατακλείσει τα μαγαζιά, όλα, ναι, όλα είναι, ναι, από χαρούπι.
1: Ναι.
2: Ποιος ο λόγος που είναι τόσο χαμηλή και δεν μπορεί κάποιος, τι όρεξη θα πάει κάποιος να μαζέψει?
1: Θα μας το πει, θα μας το πει ο ίδιος.
0: Θα απαντήσω πολύ.
1: Σας, λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
2: Άστε καλά,
1: την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου. Ναι, εκεί. Κύριε Μανούσακα.
0: Να απαντήσω.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, η τιμή του χαρουπιού εξαρτάται πάρα πολύ από τη τιμή του σπόρου. Εάν ο σπόρος έχει τιμή, το χαρούπι έχει υψηλή τιμή.
1: Ναι.
0: Όταν ανέβηκε το χαρούπι 1,20, 1,30, 1,40, επειδή στο σπόρος ήταν η περίοδο του COVID και το πηχτικό που βγαίνει, αυτό το αλεύρι που βγαίνει από το σπόρο, είχε μεγάλη ζήτηση, όπως έγινε και με το λάδι, που ανέβηκε στα 10 ευρώ και πήγε τώρα στα 3. Είχε μεγάλη ζήτηση και ανέβηκε η τιμή του σπόρου, πουλούσαμε πιο ακριβά το σπόρο,
1: ναι,
0: το είχαμε τη δυνατότητα να αγοράσουμε το χαρούπι πιο ακριβά.
1: Ναι.
0: Συνέβη και μόνο ένα τετράμινο,
1: ναι,
0: του 23, αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι ποια χρονιά ήταν,
1: ναι,
0: του 23, ένα τετράμινο στην τελευταία 20ετία.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, εγώ φέτος, για να αγοράσω ας πούμε ένα ευρώ το χαρούπι, πρέπει ο σπόρος να είναι τουλάχιστον 7 ευρώ το κιλό. Ξέρετε πόσο είναι η καθαρή του αξία?
1: Πώς?
0: Το εμπόριο. 2 ευρώ.
1: Δύο ευρώ. Δεν μου λέτε.

0: ευρώ. Δηλαδή.
1: Δεν μου λέτε, ναι. Έχουμε και εισαγωγές από διπλανές χώρες που ενδεχομένως να, πώς να το πω, να επηρεάζουν την τιμή.
0: Δεν είναι μόνο το θέμα εκεί. Εισαγωγές γίνονται από σε όλη την Ελλάδα στα πάντα. Για ποιο λόγο? Γιατί είμαστε ακριβή χώρα. Είμαστε ακριβό κοστολόγιο.
1: Ναι.
0: Η παραγωγή λοιπόν, μας είναι από σας είπε.
1: Ωραία. Ναι. Δώστε μου 2-3 λεπτά να πάω σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Πάμε.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τονοσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
8: Hondo Center.
9: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814-006-562.
10: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
1: Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Ηλία Μανούσακα. Να επαναλάβω ότι είναι ο άνθρωπος που έδωσε προοπτική στο Χαρούπι. Έχει μια μονάδα επεξεργασίας χαρουπιού, επεξεργάζεται πάρα πολλά υποπροϊόντα, 58 κωδικούς έχει καταφέρει και έχει προωθήσει στην αγορά. Κύριε Μανούσακα, μα πούμε ότι ξεκίνησε ήδη την παραλαβή των χαρουπιών, 45 λεπτά το κιλό, αυτή είναι η τιμή και μας εξήγησε γιατί. Κύριε Μανούσακα, μου στέλνουν μηνύματα από τη Γερμανία. Ακροατές που μας παρακολουθούν αυτή την ώρα και μου λένε ότι τα προϊόντα που αφορούν, που προέρχονται από χαρούπι, έχουν πολύ μεγάλη πέραση. Μου στέλνουν φωτογραφίες με μαρμελάδα όπου τα 620 γραμμάρια πολλούνται προς 4 ευρώ. Μου στέλνουν φωτογραφίες με χαρούπια, ολόκληρο χαρούπι, το οποίο είναι συσκευασμένο.
0: Εγώ έχω πάρα πολλές εταιρείες στη Γερμανία που πουλάω.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ίσως να είναι και τα δικά μου προϊόντα αυτά.
1: Μα μπορεί, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και δικά σας, δεν το ξέρω γιατί δεν μπορώ να δω την μάρκα του συσκευασίας. Είναι μια πολύ καλή εξέλιξη αυτή και θέλω να πιστεύουμε ότι θα γίνουν οι προσπάθειες εκείνες που πρέπει για να προστατευθούν αυτά τα προϊόντα, για να μην έχουμε εισαγωγές από όμορες χώρες,

0: οι μεγαλύτερες, οι οποίες στροφοδοτώ βασικά με πρώτες ύλες, οι οποίοι έχουν βγάλει πάρα πολλούς κωδικούς, 5-6 κωδικούς, ναι, οι οποίοι διοχετεύονται στα σούπερ μάρκετ, στα βιολογικά μαγαζιά. Λοιπόν, ναι, ο κόσμος το ξέρει, ναι, ξέρει ότι δεν είναι μόνο διαθρεπτικό προϊόν, είναι και θεραπευτικό προϊόν. Με αποδείξεις από έρευνες πανεπιστημίων, ναι, Ινστιτούτων, ναι, εγώ έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες, ναι, και καινοτομίες πάνω στη πόσο θεραπεύει τον οργανισμό, την, ναι, ίδια στιγμή τον διαθρέπτη του. Mm-hmm. Λοιπόν, σίγουρα το ξέρουν και το ξέρει και η Ευρώπη. Ναι. Γιατί επί 20 χρόνια που δουλεύουν, έχουμε ενδιαφέρον από χώρες, βαλτικές χώρες, Εστονία, Λιτουανία, όλες αυτές οι χώρες που ούτε καν ξέρανε. Απλώς έρχονται στην Ελλάδα, στην Κρήτη, βλέπουν τα προϊόν, είναι εκεί πέρα. Χθες είχα κάποιον από το Λουξεμβούργο, ναι, ο οποίος ασχολείται με χυμό μήλου και ήρθε εδώ και τώρα θέλει να πάρει τα δικά μου προϊόντα, τα κριτικά χαρούκια αυτά και του Φραγκόσικου, γιατί ασχολούμαι πολύ βασικά και με το Φραγκόσικο τώρα και έχω κάνει απίστευτες δουλειές, ναι, πάνω και σε αυτό, mm-hmm, και από θεραπευτική στιγμή και στα φάρμακα και στα καλλιντικά και στα τρόφιμο, τα οποία θέλει να τα πάει στο Λουξεμβούργο να ανοίξει ένα δικό του e-shop. Δηλαδή, ο κόσμος τα μαθαίνει σιγά σιγά, ξέρει την ουσία του, έχει ενημέρωση διευθυντιακή από το διαδίκτυο, να ξέρει, να μάθει, να παίρνει πληροφορίες. Τα πανεπιστήμια έχουν κατεβάσει πολλά καινούργια προγράμματα, ναι, και βελτιώνεται η κατάσταση. Το θέμα είναι η τιμή και το κόστος παραγωγής. Αυτά είναι δύο βασικά, ωραία, θέματα. Αν το κόστος παραγωγής ήταν χαμηλό, δεν θα είχαμε αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την εικόνα που μας δώσατε. Μαθαίνω ότι έχετε μπει και στο θέμα της επεξεργασίας του Φραγκόσικου, γι' αυτό όμως θα μιλήσουμε.
0: Ναι, γιατί αυτό είναι καταπληκτικό, ναι, φρούτο.
1: Θα μιλήσουμε άλλη φορά, γιατί με πιέζει ο χρόνος. Ναι. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Αυτή την ώρα τα τηλεοπτικά δίκτυα έχουν συνδεθεί με τις φυλακές Δομοκού και μεταδίδουν τις εικόνες από την υποδοχή, που κάνουν στον Κασιδιάρη οι άνθρωποι που έχουν συγκεντρωθεί απ' έξω. Πάμε εμείς, κλείνοντας την εκπομπή, να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε στην εκπομπή τον κύριο Γιάννη Χριστοφοράκη, είναι ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Ηρακλείου, για να μας πει για την εκδήλωση που διοργανώνει σήμερα το βράδυ το ΚΚΕ εδώ στο Ηράκλειο, στην περιοχή του ΕΛΜΕΠΑ. Κύριε Χριστοφοράκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Τι ακριβώς θα γίνει σήμερα?
2: Όντως, σήμερα στις 8 η ώρα, ναι, το ΕΛΜΕΠΑ, η Κομματική Οργάνωση Ηρακλείου διοργανώνει πολιτική συγκέντρωση, όπου ο μιλητής θα είναι ο Κώστας Παρασκευάς, μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, ναι, ενώ θα ακολουθήσει και κριτικό γλέντι με τον Βασίλη του Σταυρακάκη, τον, ναι, Μιχάλη Καλέργη. Ναι. Για μας αυτή η πολιτική συγκέντρωση έρχεται προκειμένου να μοιραστούμε με το λαό της πόλης μας, με όσους δεν συμβιβάζονται με την σημερινή κατάσταση, την ανατρεπτική πρόταση διακυβέρνησης και εξουσίας του κόμματος. Απευθυνόμαστε με εμπιστοσύνη στο λαό μας, στην εργατική τάξη, απέναντι στην προσπάθεια που βλέπουμε να εξελίσσεται και από τις εξαγγελίες της ΔΕΦ, η δυσαρέσκεια του κόσμου, η αμφισβήτηση που επικρατεί, να εκτονωθεί μέσα από αναμονή σωτήρων και των διάφορων Μητσοτάκηδων που θέλουν να πάρουν τη θέση του Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα.
2: Από αυτή την πλευρά, ναι, σήμερα θέλουμε να συζητήσουμε με τον κόσμο που θα έρθει, ναι, την πολιτική μας πρόταση, mm-hmm, θέλουμε να συζητήσουμε τα επόμενα βήματα που θεωρούμε ότι πρέπει να είναι εφάμιλα, ναι, του μεγαλείου συλλαλητηρίου που πραγματοποιήθηκε στη ΔΕΦ, όπου ήταν μια πραγματικά μαζική λαϊκή εξαγγελία απέναντι στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και, ναι, των υπόλοιπων συστημικών κομμάτων.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Την καλημέρα μας να έχετε.
2: Να είστε καλά.
1: Είπαμε ότι είναι εκτός φυλακής πλέον ο Ηλίας Κασιδιάρης. Δεν μπορώ να ερμηνεύσω το γεγονός ότι

τα τηλεοπτικά δίκτυα έχουν συνδεθεί απευθείας για να μεταδώσουν το γεγονός. Ειλικρινά μας ξεπερνά όλο αυτό. Και μάλιστα... Α, δεν... νόμιζα ότι είχατε κλείσει, όχι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, μας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει βήμα και μάλιστα πανελλαδικά. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει και φαντάζομαι να μην δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα σε καθημερινή βάση αυτή τη μορφή στα τηλεοπτικά πάνελ. Ξέρετε, μας θυμίζουν άλλες εποχές, τις εποχές εκείνες που κάποιοι για να πετύχουν τηλεθέαση, πρέπει να είμαστε ακριβείς, για να πετύχουν τηλεθέαση τους καλούσαν στα τηλεοπτικά πάνελ και όταν κατάλαβαν με τι είχαν να κάνουν, τότε αντέδρασαν, τότε ξύπνησε μέσα τους η δημοκρατικότητα, τότε ξύπνησε μέσα τους η αντίδραση και τα λοιπά. Τα θυμόμαστε όλα εδώ ενώπιον μας έγιναν. Είναι φοβερά αυτά που συμβαίνουν, δυστυχώς για χάρη της θεαματικότητας. Όπως τώρα βρήκαμε θέμα με το θάνατο του Μαζονάκη. Όποιο κανάλι και αν επιλέξεις, όλες οι εκπομπές ασχολούνται με αυτό το θέμα. Τώρα ανακάλυψαν ότι υπάρχει θέμα. Τώρα όλοι έχουν πέσει από τα σύννεφα. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Από το Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από το Μανώλη Προνάκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή, να είστε καλά, θα ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Ρένα Σημειαντονάκη. Γεια σας.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξέφρενο ράλι των τιμών σε καύσιμα, ρεύμα και φυσικό αέριο. Πάνω από 2 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη και το πετρέλαιο στις Αντλίες. Έντονος προβληματισμός από την πρόβληψη για ακριβό ενεργειακό χειμώνα. Με την ενισχύη από τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη σε ενεργειακές δομές της Σαουδικής Αραβίας να κλιμακώνεται, το πετρέλαιο έκανε χθες άλμα στα 109 δολάρια το βαρέλι, ενώ πριν από λίγη ώρα η τιμή του ήταν στα 107,61 δολάρια. Έκρηξη των απολύσεων και της μερικής απασχόλησης τον Ιούλιο καταγράφει ανάλυση των στοιχείων του συστήματος Εργάνη. Οι 52 στις 100 νέες θέσεις εργασίας αφορούν σε ευέλικτες μορφές με μισθό μόλις 529 ευρώ καθαρά. Τραγωδία στα Κεραμιά Χανίων με ένα 53χρονο άντρα να εντοπίζεται απαγχωνισμένο στο σπίτι που διέμενε. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον 53χρονο εντόπισε νεκρό ο πατέρας του, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα στην περιοχή της Σταλίδας, 67χρονος αλλοδαπός. Μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στην περισυλλογή 45 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησε τα ξημερώματα σκάφος της δύναμης Frontex στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στην Παλαιόχωρα Χανίων. Την πόρτα του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, θα περάσει σε μία ώρα το ζευγάρι των γιατρών μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής πλασμαφαίρεσης, τα πρώτα 10 λεπτά της διαδικασίας ήχησε συναγερμός για πιθανή θρόμβωση, ενώ ακολούθησαν και άλλες προειδοποιήσεις, οι οποίες δυστυχώς αγνοήθηκαν από τη γιατρό. Επίσης, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει ότι οι γιατροί χορήγησαν στο Γιώργο Μαζονάκη δόση αδρεναλίνης πολύ μικρότερη της κανονικής, αφού την ανάμειξαν κατά 90% με ορό, κάτι που σημαίνει πως δεν θα μπορούσε να είναι αποτελεσματική. Συναγερμό έχει προκαλέσει στη Δανία περιστατικό με ρωσική φρεγάτα, η οποία εκτόξευσε 2 φωτοβολίδες προς στρατιωτικό ελικόπτερο της χώρας σε διεθνή ύδατα ανοιχτά του Γκένσερ στο νότιο άκρο της χώρας. Οι δανικές ενοπλές δυνάμεις ανέφεραν ότι μία πέρασε σε μικρή απόσταση από το ελικόπτερο. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε υλικές ζημιές. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

Καλό σας μεσημέρι, 7 λεπτά μετά τις 12, ακούτε Ραδιο Κρήτη, στο μικρόφωνο Ιρένα Σμιαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου Μανώλης Προνάκης, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι Τρίτη και 15 Σεπτεμβρίου του 2026. Θέλω να ξεκινήσουμε αισιόδοξα, σύμφωνα με αυτά που λέει ο Υπουργός Υγείας ο κύριος Γεωργιάδης, ότι παντού σε όλο τον κόσμο λένε τι τυχεροί που είστε στην Ελλάδα, το λέει ο Υπουργός. Εντάξει. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Αρκεί να μην είσαι εργαζόμενος, να μην είσαι χαμηλός συνταξιούχος, να μην ψάχνεις να βρεις σπίτι να νοικιάσεις, αρκεί να μην ψωνίζεις πολλά πολλά από το σούπερ μάρκετ, αρκεί να μην κυκλοφορείς πολύ με το αυτοκίνητο, αρκεί να μην χρησιμοποιείς ψήξη και θέρμανση στο σπίτι σου, και αρκεί να μην έχεις την απέτηση να κάνεις και διακοπές το καλοκαίρι, δηλαδή αυτές οι απαιτήσεις οι παράλογες. Αν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, αν τα έχεις λύσει αυτά, ναι, είσαι πάρα πολύ τυχερός που ζεις στην Ελλάδα. Λοιπόν, η Μαζονιάδα δεν ξέρω αν έχει τελειώσει. Ο Γιώργος Μαζονάκης κηδεύτηκε χθες, παρουσία πολλών φίλων, θαυμαστών της οικογένειάς του, στην αγαπημένη του Νίκαια. Τώρα έχει ξεκινήσει η συζήτηση που θα μας απασχολήσει πολύ καιρό, τι γίνεται με τους γιατρούς, ποιοι ήταν αυτοί οι γιατροί, ποιος προστατεύει τον πολίτη από κομπογιανίτες, από επιστήμονες εντός εισαγωγικών, τι έγινε σε εκείνο το ιατρείο στο Καλονάκι την περασμένη Τετάρτη και είχαμε αυτή την τραγική εξέλιξη. Και για ακόμα μια φορά αυτοί που έχουν την εξουσία, αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις, αυτοί που βάζουν τις υπογραφές, πέφτουν από τα σύννεφα. Πώς έγινε αυτό και πώς λειτουργούσε το συγκεκριμένο ιατρείο και ενδεχομένως και πάρα πολλά άλλα ιατρεία. Μαθαίνουμε όμως ότι από το 2019 και μετά υπήρξαν κάποιες αποφάσεις για αυτούς που έκαναν τους ελέγχους. Δηλαδή υπήρχε το σώμα το οποίο πήγαινε και έκανε ελέγχους στα ιδιωτικά ιατρία, τι γίνεται με τα μηχανήματα, πώς ακριβώς λειτουργούσαν όλα αυτά. Αποφασίστηκε λοιπόν να μην υπάρχει αυτή η ομάδα ελέγχου και το μπαλάκι έπεσε στους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους, που ο ιατρικός σύλλογος, ο γιατρός που θα πάει να κάνει τους ελέγχους, ούτε εισαγγελέας είναι, ούτε έχει καμιά δύναμη τέτοια. Ούτε θα πάει να πει στον άλλον τον ιδιώτη, όχι θα μου ανοίξεις να δω αυτό το μηχάνημα, όχι θα... Προφανώς και δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όμως ο κύριος Γεωργιάδης μας είπε ότι δεν έχει καμία αντίρρηση, μετά από αυτό το τραγικό περιστατικό με τον Μαζονάκη, να ξανασυσταθεί, λέει, αυτό το σώμα που είχε καταργηθεί το 19, μάλιστα. Λοιπόν, εγώ ως Υπουργός Υγείας λέω μην πιστεύετε τα εναλλακτικά. Όταν ακούτε κβαντική ιατρική, να τρέχετε μακριά. Αυτό είπε ο κύριος Γεωργιάδης, είναι συμβουλή προς όλους μας. Η κρατική ευθύνη, λέει, συνίσταται στο ότι δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε αυτούς τους συγκεκριμένους απατεώνες ή και άλλους. Δεν δέχομαι τα περί συγκάλυψης και άδειες αφαιρούνται και πρόστιμα μπαίνουν. Δεν έγινε περισσότερο συγκεκριμένος. Ποιες είναι αυτές οι άδειες, πόσες άδειες έχουν αφαιρεθεί, τι πρόστιμα έχουν μπει. Πάντως ο ίδιος πήγε στην κηδεία χθες και ζήτησε και συγγνώμη από την οικογένεια που δεν μπόρεσε το κράτος να προστατεύσει τον τραγουδιστή.

Είναι αυτό που ζούμε. Δηλαδή αυτό το άσπρο γίνεται μαύρο και το αντίθετο. Προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα, δηλαδή είναι όπως αυτή η τραγωδία στα Τέμπη. Είμαστε πόσα χρόνια μετά και στην απάντηση που θα κάνεις εσύ, Μανώλη, ως πολίτης στην εξουσία, στην πολιτεία, ρε παιδιά, είναι ασφαλές τώρα να μπω εγώ στο τρένο, κινδυνεύω, έχουν ληφθεί τα μέτρα αυτά που, για τα οποία ακούσαμε από τις πρώτες μέρες της εθνικής τραγωδίας και μετά κανείς δεν μπορεί να σου απαντήσει. Είναι σαν αυτό τώρα, με αφορμή το ότι πέθανε ένας πολύ γνωστός άνθρωπος εδώ στην Ελλάδα. Ξεκινάμε, ρωτάς, εγώ αν επιλέξω να πάω σε ένα τέτοιο ιατρείο, είμαι καλυμμένη, έχουν γίνει έλεγχοι, αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτό που δηλώνουν, έχουν τα πτυχία τους, έχουν την απόδειξη ότι είναι επιστήμονες. Σε αυτά τα ερωτήματα κανείς δεν μπορεί να σου δώσει μια απάντηση. Και είναι μία από τις εξηγήσεις για ποιο λόγο ο πολίτης σε αυτή τη χώρα νιώθει ότι είναι μόνος του, νιώθει ότι είναι ανυπεράσπιστος, νιώθει ότι δεν έχει το κράτος στο πλευρό του, νιώθει ότι δεν προστατεύεται από κομπογιαννίτες, από απατεώνες. Αυτή είναι η αίσθηση που υπάρχει με αφορμή και αυτό το περιστατικό. Τώρα, θα μας απασχολήσει πάρα πολύ αυτή η υπόθεση. Έτσι είπαμε, θα δώσουν στον ανακριτή εξηγήσεις σήμερα οι δύο γιατροί. Διαβάζουμε για τα αλλεπάλληλα αλάρμ και την επανεκκίνηση στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Μπήκε στη ζωή μας και η λέξη πλασμαφαίρεση, όπως γίνεται κάθε φορά που προκύπτει και σκάει ένα θέμα στην επικαιρότητα. Όμως σιγά σιγά θα αρχίσουμε να μπαίνουμε και στην κανονικότητα. Μέχρι να σκάσει πάλι κάτι έτσι εξίσου, πώς να το πω, εντυπωσιακό, τραγικό, όποια λέξη θέλετε χρησιμοποιήστε. Το πακέτο των παροχών που εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ δεν φαίνεται να προκάλεσε κάποια ουσιαστική αλλαγή στην κοινή γνώμη, αν κρίνουμε από τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Βεβαίως θα έχουμε και άλλες, έτσι μην ανησυχείτε, ως το τέλος της εβδομάδας, αλλά προς το παρόν φαίνεται ότι πολύ μεγαλύτερο θόρυβο έχει κάνει η προσωπική άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου για τον περιορισμό της διάρκειας της επιδότησης ανεργίας στους 2 μήνες. Είναι μία άποψη που γενίκευσε ο Μάκης Βορύδης, κάνοντας λόγο για εξορθολογισμό κάθε είδους επιδομάτων. «Πρέπει να το μαζέψουμε όλο αυτό», είπε ο Μάκης Βορύδης, «και καμία δήλωση πολιτική δεν είναι τυχαία, όσες διαψεύσεις κι αν υπάρξουν». Ο ίδιος ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Βασίλης Πανάκης, είπε προχθές, έσπευσε μάλλον να συμμεριστεί τις προσωπικές απόψεις του κυρίου Μαρινάκη και αναρωτήθηκε για ποιο λόγο πέσατε να τον φάτε τον κύριο Μαρινάκη. Δεν έχουμε ανεργία στην Ελλάδα πλέον, είναι πάρα πολύ χαμηλή. Όποιος θέλει να βρει δουλειά θα βρει, εγώ θα του βρω δουλειές, έτσι. Το επίδομα θα πάει, το επίδομα ανεργίας θα γίνει επιδότηση εργασίας. Αυτό είναι το κεντρικό περίγραμμα και επαναλαμβάνω, όσες διαψεύσεις και αν υπάρξουν, φαίνεται ότι τα πράγματα κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, η οικονομική και πολιτική θεωρία που βλέπει την αγορά ως το μοναδικό μηχανισμό επίλυσης των προβλημάτων της κοινωνίας είναι αυτή η θεωρία του νεοφιλελευθερισμού, γνωστή. Μόνο που αυτό το μοντέλο, μετά από δεκαετίες απορρίθμισης των πάντων, έχει διαβρώσει την κοινωνία, τη μεσαία τάξη και φυσικά τα φτωχότερα οικονομικά στρώματα, με μία αγοραστική δύναμη από τις χειρότερες στην Ευρώπη των 27, αλλά και μια αποσύνθεση του κοινωνικού ιστού, με το 1/3 των Ελλήνων στα όρια της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, σύμφωνα με την Ελστάτ. Και έχει στο πολιτικό σύστημα, το οποίο
σου πουνάει το δάχτυλο και σου λέει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα αντιλαμβάνεσαι εσύ. Εσύ τους λες δεν μπορώ να βγάλω το μήνα, δεν φτάνει ο μισθός ή η σύνταξη για 20 μέρες και σου λένε ότι μακροοικονομικά πάμε πάρα πολύ καλά. Να, όπως λέει ο κύριος Γεωργιάδης, παντού σε όλο τον κόσμο λένε τι τυχεροί που είστε στην Ελλάδα, και υπάρχει αυτή η διάσταση απόψεων, έτσι να το πω ευγενικά. Κάθεσαι και τους ακούς και λες ζούμε στην ίδια χώρα. Ζούμε στην ίδια χώρα. Ναι, στην ίδια χώρα ζούμε, αλλά είναι τελείως διαφορετικές οι συνθήκες διαβίωσης αυτών που μας κουνούν το δάχτυλο και τελείως διαφορετικές οι δικές μας συνθήκες διαβίωσης.

Λοιπόν, τώρα τι έχουμε από την άλλη. Από την άλλη έχουμε, τελείωσε η ΔΕΘ, είπαμε, εντάξει, όσον αφορά τους πολιτικούς, ακούσαμε για προγράμματα, ακούσαμε για υποσχέσεις, ακούσαμε για μέτρα από τον Πρωθυπουργό. Στην αντιπολίτευση αυτό που ακούμε μονίμως είναι να φύγει ο Μητσοτάκης. Το θέμα είναι το τι θα έρθει και νομίζω ότι εκεί χωλαίνει το πράγμα. Εκεί δεν δίνονται σαφείς απαντήσεις στους πολίτες για το αν η διάδοχη κατάσταση, αν φύγει ο Μητσοτάκης, έτσι, αυτό είναι κάτι που θα το δούμε στις εκλογές, αν η διάδοχη κατάσταση απαντά στις αγωνίες των πολιτών. Έμαν όλοι αυτό δεν είναι. Δηλαδή τώρα το να λένε να φύγει ο Μητσοτάκης, εντάξει, να φύγει ο Μητσοτάκης και τι θα έρθει δηλαδή. Ποιος θα έρθει και κάτω από ποιες συνθήκες και τι πλάνο ή όραμα έχει αυτός που θα έρθει για την Ελλάδα και για τους πολίτες. Αυτά τα κέρια, τα ερωτήματα είναι, που δεν έχουν πείσει τον κόσμο, είναι αυτά που κρατούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε αυτά τα ποσοστά, δημοσκοπικά πάντα, έτσι, γιατί μόνο με δημοσκοπήσεις μπορούμε να μιλάμε στην παρούσα φάση, αυτά τα επιχειρήματα, αυτές οι προτάσεις της αντιπολίτευσης που για την ώρα τουλάχιστον δεν φαίνεται να πείθουν τον κόσμο.

Λοιπόν, πριν από λίγο αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης. Επιστρέφω στην πρώτη γραμμή. Αυτές ήταν οι δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο έξω από τις φυλακές Δομοκού σε μία ομολογουμένως μεγάλη συγκέντρωση υποστηρικτών του έξω από τις φυλακές. Ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος εξέτησε την ποινή που του επευλήθη για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Τι είπε ο Ηλίας Κασιδιάρης? Είχα δώσει το λόγο μου πως μόλις περάσω αυτή την πύλη δεν θα επιστρέψω απλά στην ελευθερία αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Και σήμερα επιστρέφω και από ό,τι βλέπω δεν είμαι μόνος, είναι μαζί μου ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη. Σκοπός μου να απαλλαγεί η χώρα από την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Βλέπω όλες αυτές τις μέρες τους πολιτικούς πως κλαίγονται και συνωμοτούν και λένε ότι δεν θα μου επιτρέψουν να επιστρέψω στη Βουλή. Όμως στη δημοκρατία ένας είναι ο κριτής, ο κυρίαρχος λαός, όλοι εσείς οι σκεπτόμενοι πολίτες.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε 24 λεπτά μετά τις 12 και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Χρήστο Κωνσταντινίδη. Ο κύριος Κωνσταντινίδης έχει χάσει την σύζυγό του στην τραγωδία των Τεμπών. Να μας μεταφέρει το κλίμα από την συνέχιση της ακροαματικής διαδικασίας της δίκης. Αυτό που διαβάσαμε από χθες και συνεχίζουμε να διαβάζουμε και σε δημοσιεύματα σήμερα είναι οι συγκλονιστικές καταθέσεις οικογενειών θυμάτων της τραγωδίας. Καλό σας μεσημέρι από το Ηράκλειο, κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα λίγο καλύτερη επιστροφή για να σας ακούω καλύτερα. Τώρα... Όσον αφορά την ακροματική διαδικασία, ξεκίνησε βέβαια στην προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Έχουμε μπει πλέον στην αποδεκτική διαδικασία, δεν είναι απλώς ακροματική, άρα προσπαθούμε να αποδείξουμε όλα αυτά τα συμβάντα που έχουν γίνει και όλα αυτά που υπάρχουν μέσα στο κριτήριο θέσπισμα. Αυτό βέβαια από τη μια μεριά είναι καλό, διότι κυλάει ο χρόνος για να φέρουμε να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Από την άλλη μεριά όμως έχει κλειδώσει το θέμα του κατηγορητηρίου, γιατί μέχρι τώρα σε καμία ελληνική δίκη δεν έχει αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο.
0: Ναι.
1: Είχα θέσει αρκετά ερωτήματα στην έδρα όσον αφορά την έλλειψη για το κομμάτι των κατηγορουμένων και των κατηγοριών και είχε επιφυλαχθεί και στην πρόταση της εισαγγελέας του Τριμελές Εφετείου Κακουργημάτων, αλλά και η πρόεδρος ότι στην παρακάτω αποδεικτική διαδικασία, αν προκύψει οποιοδήποτε θέμα, τότε θα διατάξουν περαιτέρω την έρευνα. Αυτό βέβαια δεν έχει συμβεί σχεδόν ποτέ και δεσμεύει κατά πολύ το κατηγορητήριο, άρα όλη η αποδεικτική διαδικασία και η έρευνα της δίκης θα παγιδευτεί σε αυτά που υπάρχουν ως κλητήριο θέσπισμα. Αυτό λοιπόν συνεχίζεται από την προηγούμενη Δευτέρα. Καταθέσανε οι μηχανοδηγοί πρώτα όσο φύλανε, οι συγγενείς,
0: ναι.
1: Για να ακριβολογούμε, και κάποιοι από τους συγγενείς. Είναι περίπου 360 και πλέον άτομα που έχουν δηλώσει ως μάρτυρες από τη μεριά των συγγενών και των τραυματιών να καταθέσουν, να πούν αυτά τα συμβάντα που αυτοί μέχρι τώρα αναγνωρίζουν, να καταθέσουν οτιδήποτε άλλο θέλουν στην έδρα και να εξελιχθούν τα πράγματα παρακάτω. Μετά το πέρας αυτής της διαδικασίας θα υπάρξουν βέβαια ή δικαστικοί πραγματογνώμονες ή τεχνικοί σύμβουλοι και όποιος άλλος καλεστεί είτε από την έδρα είτε από τους διαδίκους και από τη μεριά των κατηγορουμένων και από τη μεριά των διαδίκων για να εξελιχθούν τα πράγματα και να φτάσουμε τα παρακάτω θέματα ούτως ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.
0: Θέλω λίγο να μας εξηγήσετε κάτι που το διαβάσαμε χθες. Τι ακριβώς συμβαίνει με το τηλέφωνο του σταθμάρχη? Δηλαδή είμαστε 3,5 χρόνια μετά την τραγωδία. Πώς προέκυψε αυτό το θέμα? Και θέλω λίγο να μας εξηγήσετε τι σημαίνει.
1: Το θέμα δεν είναι τα τηλεφωνά του σταθμάρχη, γιατί ο σταθμάρχης δεν επικοινώνει σε... Είναι σωστό το
0: ναι, επειδή το είδα και ενδεχομένως και οι ακροατές μας να το διάβασαν κάπου. Δηλαδή πού κολλάει τώρα το τηλέφωνο του σταθμάρχη σήμερα μετά από 3,5 ή του οποιοδήποτε κατηγορουμένου ενδεχομένως? Τι ακριβώς ψάχνει το δικαστήριο?
1: Αυτά υπάρχουν μέσα ως πιστήρια μέσα στη δικογραφία.
0: Ναι.
1: Έχουν δεσμευτεί από την προανάκριση και από την κύρια ανάκριση.
0: Δεν έχουν ελεγχθεί.
1: Δεν έχουν ελεγχθεί.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχουν σκοπιμότητες. Πάρα πολλά στοιχεία δεν έχουν ελεγχθεί. Έχουμε ζητήσει με πολλά υπομνήματά μας από τον ειδικό εφέτη ανακριτή να ελέγξει πάρα πολλά πράγματα και τελικά βλέπαμε ότι αυτά παραμένανε χωρίς έρευνα και χωρίς ολοκλήρωση. Το αν θα ερευνηθεί αυτό που είναι ένα σημαντικό πράγμα, δεν νομίζω ότι θα καταλογίσει ευθύνες σε κάποιους άλλους, διότι ο σταθμάρχης δεν είχε καμιά επικοινωνία, δεν μπορούσε να έχει καμιά επικοινωνία με κάποιο πολιτικό πρόσωπο και, ή να καταδείξει κάποιο άλλο. Πιθανό να φωτίσει αν υπήρχε κάποια επικοινωνία μεταξύ του σταθμάρχη και των μηχανοδηγών και των δύο αμαξοστοιχειών. Ίσως κάποια στοιχεία προκύψουν από εκεί. Θεωρώ όμως ότι τέτοια πράγματα δεν συνέβησαν, διότι η νύχτα ήταν πολύπλοκη και περίπλοκη και δεν νομίζω ότι ο σταθμάρχης θα είχε το μυαλό του στο να ξέρει και να πού βρίσκονται οι αμαξοστοιχείες και αν είχε δώσει λάθος κατευθύνσεις ή όχι.
0: Μάλιστα. Τώρα εμείς μιλάμε για
1: και
0: την κυρία...
1: Υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα τηλέφωνα τα οποία είχαν μαζευτεί από το πεδίο, από τους επιβάτες κτλ. Τα οποία ίσως θα μπορούσαν να... και αυτά θα πρέπει να αξιολογηθούν, όπως και πάρα πολλά άλλα στοιχεία που βρήκε και η ομάδα Ανούμπη στο πεδίο και, και στο πεδίο αλλά και στο οικόπεδο του παντρεμένου, τα οποία μαζευτήκαν όλα και πήγανε στο κουλούρι. Εκεί παραταχτήκανε για να μπορέσουν να εξεταστούν αν συνάδουν με τις αμαξοστοιχίες, με το σιδηρόδρομο, τις περιβάξεις κτλ. Και πάρα πολύ υλικό, τα οποία βέβαια, ενώ είχαμε ζητήσει με το δικό ΕΦΕΤ ένα κριτή να υπάρξουν ειδικοί επιστήμονες για να γίνει έρευνα πάνω σε αυτό, δεν έχει γίνει Μάλιστα. τίποτα από αυτό. Και βλέπουμε ότι η ομάδα Ανούμπης, να γνωρίζει ο κόσμος, ότι έχει ζητηθεί από τον Δήμο Πεντέλης η έξωσή της από το χώρο που φιλοξενείται εκεί, από το μοναστήρι, από τη Μονή Πεντέλης, γιατί έχει παραδοθεί η Μονή στο Δήμο Πεντέλης. Και εκεί βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που αποκαλύπτουν την αλήθεια δυστυχώς κυνηγούνται από το ίδιο το κράτος.
0: Ναι. Κύριε Κωνσταντινίδη, μιλάμε τώρα για την κύρια δίκη, η οποία είναι σε εξέλιξη. Υπάρχουν και άλλες δίκες που είτε βρίσκονται σε εξέλιξη είτε θα γίνουν. Θυμάμαι και εσάς και δικηγόρους συγγενών θυμάτων να μιλούν για σπάσιμο της υπόθεσης σε πολλές δίκες, σε πολλές δικογραφίες. Τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα? Είμαστε στο Σεπτέμβριο του 2026.
1: Η ποινική δικονομία έχει πάρα πολλά παρακλάδια. Βλέπουμε ότι πολλές φορές πάμε στο άρθρο 62 για τη βουλευτική ασυλία, στο άρθρο 86 για την υπουργική, την κυβερνητική ασυλία, και έτσι χωρίσαν την υπόθεση όταν φωτογραφήθηκαν πολιτικά πρόσωπα, ο Τριαντόπουλος τότε που είχαμε μηνύσει και τον Πλεύρη και τη Ράπτη και τον Παπαδόπουλο και τον Τριαντόπουλο που ήταν στο πεδίο, πέρα βέβαια από τις μηνύσεις για τον Καραμαλή και τους υπολείπους και τον Πρωθυπουργό. Αυτά βέβαια φτάσανε στο Κοινοβούλιο και κάποια μπήκαν στα σετάρια και γίνανε εξεταστικές, προανακριτικές, οδηγήθηκαν βέβαια στον Άριο Πάγο και η υπόθεση του Τριαντόπουλου και η υπόθεση του Καραμαλή. Η υπόθεση του Καραμαλή είναι ακόμα στην έρευνα, δηλαδή στην ανακριτική διαδικασία. Η υπόθεση του Τριαντόπουλου έχει κλείσει με την ανακρίτρια Μιλιώνη. Εκεί ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2026. Πήγε όλη η ανάκριση στον εισαγγελέα. Έστειλε πρόταση ο εισαγγελέας στο δικαστικό συμβούλιο, ο κύριος Μητρουλιάς, ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Εξαιρετικό είναι η πρότασή του. Φωτογραφίζει πάρα πολλά αδικήματα, την παρέμβαση που υπάρχει στο πεδίο, στη δικαιοσύνη, αλλά δεν κατονομάζει τα δικήματα. Ευελπιστούμε το δικαστικό συμβούλιο που θα συνεδριάσει να βγάλει αποφάσεις σωστά για να οδηγήσει σε φυσικό δικαστή τον Τριαντόπουλο μαζί με τους τέσσερις εγκαλούμενους. Έχει άλλους τέσσερις κατηγορούμενους, τους τρεις προανακριτικούς του Διπίν και τον Φαλάρα, τους οποίους ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου τους στέλνει πίσω στη Λάρισα για να σχηματιστεί νέα δικογραφία, διότι δεν πήγανε οι πυροσβέστες για να ξεκινήσουν τη διαδικασία να δουν το αίτιο από πού ξεκίνησε η φωτιά και πώς εξελίχθηκε. Άρα και αυτό πάει πάλι προς τα πίσω. Όσον αφορά τις άλλες δίκες που υπήρχαν, για να απαντήσω στο ερώτημα, είπαμε η δίκη με τα βίντεο που ήταν κατηγορούμενοι ο Τερεζάκης, ο Τσιανταράκης και ο πατέρας. Είδαμε ότι την άρχισε στον αέρα. Ακόμα δεν έχει πάρθει απόφαση από το Συμβούλιο, από τον Άριο Πάγο πρέπει να πάρθει απόφαση, πότε και αν θα ξαναξεκινήσει ή αν αλλάξει πρόεδρος κτλ. Η δίκη επίσης για τη σύμβαση, για τους επιτορτής σύμβασης 7-17, και αυτή παραμένει σε κρεμότητα για κρεμοδικία, διότι πρέπει να αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτα, διότι το αδίκημα της 7-17 αφορά το οικονομικό αδίκημα που έχει συντάξει το πόρισμα η Πόπη Παπανδρέου, η Ευρωπαία Εισαγγελέα. Άρα και εκεί πάλι έχουμε καθυστέρηση. Όπως και η σύμβαση για τα, όπως και η δίκη για τα ηχητικά, η οποία αυτή είναι σε εξέλιξη, είναι η μόνη δίκη που είναι σε εξέλιξη τώρα, μαζί με την κύρια δίκη των Τεμπών.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν έχει σπάσει δικογραφία σε πάρα πολλά κομμάτια. Θεωρώ σκοπιμότητα και μεθόδευση πίσω από αυτήν όλη την ιστορία, ενώ θα έπρεπε να ήταν από την πρώτη ώρα κατηγορούμενο σε μία δίκη οι πάντες, για να γίνει σαφές και σε αυτούς που θα εξετάσουν, δηλαδή και την ΕΔΡΑ, αλλά και σε όλους τους μάρτυρες, γιατί δεν μπορούμε να τοποθετούμαστε για το ίδιο θέμα μία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μία στο θέμα των επιθεωρητών και μία στην κύρια δίκη, και κάθε φορά να γίνεται τουρλουμπούκι και να μην ξέρουμε τελικά ποιος είναι ο κατηγορούμενος και ποιο είναι το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται. Γιατί αυτοί που κάνανε τη σύμβαση 7-17 για το οικονομικό αδίκημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι οικονομική απιστία. Ενώ για την κύρια δίκη των Τεμπών είναι διατάρξη ασφάλισης των κοινωνιών.
0: Μάλιστα.
1: Είναι οι ίδιοι κατηγορούμενοι. Δηλαδή οι υπάλληλοι και οι πρόεδροι και οι δευτερεύουσε σύμβουλοι της ΕΡΓΟΣΕ.
0: Μάλιστα.
1: Αρκετά μπερδεμένα είναι τα πράγματα.
0: Μπερδεμένα, πιο μπερδεμένα. Πιο μπερδεμένα δεν γίνεται σε αυτή την υπόθεση. Την τραγική. Δεν μου λέτε κάτι άλλο. Κάτι άλλο που είχε απασχολήσει πριν από μήνες την επικαιρότητα, όταν έκανε απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι. Δηλαδή, ένα από τα αιτήματα ήταν και η εκταφή της ο Ρούτ του γιού του, μαζί με αιτήματα και από άλλους συγγενείς. Πού βρισκόμαστε όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα?
1: Έχει αρθεί μια παλιά δικογραφία. Τα είχαμε αναφερθεί σε αυτό και όσον αφορά την παράβαση καθήκοντος των ιατροδικαστών και την ψευδή βεβαίωση, η οποία συνεχίζει και αυτή και είναι σε εξέλιξη, όπως και άλλες δικογραφίες, δεν έχουν έρθει τα αποτελέσματα, και βάσει αυτής της δικογραφίας ζητήθηκε από, αν θυμάμαι καλά, 9 οικογένειες συγγενών να γίνουν εκταφές.
0: Ναι.
1: Η μεθόδευση πάλι υπήρχε, και τελικά οι εισαγγελέες εκεί πρωτοδικών, η Παπαϊωάννου, αποφάσισε διαβίας να γίνουν οι εκταφές σε 5 σωρούς, αλλά μόνο σε ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, και είχαμε τοποθετηθεί τότε ότι δεν μπορούν τα ελληνικά πανεπιστήμια, όπως έχουν οι ίδιοι στείλει έγγραφο στην δικογραφία, δεν μπορούν με σαφήνεια να φέρουν τα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα.
1: Είχε γίνει τότε με τη βίαιη εκταφή που είχε ζητήσει η εισαγγελέας Παπαϊωάννου, για μαρτυρία βέβαια από το σύνολο των συγγενών.
0: Φυσικά, το θυμόμαστε.
1: Εγώ
0: το θυμόμαστε
1: να κάνω
0: πολύ
1: εκταφή.
0: Καλά. Ναι, ναι.
1: Βεβαίως με τον τρόπο που ζήτησε η Παπαϊωάννου, αλλά αυτοί που ζητήσαν εκταφή και κάνανε προσφυγή στο αίτημα της Παπαϊωάννου, δικαιώθηκαν τελικά από το Συμβούλιο Πλημμυριολογικών Λάρισας.
0: Ναι.
1: Και τελικά το Συμβούλιο με βούλευμα αποφάσισε ότι οι εκταφές για τα συγκεκριμένα αιτήματα των συγγενών των θυμάτων θα γίνουν ως ορίζει ο δικαστικός ιατροδικαστής που θα οριστεί, και το οποίο βέβαια ανοίγει και η πόρτα για την έρευνα στο εξωτερικό, όπως είχαμε ζητήσει από την πρώτη φορά, και είναι όλα αυτά μέσα στη δικογραφία. Δυστυχώς όμως, παρόλα αυτά, αυτό έγινε νομίζω τον Απρίλιο του 26, το βούλευμα έχει βγει για αρκετούς που είχαν ζητήσει τις αντιρρήσεις και είχαν έρθει σε διένεξη με την εισαγγελέα, δικαίωσε τους συγγενείς, καταχέριασε βέβαια την εισαγγελέα. Εγώ πάνω σε αυτό το βούλευμα ήδη είχα μηνύσει βέβαια την εισαγγελέα Παπαϊωάννου, γιατί μας δούλευε 6 μήνες και έχω δώσει 2 φορές κατάθεση στην υπόθεση στην εισαγγελία Τρικάλων. Μας βεβαιώνει το βούλευμα λοιπόν, αλλά βλέπουμε ότι οι συγγενείς οι οποίοι είχαν ζητήσει εκταφές παραμένουν χωρίς να κάνουν οποιοδήποτε έρευνες.
0: Καλά, τώρα αυτό πώς εξηγείται? Αυτό τώρα πώς εξηγείται? Δηλαδή, υπήρχε αυτό το μπέρδεμα με την εισαγγελέα, υπήρχε αυτό ότι τη βία η εκταφή, θυμόμαστε τις αντιδράσεις έντονες που υπήρχαν, την παραδοχή από τα ελληνικά πανεπιστήμια εδώ ότι δεν μπορούν να κάνουν αυτή τη διαδικασία γιατί έχει περάσει πολύ καιρός στα οστά κτλ. Δίνεται τελικά το πράσινο φως και δεν υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς συγγενών, αυτών που δηλαδή που είχαν ζητήσει τις εκταφές?
1: Νομίζω κάπου εκεί είναι το θέμα, γιατί εγώ με όλους τους συγγενείς από αυτούς που ζήτησα πώς θα κινηθούν νομικά για να κάνουν το αίτημά τους, απαντήσεις δεν πήρα. Οι οικογένειες είναι συγκεκριμένες, τις γνωρίζουμε. Δυστυχώς κανένας δεν έχει κάνει αίτημα εκταφής. Τώρα, αν κολλείεται σε χρήματα ή καταρχάς είναι δικαστική πράξη και αυτά αφορά τις ενέργειες του κράτους. Ανακριτική πράξη είναι, δεν είναι κάτι το οποίο

0: υπόκειται στα χέρια τα δικά μας για να κάνουμε εμείς την εκταφή, διότι δεν θα έχει δικαστική πραγματογνωμοσύνη. Βέβαια είναι κρίμα, ανήκουν τώρα, αλλά αν κάνουμε εμείς τέτοιο πράγμα και θα μολύνουμε εκεί, και τα στοιχεία που θα παρουσιάσουμε μετά δεν θα είναι τεκμηριωμένα, δεν θα είναι πιστήρια. Γι' αυτό περιμένουμε από την εισαγγελία να πάρθουν αποφάσεις και τα λοιπά και το πώς θα γίνουν. Αλλά και χωρίς αιτήματα επί του θέματος αυτού, δεν ξέρω πού κολλάει η υπόθεση. Εγώ, παρόλο που είχα ζητήσει την άρση, βέβαια, ενώ είχα ζητήσει να γίνει εκταφή και μετά το ανέρθα, διότι δεν ήθελα να βεβηλώσουν και να μολύνουν τον τάφο της συζύγου μου, θα ξανακάνω λίγα συντόμως αίτημα εκταφής για να ζητήσω αυτό που είχα ζητήσει από την αρχή σε συγκεκριμένα εργαστήρια του εξωτερικού. Μάλιστα. Και φορείς για να μπορέσουν να κάνουν την εκταφή.
1: Μάλιστα.
0: Σωστά, και να φέρουν τα αποτελέσματα όσο πρέπει. Τώρα, το τι θα κάνουν οι συγγενείς και τι άλλες σκοπιμότητες υπάρχουν από πίσω, αυτό καλά είναι να το εξηγήσουν οι ίδιοι στον ελληνικό λαό, γιατί είχε γίνει όντως πάρα πολύ μεγάλος δώρος και τελικά
1: έχουμε αυτή την εξέλιξη που εμείς
0: οι συγγενείς, γιατί δεν διεκδικούμε τα δίκαια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι έχει η κατάσταση μέχρι στιγμής. Κύριε Κωνσταντινίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία και κυρίως την ενημέρωση, για να γνωρίζουμε τι γίνεται και σε αυτή τη δίκη, την κύρια δίκη, με μια υπόθεση με τόσες πολλές προεκτάσεις που πραγματικά δεν ξέρω με τι να σας πρωτορωτήσω κάθε φορά που έχουμε επικοινωνία μαζί σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και να ευχηθώ καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Το σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε οι περισσότεροι από εμάς είναι ότι όλη αυτή η πιθανή αλαζονία που βλέπουμε από τα πολιτικά πρόσωπα ή τους δικαστές που δεν πράττουν τη δουλειά τους, δεν είναι μόνο διαπροσώπου. Δηλαδή δεν οφείλεται στην ιδιοσυγκρασία των συγκεκριμένων ανθρώπων. Σίγουρα για να είναι εκεί πέρα και με τον τρόπο που λειτουργούν υπάρχει αυτό. Η ουσία όμως ποια είναι, ξέρετε? Ότι όντως αυτοί νιώθουν ότι προστατεύονται από ένα ελαττωματικό σύνταγμα. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Άρα πρέπει να κοιτάξουμε όλοι μας πώς θα κάνουμε ένα θεσμικό κράτος, να λειτουργούν οι υπηρεσίες μας, να λειτουργούν οι θεσμοί μας, να υπάρχουν όλα, και η υγεία και η παιδεία και τα σύνορά μας και η κυριαρχία μας, και μετά να δούμε τα υπόλοιπα λάθη και τις παθογένειες πώς θα τις διορθώσουμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centers of One.
6: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φίτρονες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φίτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Σταφύλι Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει. Η Aegean σας ενημερώνει για τα νέα αεροπορικά δρομολόγια απευθείας από το Ηράκλειο για την Κωνσταντινούπολη. Aegean πέταξε μαζί μας απευθείας από το Ηράκλειο στην Κωνσταντινούπολη, την πόλη με τις γοητευτικές αντιθέσεις, με φόντο το Βόσπορο, την πόλη που είναι γεμάτη χρώματα, αρώματα και ιστορία. Κλείστε το εισιτήριό σας στο aegeanair.com ή στο Aegean App.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον ανεξάρτητο βουλευτή Ηρακλείου, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μαμουλάκη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Σιμεντονάκη. Καλό μεσημέρι στους ακρότες και ακροτές μας.
0: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με θέματα εδώ τοπικά και να πάμε μετά σε κεντρικό επίπεδο, τι θα γίνει με το επίδομα ανεργίας και όλα αυτά που ακούμε τις τελευταίες μέρες από κυβερνητικά στελέχη. Διαβάζω για μία ερώτηση που κάνατε για τον βόρειο δικό άξονα Κρήτης, ο οποίος είναι πάντα έτσι ένα θέμα επίκαιρο για όλους εμάς εδώ, με αφορμή και την τεράστια ταλαιπωρία που υφιστάμεθα με λόγω των έργων που είναι σε εξέλιξη. Αλλά διαβάζω ότι ζητάτε αντίγραφο της αλληλογραφίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το ύψος των διοδίων που θα επιβληθούν στους χρήστες του βόρειου δικού άξονα Κρήτης. Θέλω λίγο να μας πείτε περισσότερα για το θέμα, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: Ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι το θέμα του ΒΟΑΚ αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το πώς η κυβέρνηση αυτά τα 8 χρόνια που διοικεί τον τόπο αντιλαμβάνεται τα δημόσια έργα και τις υποδομές. Ένα έργο το οποίο, θυμίζω από την αρχή, θα μπορούσε κάλλιστα να αποφύγουμε τα διόδια, δεδομένου ότι η Κρήτη είναι νησιωτική περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία είναι σαφέστατη. Όλα τα κράτη που έχουν νησιωτικές περιοχές δεν έχουν επιβάλει διόδια στους νέους δρόμους που κατασκεύασαν τα τελευταία χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, η επιλογή της κυβέρνησης ήταν η επιβολή διοδίων και μάλιστα διπλών. Παρακαλώ, θυμίζω ότι είναι και τα μετοπικά που θα πληρώνουμε πολύ πολύ σύντομα με τα λεγόμενα tolls, τα διόδια με τις μπάρες, αλλά και τα ηλεκτρονικά που θα πληρώνει ο ένας φορολογούμενος για κάθε διέλευση οχήματος. Ήδη νομίζω έχει ενεργοποιηθεί, πληρώνουμε ήδη διόδια δηλαδή, σε σημεία που αφορούν το Ρέθυμνο και τα Χανιά. Και έπεται και το Ηράκλειο το επόμενο διάστημα. Πληρώνουμε πώς, όχι εμείς από την τσέπη μας, αλλά το ελληνικό κράτος προς τον παραχωρησιούχο.
0: Μάλιστα.
1: Να τονίσουμε ότι το έργο Ηράκλειο Χανιά δεν έχει καν ξεκινήσει ακόμα.
0: Ναι.
1: Είναι ακόμα σε μελέτες, δεν έχουν γίνει καν απαλωτριώσεις. Μια σύμβαση που έχει υπογραφεί εδώ και 1,5 χρόνο. Άρα τώρα που συζητούμε εμείς, κυρία Σιμεντονάκη, το ελληνικό κράτος υποχρεούται να πληρώσει claims, αξιώσεις προς τον ανάδοχο, γιατί το έργο δεν έχει κινήσει με υπετιότητά του.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ προειδοποιώ ότι για το Χανιά Ηράκλειο, το μεγάλο έργο του ΒΟΑΚ, έρχονται δισεκατομμύριο τουλάχιστον και πλέον σε αποζημιώσεις, λόγω του τρόπου με τον οποίο ανώριμα προχώρησε η κυβέρνηση. Δεν έχει, επαναλαμβάνω, κάνει τις απαλωτρίες που χρειάζεται. Βλέπετε τι συμβαίνει στο μικρό κομμάτι, Άγιος Νικόλαος Νεάπολη ή το Νεάπολη Χερσόνησος. Ήδη έχουν φτάσει 200 εκατομμύρια ευρώ οι απαλωτρίες αθρηστικά. Δεν αναφέρομαι στο Καστέλι, που είναι άλλο ένα μνημείο κατασπατάλησης δημοσίων πόρων. Πάμε λοιπόν στην ουσία. Εδώ λοιπόν έκανα μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρώ ότι πρέπει να μάθουμε την αλήθεια τι συνέβη ακριβώς με την αλληλογραφία περί των διοδίων, διότι και το ύψος που επιβάλλουν είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αυτά που θα εισπράττει ο εργολάβος, ο παραχωρησιούχος από όλους εμάς, μόλις κατασκευαστεί το έργο, αν και εφόσον, και θα σας πω τεχνικά, ότι έχω πολύ μεγάλες ενστάσεις με τον τρόπο που κινούνται οι κυβερνώντες στην ορίμανση του Ηράκλειο Χανιά. Γιατί κακά τα ψέματα, το 86% του έργου είναι το τμήμα Ηράκλειο Χανιά.
0: Ναι.
1: Το οποίο, επαναλαμβάνω, δεν έχει κινήσει παρόλο ότι υποχρεωθεί τη σύμβαση από το Μάρτιο του 2025. Είμαστε 1,5 χρόνο, με συγχωρείτε λίγο, βρίσκομαι στην περιοχή της Αλικαρνασσού, εδώ στο Ηράκλειο, σε μια αυτοψία για ένα άλλο ζήτημα πολύ σοβαρό. Λοιπόν, έλεγα το εξής, ότι δεν έχει καν ξεκινήσει το έργο και έχει παρέλθει ήδη 1,5 έτος. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν πρόκειται το 2031 που η σύμβαση ορίζει να κατασκευαστεί ο ΒΟΑΚ. Το 2035 και βλέπουμε. Θυμάστε τι έγινε με το Καστέλι.
0: Θέλω λίγο να μας εξηγήσετε πού κολλάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να δώσει πράσινο φως για το ύψος των διοδίων που θα πληρώνουμε εμείς στον ιδιωτή, κύριε Μαμουλάκη.
1: Ακριβώς, κύριε Σιμεντονάκη, στοχεύσατε ακριβώς τον πυρήνα της ερώτησης. Πρέπει να ζητάμε απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ύψος και τι περιορισμούς έχει βάλει ή όχι στην κυβέρνηση γύρω από το ζήτημα αυτό. Διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακόμα και αν κάποιο κράτος μέλος θέλει να επιβάλλει διόδια και βαριά, είναι πάρα πολύ προσεκτική στο πώς επιβάλλει διόδια σε Ευρωπαίους πολίτες. Και νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον η απάντηση την οποία αναμένω από τις Βρυξέλλες.
0: Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να εικάσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το πράσινο φως για να επιβάλλονται όλα αυτά τα διόδια όταν ξεκινάς από την Αθήνα για να πας στην Θεσσαλονίκη, για να πας μέχρι τη Θράκη. Προφανώς έχει βάλει τη σφραγίδα της για όλα αυτά τα τεράστια ποσά που πληρώνουμε σε μια χώρα που δεν νομίζω να υπάρχει άλλη χώρα που να έχει τόσα πολλά διόδια στο εθνικό της οδικό δίκτυο, κύριε Μαμουλάκη.
1: πράγματι.
0: Έρχονται οι τουρίστες και τραβάνε τα μαλλιά τους. Δηλαδή, όσοι κάνουν το ταξίδι από την Αθήνα προς τη Βόρεια Ελλάδα, δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό που βλέπουν κάθε 10 χιλιόμετρα διόδια, ναι.
1: Σωστά. Εγνατία οδός, Ολυμπία οδός, Αττική οδός, Ιωνία οδός, Νέα οδός, Αθήνα Θεσσαλονίκη. Σύντομα και η Μινωική οδός, όχι σύντομα, όταν θα κατασκευαστεί περί του ΒΟΑΚΟ λόγος. Όλες αυτές οι αρτηρίες έχουν πλήρως ιδιωτικοποιηθεί. Είναι μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης Μητσοτάκη αυτό που ζούμε. Τι έχουν κάνει οι υποδομές που έχουν ολοκληρωθεί, όπως ήταν η Νέα Οδός στην Αθήνα Θεσσαλονίκη, η Εγνατία, θα μπορούσε κάλλιστα το κράτος, όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Δείτε στην Ολλανδία, δείτε ακόμα και στη Γερμανία το πώς λειτουργούν. Δεν υπάρχουν τέτοια διόδια, τόσα πολλά, τόσα πυκνά με τέτοια ύψη. Εδώ όμως είναι μια πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να παραχωρεί, να εκχωρεί αυτές τις σημαντικές αρτηρίες σε συγκεκριμένους εργολάβους. Τρεις είναι άλλωστε στη χώρα, και εκεί έχουμε κάποια. Είναι τρεισήμιση είναι οι εργολάβοι της μεγάλης κατηγορίας, της 8ης κατηγορίας στα δημόσια έργα. Κακά τα ψέματα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση με αυτή είναι η πολιτική της επιλογή. Είναι να δώσει τη δυνατότητα στους εργολάβους αυτοί να λειτουργούν τους δρόμους, άρα και να επιβάλλουν κατά το δοκούν διόδια.
0: Πάντως δεν ανακάλυψε τα διόδια η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Διόδια είχαμε και πριν την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Βεβαίως,
0: έτσι δεν είναι.
1: Η ιδιοποιώς διαφορά που το τονίζω και ξέρετε, νομίζω και εσείς πολύ καλά, 7 χρόνια παλεύω για αυτό το ζήτημα, για το αυτονόητο. Μιλάω με βουλευτές κρατών μελών της Ευρώπης και γελάνε, κυρία Σιμεντονάκη, ότι σε νησί έχουν επιβληθεί διόδια. Σε νησιωτική περιοχή της Ευρώπης. Δεν υπάρχει πουθενά μα πουθενά αυτό. Το καταλαβαίνετε. Και μάλιστα. Στην αρχή είχα αντιμετώπισα θυμηδία από τους κυβερνητικούς. Μετά βέβαια έσκυψαν το κεφάλι γιατί είδαν τις αποκαλύψεις με όλα τα νησιά. Επαναλαμβάνω, Μαγιόρκα, Μινόρκα, Ιμπίθα, Σικελία, Κορσική, Σαρδινία, Κύπρος. Πρόσφατο έργο στην Κύπρο, μεγάλος δρόμος. Ακόμα και το αεροδρόμιο στη Λάρνακα, η ένωση του με την πόλη. Τίποτα. Προφανώς και δεν έχει διόδια. Πώς θα μπορούσε να έχει άλλωστε διόδια σε ένα νησί. Άλλωστε η βασική νόρμα της Ευρώπης, ξέρετε τι λέει. Πρέπει να προστατεύσουμε και να μειώσουμε τις ανισότητες που δημιουργούνται μεταξύ μιας νησιωτικής περιοχής και της ενδοχώρας. Άρα λοιπόν, έτσι να συνοψίσουμε περί του ΒΟΑΚΟ λόγος, νομίζω ότι είναι πολύ προβληματική η συνθήκη που διαμορφώνεται. Είναι ένα έργο το οποίο χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Σας θυμίζω ότι είχε μπει σε μια φάση ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής φάσης το 2018. Δυστυχώς καθυστερήσαμε πολύ με τον μοιραίο υπουργό των Τεμπών, τον Κώστα Καραμαλή, να ηρωνεύεται στη Βουλή, να το αφήνει πίσω το έργο και να το ξαναπιάνει ακριβώς εκεί που είχε μείνει επί κυβέρνησης Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, εν πάση περιπτώσει το 19. Χάσαμε λοιπόν 4-5 πολύτιμα χρόνια, εκείνησε όπως εκείνησε μετά. Και βέβαια χάθηκε ο χρόνος, αλλά κερδίσαμε τα διόδια.
0: Πριν πάμε στο επόμενο θέμα, έτσι, τοπικού ενδιαφέροντος, στην Αλικαρνασσό, τι αυτοψία κάνετε, κύριε Μαμουλάκη?
1: Θα σας πω, στην Αλικαρνασσό υπάρχει το γνωστό.

0: είναι 1,2 δις. Για να καταλαβαίνουμε τι πάει να εκχωρηθεί δική μας περιουσία των πολιτών. Σε αυτή τη λογική λοιπόν έχουμε τις πρόσφατες δηλώσεις Πιερακάκη, ο οποίος απομονώνει από τα 3.000 στρέμματα και μιλάει μόνο για την αξιοποίηση 1.000 στρεμμάτων. Προφανώς είναι αυτές που δεν έχει ο Δήμος Ηρακλείου τα 1.000 στρέμματα, αλλά τα έχει το δημόσιο για το αεροδρόμιο. Ναι. Άρα τι κάνει η κυβέρνηση? Φαίνεται να οριμάζει μια αξιοποίηση εν μέρη. Μια αξιοποίηση του 1/3 και η περιουσία του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και των υπολείπων φορέων, μένει εκτός. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Μιλάμε για μια συνολική λύση ανάπλασης, οικιστικής και όχι μόνο ανάπλασης, σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα νομίζω ένα οικόπεδο, ένα ακίνητο, το οποίο είναι το καλύτερο που έχουμε σε όλη την Νότια Ελλάδα. Ναι. Αυτό είναι το ακίνητο πιο υψηλής αξίας. Θυμάστε την υπόθεση των Γουρνών. Δεν θέλω να έχουμε μια αντίστοιχη υπόθεση με αυτή με τις Γούρνες.
1: Και του ελληνικού θυμόμαστε. Και του ελληνικού θυμόμαστε.
0: Μπράβο, απλά τις Γούρνες είναι πρόσφατη.
1: Βεβαίως, και είναι δίπλα μας.
0: 40 εκατομμύρια το πουλήσαμε αυτό το απίστευτο ακίνητο για να το πάρει ένας εργολάβος να το μεταπουλήσει 72 εκατομμύρια σε 1,5 χρόνο. Ενώ το πήρε 40. Δηλαδή, στην πλάτη μας κέρδος 32 εκατομμυρίων σε 18 μήνες. Αυτά πρέπει να λέγονται, κύριε Σημεντονάκη. Πρέπει ο κόσμος να καταλαβαίνει τι γίνεται εκεί έξω. Και αυτή η κυβέρνηση, κατά την ταπεινή μου άποψη, το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να κάνει τέτοιου είδους business as usual.
1: Λοιπόν, δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Τεράστιο θέμα, κοινωνικό. Τεράστιο. Ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ και την τοπική αυτοδιοίκηση. Το τελεσίγραφο του Θάνου Πλεύρη λύγει την επόμενη εβδομάδα. Ποιο είναι το τελεσίγραφο? Να δοθεί μια εναλλακτική πρόταση, να μην γίνει δομή στους αθανάτους όπως αντιδράει και η τοπική κοινωνία, αλλά να προταθεί από την τοπική αυτοδιοίκηση άλλος χώρος, αλλά να είναι δεδομένο ότι δεν θα υπάρχουν αντιδράσεις, ότι θα είναι ένας χώρος ο οποίος δεν θα χρειάζεται πολύ μεγάλες τροποποιήσεις για να μπορεί να λειτουργήσει μέσα στους επόμενους μήνες, και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια στασιμότητα. Την άποψή σας θα ήθελα επί του θέματος, κύριε Μαμουλάκη.
0: Ένα δύσκολο κοινωνικό ζήτημα, μια ευθνή διαχωροθέτηση που βρήκε την τοπική κοινωνία δικαίως κατά την άποψή μου να αντιδρά, διότι χωρίς...
1: Τώρα όμως εγώ θα κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου, που δεν είναι ακριβώς δικηγόρος του διαβόλου, νομίζω ότι όλοι το διαπιστώνουμε. Κανένας δεν θέλει τη δομή στη γειτονιά του. Αυτό νομίζω, όχι μόνο στη δική μας την περιοχή, όχι μόνο στους αθανάτους ή στις Μαλάδες που ήταν μια άλλη πρόταση οπουδήποτε, πουθενά στην Ελλάδα δεν θέλει κανείς τη δομή κοντά στο σπίτι του.
0: Καταρχάς, κυρία Σημεντονάκη, γι' αυτό μίλησα για μια δύσκολη σε κοινωνικοπολιτικό επίπεδο υπόθεση, αναμφίβολα. Είναι ένα καυτό ζήτημα, το οποίο όμως δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε. Υπάρχει, είναι εδώ, μας χτυπάει την πόρτα, και ειδικά στην Νότια Κρήτη, που οι πιέσεις, από ό,τι πληροφορούμε, το τελευταίο διάστημα συνεχίζουν και είναι έντονες.
1: Ναι.
0: Εννοώ με κύματα, προσφυγικά κύματα, τα οποία κάπως πρέπει να το διαχειριστούμε. Όμως, κατά την άποψή μου, βάζοντας όλα αυτά υπόψη, θεωρώ ότι η κυβέρνηση δεν το χειρίστηκε σωστά το θέμα. Και εξηγούμε. Δεν μπορείς να χωροθετείς ευνίδια καριέρα χωρίς προετοιμασία, ενώ είχε το χρόνο να το κάνεις. Σας θυμίζω ότι οι παρεμβάσεις Βολουδάκη και Πλεύρη υπάρχουν εδώ και περίπου ένα χρόνο. Το ζήτημα με τις ζωές το ξέρουν από πρόπερση. Πάρα τα αυτά, επιλέχθη όπως επιλέχθη αυτός ο χώρος, που δικαίως κατά την άποψή μου πήγα, τον επισκέφτηκα. Θεωρώ ότι η γειτνίαση με την πόλη και βέβαια και κάποιες εκκρεμότητες σοβαρές σε αδειοδοτικό σκέλος που υπάρχουν, δημιουργούν μια συνθήκη δύσκολη έως μη παραδεκτή για το σημείο εκεί. Θα μου πείτε, πρέπει να υπάρξει όμως μια λύση, μια χωροθέτηση. Πληροφορούμε τις τελευταίες ώρες, το Σαββατοκύριακο, ότι έχουν βρεθεί κάποιες εναλλακτικές λύσεις, λίγο πιο έντονα στην ενδοχώρα.
1: Ναι.
0: Έχω και υπόψη μου δηλαδή κάπου.
1: Εκτός Δήμου Ηρακλείου. Εκτός Δήμου Ηρακλείου.
0: Κάπου στην ενδοχώρα, εκτός Δήμου Ηρακλείου, που νομίζω ότι ίσως να ήταν δόκιμες. Αλλά βέβαια δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, γιατί αυτό πρέπει να το δουν οι τεχνικοί, πρέπει να το δουν άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά το ζήτημα, όχι μόνο σε επίπεδο κατασκευαστικό, αλλά σε επίπεδο κυρίως κοινωνικό και λειτουργικό. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να καταγραφούν για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία, είτε μετατόπισης του σε άλλα κέντρα, στη Μαλακάς από ό,τι γνωρίζω, γιατί εκεί οδεύουν οι περισσότεροι εξ αυτών. Όπως και να έχει όμως, η χωροθέτηση στους αθανάτους, όπως έχει γίνει, με τον τρόπο που έγινε, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Δεν μπορεί να αποφασίζει μια κυβέρνηση εν μη ανοιχτή για μια κοινωνία χωρίς την κοινωνία. Αυτό νομίζω είναι κάτι λογικό. Βέβαια, πάντοτε, σωστά λέτε, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση και ότι κανένας πρακτικά δεν θέλει έξω.

0: το σπίτι του μια τέτοιου είδους δομή για πολλούς λόγους που είναι μεγάλη συζήτηση βέβαια να τους εξηγήσουμε ή να τους αναλύσουμε.
1: Λοιπόν, μας έχει μείνει λίγος χρόνος. Θα ήθελα το σχόλιο σας για όλη αυτή τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει σχετικά με το επίδομα ανεργίας, ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει αναστάτωση στους κόλπους των εργαζομένων. Αν θέλετε τις κοινής γνώμης με αφορμή τις δηλώσεις του κυρίου Μαρινάκη που μας υπογραμμίζει ότι ήταν προσωπικές και ότι δεν εκφράζουν την κυβέρνηση και τις επίσημες θέσεις της κυβέρνησης.
0: Κρατάω την αναστάτωση στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος και της Νέας Δημοκρατίας από τις δηλώσεις Μαρινάκη.
1: Ξέρετε, αυτές οι αντιδράσεις εμένα μου θυμίζουν το καλός, ο κακός και ο άσχημος. Δεν ξέρω ποιος είναι ο άσχημος. Ναι. Ο καλός και ο κακός, εντός εισαγωγικών, μπορώ, μπορώ να το έτσι να το πω, να πω ποιοι είναι. Αλλά τώρα δεν ξέρω κατά πόσο. Έτσι, ναι. Όλα αυτά μπορεί να είναι και επικοινωνιακά. Πείτε μου.
0: Ναι, αναγκάστηκα και εγώ και έβγαλα ένα βίντεο απάντηση στον κύριο Μαρινάκη από αυτού. Διότι δεν σας κρύβω ότι έχω συνομιλήσει με πολλούς, μα πάρα πολλούς ξενοδόχο υπαλλήλους εδώ στο νησί. Η Κρήτη έχει, όπως γνωρίζετε, στην Ανατολική Κρήτη απασχολούνται 60.000 συμπολίτες μας στον τουρισμό, εστίαση και υποδοχή. Και γνωρίζουν πολύ καλά, βιώνουν οι ίδιοι την καθημερινότητα. Και μάλιστα η απάντησή μου εμπεριείχε αυτό το φλεγματικό, αν θέλετε, σε επίπεδο παρέμβασης, λέγοντάς ότι τι θα γίνει. Στην Κρήτη, όπου δουλεύουν, σταματάνε να εργάζονται οι άνθρωποι, όχι γιατί δεν θέλουν. Γιατί κλείνει το ξενοδοχείο. Τι θα κάνετε, κύριε Μαρινάκη, θα το λέω και ρητορικά, τι μπορεί να κάνει ένας εργαζόμενος ο οποίος εργάζεται και σταματάει, κλείνει το ξενοδοχείο γιατί είναι σεζόν, όπως η πλειονότητα των μονάδων στην Κρήτη, για να ξεκινήσει μετά από 6 μήνες. Τι θα πει επίδομα ανεργίας 2 μηνών, όταν επιβάλλεται στον εργαζόμενο να παραμείνει ανενεργός για 6, γιατί είναι εποχικός. Είναι αδιανόητα πράγματα, είναι προκλητικά. Φοβούμαι και εγώ ότι παίζουν τον καλό και κακό αστυνομικό στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό είναι ανησυχητικό, ίσως να είναι και προπομπός για το τι έπεται από αυτή την κυβέρνηση, αν τυχόν παραμείνει, το συζητήσουμε στο και λίγο νομίζω στο τέλος, στην πολιτική εξέλιξη, αν τυχόν παραμείνει αυτή η κυβέρνηση στα πράγματα που εκτιμώ ότι έχει ολοκληρώσει, νομίζω ότι βιώνουμε ξεκάθαρα το πολιτικό κύκλο, έκλεισε ο πολιτικός κύκλος που άνοιξε το 2019 για αυτή την κυβέρνηση και τον κ. Μητσοτάκη. Όλα έχουν κρυθεί, κατά την άποψή μου, όταν θα γίνουν οι εκλογές στο μακρινό Μάιο του 2027.
1: Θα το δούμε. Ναι, το ότι έχει κρυθεί, θα το δούμε. Πάντως, δημοσκοπικά, έχει κρυθεί ότι η πρώτο κόμμα παραμένει η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχω άλλο χρόνο, είμαι σίγουρη.
0: Να μου επιτρέπετε
1: πολιτικά.
0: Έχει κρυθεί και δημοσκοπικά και πολιτικά ότι αυτή η κυβέρνηση έκλεισε τον πολιτικό της κύκλο. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι αυτοδύναμη, ακόμα και αν είναι πρώτη, θα έχει υποστεί μια ταπεινωτική ήττα, γιατί καμιά κυβέρνηση εν ενεργεία δεν έχει καταλάβει ποσοστό που γράφει μπροστά το 2.
1: Σας αυτό ευχαριστώ, κύριε Μαμουλάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους.
2: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
3: Η ώρα είναι μία. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα νεογνών του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου το 17ημερών αγοράκι από τα Χανιά που φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Στον ανακριτή σήμερα η 18χρονη μητέρα του που κατηγορείται για την κακοποίηση του βρέφους. Στις επαρκείς ποσότητες αλλά και στα αυστηρά ποιοτικά κριτήρια που θέτουν οι εταιρείες επεξεργασίας βρίσκεται το μυστικό του κριτικού χαρουπιού, προϊόντα του οποίου κατακλείζουν τόσο την εγχώρια αγορά όσο και τα ράφια των σούπερ μάρκετ του εξωτερικού. Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης, συγκέντρωση υποστηρικτών του έξω από τις φυλακές Δομοκού. Ενώπιον του ανακριτή, απολογείται σε λίγη ώρα το ζευγάρι των γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας που τους βαρύνει σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής πλασμαφαίρεσης, τα πρώτα 10 λεπτά της διαδικασίας ήχησε συναγερμός για πιθανή θρόμβωση, ενώ ακολούθησαν και άλλες προειδοποίησεις από το μηχάνημα, οι οποίες αγνοήθηκαν από τη γιατρό. Η εκκίνηση του προγράμματος ανακαίνησης κατοικίας φέρνει στην επιφάνεια μια σκληρή πραγματικότητα για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων. Παρά τη θετική αρχική ανταπόκριση και την έκδοση των πρώτων βεβαιώσεων επιλεξιμότητας, η συντριπτική πλειοψηφία των ενδιαφερομένων βρίσκεται αντιμέτωπη με τον ορατό κίνδυνο να μείνει τελικά χωρίς χρηματοδότηση. Ένας Βρετανός παραδέχθηκε ότι νάρκωνε επανειλημμένα και βίαζε τη σύζυγό του στο σπίτι του επί 2 δεκαετίες. Άλλοι 12 άνδρες κατηγορούνται επίσης για σεξουαλική κακοποίηση της ίδιας γυναίκας μεταξύ του 2018 και του 2025. Στο ευρωπαϊκό παιχνίδι της Πέμπτης με τη Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο Στάδιο έχουν στρέψει την προσοχή τους στον Όφι. Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον των φιλάθλων για το παιχνίδι, καθώς έχουν προπολιθεί περίπου 12.000 εισιτήρια. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες επικρατούν σήμερα στην Κρήτη, με μεγάλη πιθανότητα εκδήλωση ασθενών βροχών μικρής διάρκειας, κυρίως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις, η έντασή τους θα φτάνει έως τα 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Ηράκλειο φτάνει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, αναλυτικά είδησης από το Ράδιο Κρήτης στις 2.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
8: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Εταιρεία ΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ραδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Μανώλης Προνάκης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Μπορεί να βρισκόμαστε στα μέσα Σεπτεμβρίου, αλλά η τουριστική περίοδος στην Κρήτη συνεχίζεται και μάλιστα με υψηλές πληρότητες και επισκέπτες που θα συνεχίσουν να έρχονται μέχρι και τον Νοέμβριο. Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται το νησί μας, καθώς οι μεταναστευτικές ροές έχουν καταγράψει κατακόρυφη αύξηση με περισσότερες από 15.000 αφήξεις από την αρχή του τρέχοντος έτους. Την ίδια ώρα στάσιμο παραμένει το θέμα δημιουργίας δομής στην Ανατολική Κρήτη. Σοβαρές λειτουργικές αριθμίες προκαλεί στους Δήμους το ενιαίο σύστημα κινητικότητας, αφού ανοίγει την πόρτα σε δημοτικούς υπαλλήλους να μετακινηθούν σε άλλους Δήμους, χωρίς όμως να υπάρχει πρόβλεψη για τα κενά που δημιουργούνται. Στις επαρκείς ποσότητες αλλά και στα αυστηρά ποιοτικά κριτήρια που θέτουν οι εταιρείες επεξεργασίας βρίσκεται το μυστικό του κριτικού χαρουπιού, προϊόντα του οποίου κατακλείζουν την αγορά σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στην αρνητική κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται η χώρα μας όσον αφορά την επιβάρυνση της ψυχικής υγείας των εργαζομένων. Σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης μετατρέπεται το πολιτικό σκηνικό με τον απόϊχο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης να πυροδοτεί ένα νέο ανελαίητο γύρο συγκρούσεων ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Αντίστροφη μέτρηση για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, καθώς έρχονται συστήματα που μειώνουν το ρεύμα έως 30%. Η εκκίνηση του προγράμματος Ανακαίνιση Κατοικίας φέρνει στην επιφάνεια μια σκληρή πραγματικότητα για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων. Σαφάρι της ΑΔΕ για τα αδήλωτα εισοδήματα από Airbnb. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Μπορεί να βρισκόμαστε στα μέσα Σεπτεμβρίου, αλλά η τουριστική περίοδος στην Κρήτη συνεχίζει και μάλιστα με υψηλές πληρότητες και επισκέπτες που θα συνεχίσουν να έρχονται μέχρι και τον Νοέμβριο. Περισσότερα θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
4: Καλό μεσημέρι. Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στα μέσα Σεπτεμβρίου, η τουριστική περίοδος στην Κρήτη συνεχίζεται με υψηλές πληρότητες, ενώ οι αφήξεις επισκεπτών αναμένεται να διατηρηθούν σε σημαντικά επίπεδα και το επόμενο διάστημα. Η κίνηση δεν σταματά με το τέλος του Αυγούστου, καθώς αρκετοί ταξιδιώτες επιλέγουν πλέον να επισκεφθούν την Κρήτη, όχι μόνο στην καρδιά του καλοκαιριού, αλλά και στην αρχή, στο τέλος της σεζόν. Έτσι, η παρουσία των επισκεπτών στο νησί αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι και τον Οκτώβριο, ενώ υπάρχουν τουρίστες που προγραμματίζουν τις διακοπές τους ακόμη και μέσα στο Νοέμβριο. Η τάση αυτή αποτυπώνει και τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στις ταξιδιωτικές συνήθειες. Όλο και περισσότεροι επισκέπτες φαίνεται να προτιμούν περιόδους εκτός της κορύφωσης του καλοκαιριού, αποφεύγοντας τις υψηλές θερμοκρασίες και την έντονη κίνηση των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου παράλληλα. Οι διαφορετικές πλέον καιρικές συνθήκες που επικρατούν για μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου δημιουργούν ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για ταξίδια στην Κρήτη και τους φθινοπορεινούς μήνες. Η επιμήκυση της τουριστικής περίοδου αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την τοπική οικονομία, καθώς διατηρεί σε λειτουργία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ξενοδοχεία, καταστήματα εστίασης, τουριστικές επιχειρήσεις και άλλες δραστηριότητες που συνδέονται με τον τουρισμό. Όλο και περισσότεροι προτιμούν πλέον τους μήνες του φθινοπόρου για διακοπές, λένε οι φορείς του τουρισμού. Όσον αφορά στην υστέρηση στα έσοδα, στην εστίαση, στην Ανατολική Κρήτη, σχολιάζουν ότι στις μέρες μας οι ξένοι προσέχουν και τι καταναλώνουν και πού. Έρχονται ενημερωμένοι, ξέρουν που θα φάνε για φαγητό και δεν κάνουν υπερβολές. Αυτή είναι η γενικότερη τάση που έχει σχέση και με τις αλλαγές στις καταναλωτικές τους συνήθειες, αλλά και με τις γενικότερες οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Ευρωπαίοι πολίτες, οι οποίοι πάντως συνεχίζουν να ταξιδεύουν.
3: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Χακιαδάκη, πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδοχείων Ηρακλείου. Κύριε Χακιαδάκη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
3: Εξελίσσεται η τουριστική σεζόν, κύριε Χακιαδάκη, με τον καλύτερο τρόπο. Τι λέτε, ποιες είναι οι εκτιμήσεις?
5: Κοιτάξτε, είχαμε ένα κακό ξεκίνημα καλοκαιριού, της high season, δηλαδή τον Ιούλιο, γιατί οι πληρότητες ήταν μειωμένες περίπου γύρω στο 10 με 15% κάτω από πέρυσι, αλλά αυτό ευτυχώς κράτησε πολύ λίγο μέχρι τις 15 Ιουλίου. Από εκεί και ύστερα η σεζόν έχει δείξει πολύ καλά βήματα. Πάμε αρκετά καλά. Ο Σεπτέμβριος είναι ένας πάρα πολύ καλός μήνας και ο Οκτώβριος θα εξελιχθεί το ίδιο καλός. Οπότε θα κλείσουμε, πιστεύω, σε γενικές γραμμές καλά. Δυστυχώς έχουν αυξηθεί πάρα πολλά πράγματα, όπως είναι η ενέργεια, οι βενζίνες και λοιπά, τα οποία τα κόστη αυτά επιβαρύνουν γενικά τα ξενοδοχεία, αλλά γραμμή θα τραβήξουμε στο τέλος. Επίσης θέλω να αναφέρω το θέμα των δρόμων, το οποίο έχει απασχολήσει γενικά τον τελευταίο μήνα και εμάς τους ξενοδόχους, αλλά και το προσωπικό μας που έρχεται, αλλά και τους πελάτες που φεύγουν. Yeah. Δυστυχώς είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να επιληφθεί λίγο του θέματος και να δείξουν κάποια αρμόδια, οι αρμόδιοι κάποιο καλύτερο αυτό, έτσι ώστε να μήπως τελειώσουμε πιο γρήγορα αυτά τα έργα και δεν μας ταλαιπωρήσουν και του χρόνου παραπάνω.
3: Μάλιστα. Αυτές είναι σημαντικές επισημάνσεις. Κύριε Χακιαδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας μεσημέρι.
5: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
3: Θα συνομιλήσουμε τώρα και με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ξενοδόχων Κρήτης, τον κύριο Σταματάκη, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Σταματάκη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους αγροτές.
3: Ο κύριος Χακιαδάκης, ο συνάδελφός σας, είναι αισιόδοξος ότι θα εξελιχθεί πολύ καλά και το υπόλοιπο της τουριστικής σεζόν. Οι δικές σας εκτιμήσεις ποιες είναι, κύριε Σταματάκη?
6: Επιβεβαιώνω αυτό που είπε ο κύριος Χακιαδάκης, που ξέρει καλύτερα και την αγορά του Ηρακλείου. Στα Χανιά είναι, νομίζω, τα νούμερα και στο Ρέθυμνο είναι καλύτερα ακόμα και από αυτά του Ηρακλείου, που δυστυχώς λόγω του αεροδρομίου, του πορεσμού του αεροδρομίου, δεν έχει τη δυνατότητα έχει περισσότερο κόσμο. Φαίνεται ότι ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος είναι δύο καλοί μήνες. Συνεχίζονται βέβαια κρατήσεις της τελευταίας τιμής και κυρίως για τον Οκτώβριο. Ο Σεπτέμβριος νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό είναι κλεισμένος. Πλήρως.
3: Σε τι ποσοστό, δηλαδή, 100% πληρότητα, κύριε Σταματάκη?
6: Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή, αλλά προφανώς είναι πολύ ψηλά, είναι όπως είναι και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος.
3: Μάλιστα.
6: Για να μην πούμε ότι ο Σεπτέμβριος σε ορισμένες περιοχές είναι καλύτερος και από τον Αύγουστο.
3: Μάλιστα. Οπότε η τουριστική σεζόν θα κλείσει πολύ θετικά, όπως μας τα λέτε.
6: Θα κλείσει θετικά, με θετικό πρόσημο στο κομμάτι των αφήξεων, στο κομμάτι των διανυκτερεύσεων ελαφρώς χαμηλότερα, γιατί έχει μειωθεί η μέση παραμονή των επισκεπτών. Όπως είπε όμως και ο αγαπητός Νίκος, ότι στο τέλος θα τραβηχτεί η γραμμή και θα φανεί ακριβώς το τελικό αποτέλεσμα, γιατί έχουμε και κάποιους άλλους παράγοντες που επηρεάζουν το υλικό αποτέλεσμα και κυρίως είναι το θέμα της ακρίβειας.
3: Μάλιστα. Κύριε Σταματάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι.
3: Αλλάζουμε θέμα. Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται το νησί μας, καθώς οι μεταναστευτικές ροές έχουν καταγράψει κατακόρυφη αύξηση με περισσότερες από 15.000 αφήξεις μεταναστών από την αρχή του τρέχοντος έτους. Την ίδια ώρα, στάσιμο παραμένει το θέμα δημιουργίας δομής στην Ανατολική Κρήτη. Ακούμε το ρεπορτάζ.
7: Η Κρήτη βρίσκεται αντιμέτωπη με μία άνευ προηγουμένου πίεση στο μεταναστευτικό, καθώς οι προσφυγικές ροές από τις αρχές του 2026 μέχρι σήμερα το ορόσημο των 15.000 αφήξεων. Το ζήτημα της διαχείρισης της κρίσης και της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας κυριάρχησε στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, την ίδια ώρα που σε εξέλιξη βρίσκονται οι δραματικές έρευνες για το ναυάγιο νότια της Γάβδου με έναν επιβεβαιωμένο νεκρό και 25 αγνοούμενους. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός ενημέρωσε το Σώμα για την πρόσφατη συνάντηση που είχε στην Αθήνα με τον Υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη. Όπως ανέφερε, τη συνάντηση συνόψισε τις βασικές παραδοχές της Δημοτικής Αρχής που αφορούν στην αναγνώριση της ανθρωπιστικής διάστασης του ζητήματος, στην αποδοχή της αναγκαιότητας δημιουργίας ανάλογου χώρου, αλλά και στη μη αποδοχή της αναγκαστικής χωροθέτησής του στα όρια του Δήμου Ηρακλείου. Επεσήμανε βασικά ελλείμματα σχετικά με την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, την αδιαφάνεια κριτηρίων για τη χωροταξία, χωροθέτηση και άλλα. Επίσης, με δεδηλωμένη την πρόθεση του Υπουργείου να προχωρήσει με τη δομή στους αθανάτους, ο Αλέξης Καλοκαιρινός ζήτησε να δοθεί ένα χρονικό περιθώριο αναζήτησης εναλλακτικής λύσης, ίσο με το χρόνο κατά τον οποίο οι ενέργειες που πραγματοποιεί το Υπουργείο θα είναι ακόμα αναστρέψιμες. Η πρόταση έγινε δεκτή από τον Υπουργό με την προϋπόθεση ότι οι εναλλακτικές προτάσεις θα προέρχονται ή θα έχουν τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή της περιφέρειας και ενός από τους Δήμους του Βόρειου Τμήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Έκτοτε το ζήτημα βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν υπάρχει κάτι οριστικό μέχρι στιγμής. Από την επικοινωνία που είχε ο Δήμαρχος με το Υπουργείο, όπως όλα δείχνουν, υπάρχει χρόνος μέχρι και την ερχόμενη εβδομάδα. Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι κατέθεσαν μια σειρά από συγκεκριμένα ερωτήματα, ζητώντας καθαρές απαντήσεις και άμεση ανάληψη ευθυνών. Η συζήτηση διεξήχθη υπό τη βαριά σκιά της ναυτικής τραγωδίας που σημειώθηκε 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Μια ξύλινη λέμβος που μετέφερε συνολικά 77 ανθρώπους ανετράπηκε, βυθίστηκε κάτω από δύσκολες συνθήκες. Παραπλέον τα πλοία, σκάφη του λιμενικού και εναέρια μέσα της Frontex κατάφεραν να περισυλλέξουν σώους 55 λοδαπούς. Από τη θάλασσα ανασύρθηκε ένας νεκρός, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ένας 25χρονος Αιγύπτιος. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, καθώς τουλάχιστον 25 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται ανοιχτά του νότιου κρητικού πελάγους.
3: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο. Κύριε Τσαπάκο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδίκη, εσείς και στους ακροατές.
3: Επειδή συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες, υπάρχει κάτι νεότερο, κύριε Τσαπάκο?
8: Δυστυχώς η ενημέρωση που έχω είναι ότι δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Οι έρευνες συνεχίζονται με την ίδια με αμύωτη ένταση. Υπάρχουν πάρα πολλά παραπλέοντα σκάφη και από αέρος. Δυστυχώς όμως δεν έχουν κάτι νεότερο.
3: Μάλιστα. Μαθαίνουμε ότι βρίσκεστε στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου για σύσκεψη αυτή την ώρα, κύριε Τσαπάκο, με τι θέμα?
8: Ναι, είναι σε εξέλιξη η σκέψη του συντονιστικού εν ώψη της αντιπλημμυρικής περίοδου. Είμαστε με όλους τους φορείς εδώ, τις επόμενες φορείς της πολιτικής προστασίας, τους δήμους, τα σώματα ασφαλείας, την προστασική, για να δούμε τη μεριγενέστη για τον επερχόμενο χειμώνα, παρόλο που όλο το προηγούμενο διάστημα έχουμε δηλώσει πάρα πολύ στο κομμάτι αυτό. Και έχουμε εξαιρετική συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη εδώ και τις υπηρεσίες για να είμαστε έτοιμοι για τον επερχόμενο χειμώνα.
3: Είναι σε εξέλιξη λοιπόν η σύσκεψη. Θα σας αφήσουμε να συνεχίσετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
8: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
3: Σοβαρές λειτουργικές αρρυθμίες προκαλεί στους Δήμους το ενίο σύστημα κινητικότητας, αφού ανοίγει την πόρτα σε δημοτικούς υπαλλήλους να μετακινηθούν σε άλλους Δήμους, χωρίς όμως να υπάρχει πρόβλεψη για τα κενά που δημιουργούνται. Περισσότερα θα μας πει η Λίλια Ανδαφερμάκη. Λίλια.
9: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη, κυρίες και κύριοι. Το θέμα αναδεικνύει με παρέμβασή του στο Υπουργείο Εσωτερικών ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων Μανώλης Κοκοσάλης, ο οποίος ζητά να υπάρξει ένα δίκτυο προστασίας για τους Δήμους, ώστε όταν καταγράφονται απώλειες προσωπικού να υπάρχει δυνατότητα μιας ευέλικτης αναπλήρωσης για να μην αποδεκατίζονται οι δημοτικές υπηρεσίες και να μπλοκάρει η παραγωγή του δημοτικού έργου. Ειδικότερα, όπως εξηγεί ο Δήμαρχος, είναι κρίσιμη η θεσμική δυσλειτουργία του ενιαίου συστήματος κινητικότητας, η οποία σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νέου κώδικα της αυτοδιοίκησης προκαλεί σοβαρή αποστελέχωση και υπηρεσιακή παράλυση κυρίως στους επαρχιακούς και περιφερειακούς δήμους της χώρας. Ειδικότερα, οι ισχύουσες διατάξεις επιτρέπουν την κατεξαίρεση μετακίνηση, απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων για λόγους υγείας όχι μόνο των ίδιων, αλλά και των στενών συγγενών τους πρώτου βαθμού. Η έγκριση αυτών των μετακινήσεων από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας πραγματοποιείται πλέον χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου, ούτε καν η εξέταση των ελάχιστων ποσοστών κάλυψης των οργανικών θέσεων του φορέα προέλευσης. Αυτή η οριζόντια εφαρμογή οδηγεί στην πράξη στην ερήμωση των υπηρεσιών, καθώς ο Δήμος χάνει ευνηδιαστικά εξειδικευμένο προσωπικό, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να προβάλλει περιφερειακές αντιρρήσεις βάσει των πραγματικών αναγκών της τοπικής κοινωνίας. Το αίτημα που διατυπώνεται είναι η τροποποίηση του κανονιστικού πλαισίου, ώστε στις περιπτώσεις μετακίνησης για λόγους υγείας συγγενών πρώτου βαθμού και όχι του ίδιου του υπαλλήλου, να απαιτείται υποχρεωτικά η σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου, ο οποίος φέρει και την ευθύνη λειτουργίας του Δήμου. Παράλληλα, αυτό το οποίο ζητείται είναι η θέσπιση διαδικασίας εξπρες για την αναπλήρωση του κενού όταν φεύγει ένας υπάλληλος, ώστε να ενεργοποιείται αυτόματα μια επίγουσα διαδικασία έγκρισης νέου προσωπικού, πρόσληψης νέου προσωπικού, ορισμένου χρόνου αντίστοιχης ειδικότητας.
3: Για να σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Δήμαρχο Αρχανών Αστερουσίων, τον κύριο Μανώλη Κοκοσάη. Δήμαρχε, καλό σας μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές που μας ακούν.
3: Αυτή η κινητικότητα δημιουργεί δυσλειτουργία, μεγάλη δυσλειτουργία, ιδιαίτερα
10: σε όλους τους δήμους της Ελλάδας, κύριε Βαρδάκη. Ναι. Ιδιαίτερα... Σε όλους τους δήμους της Ελλάδας. Ιδιαίτερα στους επαρχιακούς δήμους και τους δήμους της ενδοχώρας. Ναι. Η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, όταν έχει την έγκριση από την Επιτροπή Υγείας του ΚΕΠΑ απάνω για προβλήματα ενός υπαλλήλου, δέχεται τη μετακίνηση του σε ένα άλλο Δήμο που θα κάνει ούτε. Πολύ ωραία. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε αν ένας άνθρωπος έχει ένα πρόβλημα υγείας να μην μετακινηθεί ή οτιδήποτε άλλο. Και θα συμφωνούσαμε κι εμείς. Το θέμα είναι ότι προεκτείνεται και στους συγγενείς πρώτου βαθμού, όπως λέγει το ρεπορτάζ σας. Με αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή, για να μιλάω με συγκεκριμένα λόγια, έχουν φύγει από τους βρεφικούς του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων τρεις βρεφοκόμοι. Εγώ όμως, κύριε Βαρδάκη, πρέπει να λειτουργήσουν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί. Πρέπει να πάρουμε τα παιδιά των δημοτών μας. Χωρίς βρεφοκόμους δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας μέσα στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί μέσα έχουν ωράριο 6,5 ώρες τη μέρα και όχι 8. Ναι. Φαντάζεστε πόσοι άνθρωποι λείπουν μέσα από τις βρεφικούς. Βγάλαμε βέβαια πρόσφατα με ΑΣΕΠ 5 θέσεις να καλύψουμε την διαδικασία και προσπαθούμε με ποιους πρόσφορους τρόπους, δίμηνες, τετράμηνες συμβάσεις, να καλύψουμε τη λειτουργία των βρεφικών. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο κομμάτι των βρεφονηπιακών σταθμών. Αυτό συμβαίνει και στους χειριστές, και στους οδηγούς, και στους υπαλλήλους οικονομικού ή οτιδήποτε άλλο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένας Δήμος ενδοχώρας υποστελεχωμένος, αν ξαφνικά του παίρνουν το καθυρτισμένο προσωπικό που έχει και μετακινείται σε έναν άλλο Δήμο ή σε ένα άλλο δημόσιο φορέα, εμείς δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Και αυτό που ζητάμε με το έγγραφό μας από το Υπουργείο, το ζητήσαμε επίσημα από το Υπουργείο. Εντάξει, έφυγε ένας υπάλληλος και να φεύγει, να έχει αυτός πρόβλημα υγείας, το δεχόμαστε, κύριε Βαρδάκη. Προς Θεού δεν είμαστε ούτε τέτοιο, αλλά εδώ έχει πρόβλημα. Ο παππούς, η γιαγιά.
3: Σε κεντρικό επίπεδο έχει παρέμβει η ΚΕΔΕ, κύριε Δημαρχέ.
10: Και στην ΚΕΔΕ έχει έρθει θέμα, κύριε Βαρδάκη. Έχει έρθει θέμα αυτό. Εγώ θεωρώ ότι έπρεπε να ενημερωθεί το Υπουργείο. Έκανα το σχετικό έγγραφο απάνω και προσπαθώ λύση. Και αυτό που ζητάμε εμείς, το άμεσο, εν πάση περιπτώσει, μετακινείται ένα υπάλληλο για λόγους υγείας μιας ειδικότητας Χ, να μπορέσουμε να το αντικαταστήσουμε με την ίδια ειδικότητα, με μια σύμβαση ορισμένου χρόνου από τη στιγμή την οποία υπάρχει μέσα στον ΟΕΗ του Δήμου, στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, ώστε να μπορεί και ο Δήμος να λειτουργήσει. Καταλαβαίνετε, εμένα συνταξιοδοτήθηκαν τρεις οδηγοί. Ήρθε προχθές, παρουσιάστηκε ένας οδηγός με ΑΣΕΠ, τον προσλάβαμε στο Δήμο, δεν έκανε 5 μέρες και μετά ζήτησε άδεια κατευθείαν για το παιδί του, που το προβλέπει ο νόμος, προς Θεού δεν το λέω εγώ. Και η σύζυγός του έγκυος φεύγει για άλλους 12 μήνες. Και το ερώτημα είναι πώς εγώ θα κάνω την αποκομιδή των απορριμμάτων. Πώς εγώ θα λειτουργήσω τα φορτηγά και τα μηχανήματα του Δήμου. Να κάτσουμε εμείς οι ίδιοι επάνω, δεν μπορούμε, δεν έχουμε την ικανότητα αυτή. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι Δήμοι της ενδοχώρας. Κάποια στιγμή αυτή η αιμορραγία πρέπει να σταματήσει. Να σταματήσει ή να βρεθεί τρόπος να μπορούν να λειτουργήσουν οι Δήμοι. Εκτός αν έχουμε σκοπό μας όλες οι υπηρεσίες του Δήμου να πάνε στα χέρια ιδιωτών, τους οποίους οι ιδιώτες 8ωρο δουλεύεις, 10ωρο δουλεύεις και όλα τα σχετικά. Εμάς οι υπηρεσίες των Δήμων, οι περισσότερες υπηρεσίες των Δήμων, οι τεχνικές υπηρεσίες, είναι 6,5 ώρες εργασία αυτοί που εργάζονται έξω, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, εργάτες καθαριότητας, είναι 6,5 ώρες η εργασία τους σήμερα. Αυτά για την ενημέρωση των ακροατών μας. Οι βρεφικούς 6,5 ώρες εργασίας τη μέρα. Καταλαβαίνετε, όταν οι άδειες των βρεφικών είναι για 100 παιδιά, πρέπει να αναπληρώσεις τις επόμενες, γιατί ο βρεφικός δουλεύει από 8 μέχρι 4 το απόγευμα για να καλύψουμε την εργασία των ανθρώπων. Χρειαζόμαστε λοιπόν επιπλέον προσωπικό. Όταν λοιπόν έχουμε αυτή την αιμορραγία, με συγχωρείτε, δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι Δήμοι. Αυτό επισημαίνουμε με το έγγραφό μας. Αυτό ζητάμε από την κεντρική κυβέρνηση, από το Υπουργείο Εσωτερικών. Η ΚΕΔΕ είναι ενήμερη. Παλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση και πιστεύω ότι θα το δει με θετικό μάτι το Υπουργείο και θα μας δώσει τη δυνατότητα να μπορούμε να προσλάβουμε ανθρώπους άμεσα, τάχιστα, χωρίς να φέρουμε σχετικές εκκλήσεις από το Υπουργείο. Όταν κενώνεται μία θέση, να μπορούμε να προσλάβουμε ανθρώπους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, προκειμένου να καλύψουμε την ανάγκη που έχει ο Δήμος.
11: Θα δούμε λοιπόν.
10: Θεωρούμε ότι είμαστε σωστή κατεύθυνση. Δεν είμαστε ενάντια προσπαθούμε, με μην κατηγορηθώ σε έναν άνθρωπο που έχει πρόβλημα υγείας. Ίσα-ίσα πρέπει να τον διευκολύνουμε κατά την άποψη δικιά μου. Αλλά αυτή τη στιγμή φύγαν άνθρωποι, όσοι έρχονται από την υπόλοιπη Ελλάδα μέσω ΑΣΕΠ, κατευθείαν κοιτάνε με το που θα έρθουν πώς θα φύγουν να γυρίσουν πίσω στον τόπο τους. Και αυτό είναι ανθρώπινο σε έναν βαθμό, αλλά και οι Δήμοι πρέπει να λειτουργήσουν. Και γι' αυτό μπήκε στον ΑΣΕΠ τώρα η εντοπιότητα. Μπήκε στον ΑΣΕΠ. Παρ' όλα αυτά, εμάς ο οδηγός που ήρθε, ο άνθρωπος ήρθε από την Πτολεμαϊδα. Από εκεί τον έστειλε τον ΑΣΕΠ. Και ρωτώ εγώ, πώς θα λειτουργήσω το Δήμο. Αυτά είναι τα ερωτήματα που θέλω να απαντήσεις. Δεν μπορώ πλέον να είμαι σιωπηλός, κύριε Βαρδάκη, και αποφάσισα, έκανα τα ενσχέπια και άλλα έγγραφα που αφορούν τη λειτουργία του Δήμου και προς την ΚΕΔΕ, αλλά προς τα αρμόδια Υπουργεία, μήπως κάποια στιγμή βρεθεί κάποια λύση για όλους τους Δήμους της χώρας, όχι μόνο για τον Δήμο μας.
11: Θα δούμε,
10: για να δούμε τι θα κάνουμε αυτή την αφέμαξη των υπηρεσιών.
11: Σας ευχαριστώ πολύ, Δημάρχε, να είστε καλά.
10: Να είστε καλά, κύριε Βαρδάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
11: Στις επαρκείς ποσότητες αλλά και στα αυστηρά ποιοτικά κριτήρια που θέτουν εταιρείες επεξεργασίας βρίσκεται το μυστικό του κριτικού χαρουπιού, προϊόντα του οποίου κατακλείζουν τόσο την εγχώρια αγορά όσο και τα ράφια των σούπερ μάρκετς του εξωτερικού. Ακούμε το ρεπορτάζ.
12: Σχεδόν 20 χρόνια έχουν περάσει από τότε που ο Ηλίας Μανούσακας πήρε τη μεγάλη απόφαση να επιστρέψει από τον Καναδά στην Κρήτη και να επενδύσει σε ένα ξεχασμένο αλλά πολύτιμο θησαυρό της ελληνικής γης, το χαρούπι. Ιδρύοντας την εταιρεία του στην Αργυρούπολη, Ρεθύμνου κατάφερε να μετατρέψει την τροφή της κατοχής σε ένα σύγχρονο διεθνώς αναγνωρισμένο superfood. Μιλώντας σήμερα στο Ράδιο Κρήτη και στο Μανώλη Αργυράκη, ο γνωστός επιχειρηματίας ξεδίπλωσε τα πλάνα της εταιρείας για τη φετινή σεζόν, δίνοντας το στίγμα της συγκομιδής των ποιοτικών κριτηρίων και της δυναμικής του κλάδου. Όπως εξήγησε ο κύριος Μανούσακας, ο προγραμματισμός της παραγωγικής διαδικασίας ακολουθεί πιστά τους ρυθμούς της φύσης. Η επίσημη έναρξη παραλαβής του καρπού από τους ντόπιους παραγωγούς τοποθετείται παραδοσιακά μετά τις 10 Σεπτεμβρίου. Η συγκεκριμένη χρονική επιλογή δεν είναι τυχαία, καθώς τότε εξασφαλίζεται ότι το χαρούπι έχει οριμάσει πλήρως επάνω στο δέντρο, αποκτώντας τη μέγιστη συγκέντρωση σε φυσικά ζάχαρα και θρεπτικά συστατικά, έτοιμο για τη βέλτιστη δυνατή επεξεργασία. Στην παγκόσμια αγορά των βιολογικών προϊόντων, η αξιοπιστία κρίνεται στις λεπτομέρειες. Ο ίδιος υπογράμμισε στο Ράδιο Κρήτη ότι η υψηλή ποιότητα της πρώτης ύλης αποτελεί απαράβατο όρο για τη μονάδα του. Η εταιρεία εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα ελέγχου σε όλα τα στάδια, από την παραλαβή και την αποφλίωση μέχρι την άλεση και την τελική συσκευασία. Με διεθνείς πιστοποιήσεις ασφάλειας τροφίμων και βιολογικής καλλιέργειας, η κριτική επιχείρηση διασφαλίζει ότι τα 58 προϊόντα της, όπως είναι το χαρουπόμελο, το χαρουπάλευρο, μπάρες, μαγαρικά και άλλα, στέκονται επάξια στα ράφια των μεγαλύτερων αγορών του εξωτερικού. Ο κύριος Μανούσακας παραλαμβάνει στις αποθήκες του στο Ρέθυμνο κριτικά ήμερα βιολογικά χαρούπια προς 45 λεπτά το κιλό συν ΦΠΑ. Απαντώντας ερώτηση σχετικά με τη σοδιά, έστειλε ένα αισιόδοξο μήνυμα στην αγορά και στους καταναλωτές. Παρά τις κλιματικές προκλήσεις και την ξηρασία που επηρεάζει τη Μεσόγειο, υπάρχουν επαρκείς ποσότητες χαρουπιού στην Κρήτη για να καλύψουν τις ανάγκες επεξεργασίας της μονάδας. Η ανθεκτικότητα της χαρουπιάς στις άνυδρες συνθήκες του νησιού αποδεικνύεται για άλλη μια φορά σωτήρια. Έτσι, η παραγωγή αναμένεται να κυλήσει ομαλά, διατηρώντας σταθερή την τροφοδοσία τόσο της εγχώριας αγοράς όσο και των αναπτυσσόμενων δικτύων εξαγωγής.
11: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Μανούσακα στο Ράδιο Κρήτη.
13: Φυτώνα χαρούπια τα οποία δεν είναι γινωμένα, δεν είναι έτοιμα, δεν πρέπει να γίνεται η συγκομιδή τους. Η συγκομιδή πρέπει να αρχίζει φυσιολογικά με τα δεδομένα της Κρήτης μετά τις 10 του Σεπτεμβρίου, γιατί αν δεν είναι γινωμένα,
11: μάλιστα,
13: έτσι το λέω λαϊκά, δεν έχουν τα συστατικά και τα διαθρεπτικά για να μπορεί να γίνουν τρόφιμα. Το οποίο μετά αντιμετωπίζουμε τεράστιο πρόβλημα με τους πελάτες που τους πουλάμε είτε τα άλευρα, είτε το χαρουπόμελο, είτε αυτά. Οι βιομηχανίες που αγοράζουν ένα τελικό προϊόν για να το ζυμώσουν, ας πούμε, ή να κάνουν οτιδήποτε, κάνουν αναλύσεις του προϊόνου. Εάν αυτό το προϊόν δεν έχει τη σχετική πρωτεΐνη, το σχετικό ασβέστιο και όλα αυτά, αυτοί το βρίσκουν.
11: Ναι.
13: Και σου λένε για ποιο λόγο δεν είναι έτσι. Γιατί ο παραγωγός πήγε και το μάζεψε στις 10 Αυγούστου. Μόνο και μόνο επειδή τότε είχε το χρόνο, άκουρο. Λοιπόν, όλα πρέπει να βελτιωθούν και πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία σαν λαός και να γίνουμε τελειομανείς αν θέλουμε να είμαστε ποιοτικά και όχι μόνο οικονομικά να κάνουμε τη δουλειά μας.
11: Στην αρνητική κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται η χώρα μας όσον αφορά την επιβάρυνση της ψυχικής υγείας των εργαζομένων από το επαγγελματικό τους περιβάλλον. Περισσότερα θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
4: Στο υψηλότερο σκαλί της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στον χώρο εργασίας κατατάσσεται η Ελλάδα, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Η απόσταση που χωρίζει τη χώρα μας από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους αποτυπώνει μια ζωφερή πραγματικότητα. Σχεδόν ένας στους δύο εργαζόμενους στην Ελλάδα αναφέρει ότι η εργασία του έχει προκαλέσει επιδεινώσει σοβαρά προβλήματα όπως στρες, άγχος και κατάθλιψη. Η διαφορά με την υπόλοιπη Ευρώπη είναι χαόδης, καθώς ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιορίζεται στο 29%, μια απόκληση της τάξης των 20 ποσοστιαίων μονάδων που φέρνει τη χώρα μας στη χειρότερη θέση της Ένωσης. Παράλληλα, το εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από εξαντλητικούς ρυθμούς. Το 57% των Ελλήνων εργαζομένων πιέζεται από οξύ ελλειμματικό χρόνο και υπερβολικό όγκο δουλειάς, την ώρα που στην Ευρώπη το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται στο 44%. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συνολική κόπωση αγγίζει το 37%, υπογραμμίζοντας ότι η πιεστική καθημερινότητα είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο, αλλά με σημαντικά εντονότερη έξαρση στην ελληνική αγορά. Πέρα από τα σωματικά και ψυχικά συμπτώματα, στην Ελλάδα παραμένει ισχυρό το στίγμα γύρω από την ψυχική υγεία. Σχεδόν 7 στους 10 εργαζόμενους λένε ότι διστάζουν ή φοβούνται να αποκαλύψουν κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας, θεωρώντας βέβαιο ότι μια τέτοια παραδοχή θα βλάψει ανεπανόρθωτα την επαγγελματική τους πορεία και την καριέρα τους. Τους παράγοντες που επιβαίνουν περαιτέρω το κλίμα στις ελληνικές επιχειρήσεις περιλαμβάνονται η έλλειψη αυτονομίας, η ελλιπής επικοινωνία, η απουσία αναγνώρισης προσπάθειας, καθώς και φαινόμενα παρενόχλησης και εκφοβισμού.
11: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Σύντομη διακοπή τώρα, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
14: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
15: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
16: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
15: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
16: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
17: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
16: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
19: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
20: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
22: Ραδιοκρήτη 101,5.
11: Επιστροφή στο δελτίο ειδήσεων. Σε πεδίο σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης μετατρέπεται το πολιτικό σκηνικό με τον απόϊχο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης να πυροδοτεί ένα νέο ανελαίητο γύρο συγκρούσεων ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Ακούμε το ρεπορτάζ.
7: Η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, πέρα από εξαγγελίες, υποσχέσεις, οικονομικά προγράμματα, αφήνει την αίσθηση ότι η χώρα έχει μπει πλέον για τα καλά σε προεκλογική περίοδο και μπορεί οι κάλπες να απέχουν ακόμη αρκετούς μήνες, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό. Ωστόσο, στη Θεσσαλονίκη οι πολιτικοί αρχηγοί συμπεριφέρθηκαν σε μεγάλο βαθμό σαν να έχει ήδη αρχίσει τελική ευθεία. Πίσω από τα μέτρα και τους αριθμούς διαμορφώθηκαν ουσιαστικά τρεις διαφορετικές προτάσεις εξουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, που ζητά ακόμα μια ευκαιρία και επιμένει στην αυτοδυναμία, θέτοντας διλήμματα που οι αντίπαλοι του χαρακτηρίζουν εκβιαστικά. Η πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη, που καλείται να αποδείξει ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να διαψεύσει τις δημοσκοπήσεις που το φέρνουν μόνιμα στην τρίτη θέση των προτιμήσεων των ερωτηθέντων και να εξελιχθεί σε πραγματικό διεκδικητή της κυβέρνησης. Και η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα, που επιχειρεί να εμφανιστεί ξανά ως ο βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και φορέας μιας διαφορετικής κυβερνητικής πρότασης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε στη Θεσσαλονίκη έχοντας ουσιαστικά δύο στόχους. Ο πρώτος, να χρησιμοποιήσει τα περιθώρια της οικονομίας για να αποκαταστήσει μέρος της σχέσης της κυβέρνησης με κοινωνικές ομάδες που τα τελευταία χρόνια έχουν πιεστεί από την ακρίβεια. Ο δεύτερος και πολιτικά σημαντικότερος ήταν να περιγράψει το δίλημα πάνω στο οποίο θέλει να στηθεί η προεκλογική στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή ότι η αυτοδυναμία παραμένει η καλύτερη λύση για τη χώρα. Μένει να απαντηθεί αν το δίλημα θα λειτουργήσει υπέρ της Νέας Δημοκρατίας όπως συνέβη στο παρελθόν. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ένα ευρύ πρόγραμμα παρεμβάσεων για την ακρίβεια, τους μισθούς και τις συντάξεις, τη στέγη, την υγεία και τη λειτουργία του κράτους, επιχειρώντας να δώσει στην παρουσία του σαφή κυβερνητικά χαρακτηριστικά. Μίλησε για ώρα μεγάλων αποφάσεων και επέμεινε στην πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ ως προϋπόθεση της αλλαγής. Παρά το γεγονός ότι επίσημα για το ΠΑΣΟΚ βασικός στόχος είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στην ουσία και στο δρόμο προς την εξουσία, το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη έχει να αντιμετωπίσει δύο αντιπάλους και όχι έναν. Από τη μία ο Κυριάκος Μητσοτάκης και από την άλλη ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος διεκδικεί μεγάλο μέρος του ίδιου πολιτικού και εκλογικού ακροατηρίου. Αν λοιπόν ο Πρωθυπουργός πήγε στη ΔΕΘ για να υπερασπιστεί την κυβερνητική κυριαρχία, ο Αλέξης Τσίπρας πήγε για να δηλώσει ότι επέστρεψε και να τη διεκδικήσει. Η παρουσία του στη Θεσσαλονίκη είχε ένα πολύ συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Επιχείρησε να παρουσιάσει την Ελλάς όχι ως ένα ακόμη κόμμα της αντιπολίτευσης, αλλά ως ενδυνάμει κυβερνητική δύναμη. Σε κάθε περίπτωση αναμένεται μια ενδιαφέρουσα προεκλογική περίοδος.
11: Αποφυλακίστηκε λίγα λεπτά πριν από τις 12 σήμερα το μεσημέρι ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος εξέτησε την ποινή που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Στο στόχαστρο της ΑΔΕ έχουν μπει τα αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες, καθώς οι ελεκτικές αρχές εντείνουν τους ελέγχους για τον εντοπισμό περιπτώσεων όπου η ξένη ταξινόμηση χρησιμοποιείται για την αποφυγή φόρων, τελών και τεκμηρίων. Προθεσμία έως 30 Σεπτεμβρίου για τις διορθώσεις έχουν οι ενοικιαστές, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Ακούμε το ρεπορτάζ. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 έχουν περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενοίκια που κατέβαλαν το 2025, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Οι δικαιούχοι της επιστροφής ποσών ίσων με το 1 δωδέκατο της ετήσιας δαπάνης ενοικίων του προηγούμενου έτους ανέρχονται φέτος 1 εκατομμύριο. Ο αριθμός τους είναι αυξημένος κατά 70.000 περίπου σε σύγκριση με πέρυσι, καθώς διευρύθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της συγκεκριμένης παροχής. Ωστόσο, πολλοί από τους παλαιούς και νέους δικαιούχους της επιστροφής της ετήσιας δαπάνης ενοικίων του προηγούμενου έτους κινδυνεύουν είτε να μην εισπράξουν την παροχή αυτή, είτε να εισπράξουν μέρος αυτής λόγω παραλήψεων ή λαθών στη συμπλήρωση των κωδικών του πίνακα 6 του εντύπου Ε1 της φετινής φορολογικής δήλωσης, στους οποίους δηλώνονται τα στοιχεία για τις πληρωμές ενοικίων που πραγματοποιήθηκαν το 2025. Η 30 Σεπτεμβρίου αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία για την εκαθάριση των στοιχείων από την ΑΔΕ, καθώς ο υπολογισμός της ενίσχυσης γίνεται αυτόματα, με βάση τη φορολογική εικόνα που θα έχει διαμορφώσει η φορολογική διοίκηση έως εκείνη την ημέρα. Η νέα εφαρμογή έξυπνης κινητικότητας για το Ηράκλειο, το Heraklion Go, θα παρουσιαστεί σε ανοιχτή εκδήλωση του Δήμου Ηρακλείου την ερχόμενη Πέμπτη στις 10 το πρωί στο περιστήλιο της Λότζια. Πρόκειται για ένα καινοτόμο ψηφιακό εργαλείο που εγκαθίσταται δωρεάν στο κινητό τηλέφωνο και βοηθά στην εύκολη και γρήγορη μετακίνηση στην πόλη, συνδυάζοντας λεωφορείο, ταξί, περπάτημα και άλλα μέσα, προτείνοντας διαδρομές και χρόνους μετακίνησης. η Σύλλογη Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θετοκόπουλος Φεστός, καθώς και η ΕΛΜΕ Ηρακλείου, οργανώνουν την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης. Για τον λόγο αυτό κηρύχθηκε διευκολυντική στάση εργασίας από τις 2 αύριο το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Αντιστροφή μέτρηση για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, καθώς έρχονται συστήματα που μειώνουν το ρεύμα έως και 30%. Ακούμε το ρεπορτάζ.
0: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τα φωτοβολταϊκά πάνελ στα μπαλκόνια, καθώς είναι πλέον θέμα ημερών να εκδοθεί το σχετικό πλαίσιο. Ο αρμόδιος υφυπουργός χαρακτηρίζει τα μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα, μια τεχνολογία που έχει ήδη αξιοποιηθεί σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία. Αποκαλύπτει δε ότι έχει ήδη ληφθεί η σχετική απόφαση και εκκρεμεί έκδοση υπουργικής απόφασης που θα καθορίζει αναλυτικά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις. Όπως αναφέρει, το σχετικό πλαίσιο αναμένεται να εκδοθεί άμεσα, ενώ στη συνέχεια θα απαιτηθούν και ορισμένες τεχνικές ρυθμίσεις από τους διαχειριστές. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, με τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, ένα νοικοκυριό μπορεί να εξοικονομήσει έως και 25% της ενέργειας που δαπανά. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός απλού συστήματος, το οποίο ο πολίτης θα ενημερώνει το ΔΔΕ χωρίς να απαιτείται άδεια εγκατάστασης, εφόσον πληρούνται προϋποθέσεις, η μη νόμιμη στήριξη και μη επίδραση στην αισθητική του κτηρίου. Σε τέτοιες εγκαταστάσεις συνήθως απαιτούνται 2 πάνελ, ένας μικρομετατροπέας και μία βάση στήριξης. Είναι έτοιμες συσκευές, οι plug and play, οι οποίες παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο και τη διοχετεύουν άμεσα στο σπίτι, απλώς συνδέοντάς τις σε μια πρίζα χωρίς περίπλοκες διαδικασίες. Αυτό όμως πρέπει να προσέξει ο καταναλωτής είναι πως το φωτοβολταϊκό μπαλκονιού δεν λειτουργεί όπως ένα μεγάλο σύστημα αυτοπαραγωγής με μπαταρία ή συμψηφισμό. Δεν καλύπτει συνολικά τις ανάγκες του σπιτιού και δεν μηδενίζει το λογαριασμό. Η βασική τους λειτουργία στηρίζεται στον ταυτοχρονισμό. Αυτό σημαίνει πως η ενέργεια που παράγεται από τον ήλιο καταναλώνεται την ίδια στιγμή από τις συσκευές του σπιτιού. Όσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση τις ώρες μεγάλης ηλιοφάνειας, τόσο μεγαλύτερο το όφελος. Ωστόσο, ο καταναλωτής δεν μπορεί να κρατήσει την ενέργεια για να την καταναλώσει το βράδυ ή την επόμενη μέρα, εκτός κι αν το σύστημά του περιλαμβάνει μπαταρία. Το ετήσιο οικονομικό όφελος υπολογίζεται έως 20-25%, ωστόσο θα πρέπει να γνωρίζει κανείς το κόστος τοποθέτησης για να υπολογίσει με περισσότερη ακρίβεια το χρόνο απόσβεσης και το πραγματικό όφελος. Να σημειωθεί πως τα φωτοβολταϊκά συστήματα για τον μπαλκόνι που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά μπορεί να φτάσουν ακόμα και τα 1.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, το νέο πλαίσιο του Υπουργείου Ενέργειας είναι αυτό που θα κρίνει σε ποιες περιπτώσεις τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι είναι μια συμφέρουσα επιλογή.
11: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών το ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ Σπύρος Χαλβατζής. Διετέλεσε βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος από το 2007 έως το 2014 και γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, εκλεγμένος στο δεύτερο συνεδριό της μέχρι το 1986. Διετέλεσε για πολλά χρόνια μέλος της πολιτικής γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Στη μονάδα νεογνών του Βενιζελίου Νοσοκομείου συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένο το λίγο μηνών βρέφος από τα Χανιά, το οποίο διακομίστη στο νοσοκομείο με βαριά τραύματα, ενώ έχει συλληφθεί και η νεαρή μητέρα του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάστασή του είναι σταθερή αλλά κρίσιμη. Το αγοράκι μεταφέρθηκε από την μητέρα του στο νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν εγκεφαλική αιμορραγία και έκριναν επιβεβλημένη τη διακομιδή του στο Ηράκλειο. Στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Ρεθύμνου νοσηλεύεται μια 27χρονη γυναίκα από την Αλβανία και η 6χρονη κόρη της μετά από άγρια επίθεση που δέχτηκαν από δεσποζόμενο σκύλο στον εσταυρωμένο του Ρεθύμνου. 2 περίστροφα φυσίγγια και ένα μαχαίρι είχε στην κατοχή του ένας 66χρονος, ο οποίος συνελήφθη σε περιοχή του Δήμου Χανίου για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σαφάρι ξεκίνησε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για αδήλωτα εισοδήματα από Airbnb. Έρχονται και τσουκτερά πρόστιμα. Ακούμε το ρεπορτάζ. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώς ακινήτων τύπου Airbnb που αποκτήθηκαν το 2025. Η ΑΔΕ προχωρά σε μαζικές διασταυρώσεις στοιχείων με δεδομένα που έλαβε απευθείας από τις ψηφιακές πλατφόρμες. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές ακινήτων τύπου Airbnb, Booking και άλλων με στόχο τον εντοπισμό αποκλήσεων στα ποσά που καταγράφηκαν στις ψηφιακές πλατφόρμες και στα εισοδήματα που δηλώθηκαν στην εφορία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕ, το 2025 υποβλήθηκαν 2.466.000 δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής, με τα δηλωθέντα μισθώματα να ανέρχονται σε περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τα εισοδήματα που αποτυπώθηκαν στις φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν φέτος θα περάσουν από κόσκινο των ελεκτών. Οι έλεγχοι συνοδεύονται από αυστηρό πλαίσιο κυρώσεων για τους παραβάτες. Ειδικότερα, για μη εγγραφή στο Μητρό Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ανά έτος, ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων. Σε περίπτωση υποτροπής εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, το πρόστιμο αυξάνεται στο διπλάσιο του αρχικού επιπληθέντος. Για μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης βραχυχρόνιας διαμονής, το πρόστιμο είναι ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος. Τα πρόστιμα επιβάλλονται στο διαχειριστή και σε περίπτωση που δεν προκύπτει ότι ο διαχειριστής είναι υπεκμισθωτής ή τρίτος, το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος του κύριου ή του επικαρποτή του ακινήτου.
1: Η εκκίνηση του προγράμματος Ανακαίνιση Κατοικίας φέρνει στην επιφάνεια μια σκληρή πραγματικότητα για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να μείνουν τελικά χωρίς χρηματοδότηση, βρίσκονται έως και 9 στους 10 ιδιοκτήτες που έχουν λάβει βεβαίωση επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας, καθώς η μεγάλη ζήτηση απέχει σημαντικά από τις πραγματικές δυνατότητες του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Περισσότεροι από 100.000 ιδιοκτήτες έχουν ήδη προχωρήσει στη διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας. Ωστόσο, η βεβαίωση δεν αποτελεί απόφαση ένταξης, ούτε εξασφαλίζει επιδότηση, αλλά συνιστά μόνο ένα πρώτο διοικητικό έλεγχο βάσει κυρίως φορολογικών και περιουσιακών στοιχείων. Η κρίσιμη παράμετρος είναι ο διαθέσιμος προϋπολογισμός. Με συνολικά 500 εκατομμύρια ευρώ και ανώτατη επιχορήγηση 36.000 ευρώ ανακατοικία, εφόσον οι περισσότερες αιτήσεις κινηθούν κοντά στο πλαφόν, εκτιμάται ότι μπορούν να χρηματοδοτηθούν περίπου 14.000 με 15.000 ακίνητα. Αυτό σημαίνει ότι το 85 με 90% των επιλέξιμων ενδιαφερομένων ενδέχεται να βρεθεί εκτός. Η εικόνα μπορεί να γίνει ακόμα δυσμενέστερη για τις ιδιοκατοικούμενες κατοικίες, εάν στην τελική κατάταξη δοθεί προτεραιότητα στα περίπου 15.000 κενά ακίνητα, τα οποία θα μπορούσαν να απορροφήσουν μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού. Αγκάθι αποτελεί και το ύψος της επιλέξιμης δαπάνης. Η επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβεί τα 300 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Έτσι, σε μια κατοικία 80 τετραγωνικών, το ανώτατο ποσό φτάνει τις 24.000 ευρώ και σε ακίνητο 100 τετραγωνικών μέτρων τις 30.000 ευρώ, ενώ το πλαφόν των 36.000 ευρώ επιτυγχάνεται στα 120 τετραγωνικά μέτρα. Το πραγματικό κόστος μιας εκτεταμένης ανακαίνησης μπορεί ωστόσο να είναι πολύ υψηλότερο, γεγονός που σημαίνει ότι ακόμα και όσοι τελικά ενταχθούν θα χρειαστούν σε πολλές περιπτώσεις σημαντικά ίδια κεφάλαια ή δανεισμό.
1: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα στις 2.699,7 μονάδες ο γενικός δείκτης τιμών με άνοδο 0,18% τζίρο στα 143,6 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, τους ρυθμούς του Ευρωπαϊκού Αγώνα της Πέμπτης με τη Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο Στάδιο κινούνται στον όφι. Την αναμέτρηση ορίστηκε να διαιτητεύσει ο Ισπανός Αλμπερόλα Ρόχας. Στα αγωνιστικά ο Χρήστος Κόντης δεν υπολογίζει τον τραυματία Νικολάου ενώ επιστρέφει ο Σιέλης που αποθεραπεύτηκε. Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον των φιλάθλων του όφι για το παιχνίδι, καθώς έχουν ήδη προπολιθεί περισσότερα από 13.000 εισιτήρια. Μάλιστα, λόγω της μεγάλης ζήτησης, άνοιξε και η θύρα 16 του Παγκριτίου Σταδίου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται άστατος καιρός με τοπικές βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς με ένταση έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
22: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
23: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δανδάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
24: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Σίγα τα λάχανα.
5: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
8: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πυραιός. Η Πυραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πυραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πυραιός στηρίζει κάθε αύριο.
9: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη πήρε 18χρονη μητέρα που συνελήφθη για την υπόθεση του σοβαρού τραυματισμού του μόλις 18 ημερών βρέφους, το οποίο νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Σε απόγνωση και διαρκειοργή βρίσκονται οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες στο Γιώφυρο και τον Ξηροπόταμο εξαιτίας της επικίνδυνης κατάστασης που επικρατεί στους δρόμους από τα συνεχή έργα εργολάβων. Σοβαρές λειτουργικές αρρυθμίες προκαλεί στους Δήμους το νέο σύστημα κινητικότητας, αφού ανοίγει την πόρτα σε δημοτικούς υπαλλήλους να μετακινηθούν σε άλλους Δήμους, χωρίς όμως να υπάρχει πρόβλεψη για τα κενά που δημιουργούνται. Μπορεί να βρισκόμαστε στα μέσα Σεπτεμβρίου, αλλά η τουριστική περίοδος στην Κρήτη συνεχίζεται και μάλιστα με υψηλές πληρότητες και επισκέπτες που θα συνεχίσουν να εργάζονται μέχρι και τον Νοέμβριο. Την πόρτα του Ανακριτή πέρασαν νωρίτερα το μεσημέρι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, που επισύρει ποινή ισόβιας κάθριξης. Η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και περιορισμένη λειτουργία του αγωγού Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας μετά το πρόσφατο πλήγμα των Χούθη εκτινάσουν τις διεθνείς τιμές των καυσίμων. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συνεδριάζει στη Νέα Υόρκη για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο στρατηγική σημασία στενό Bab el-Mandeb στην Ερυθρά Θάλασσα. Σε αυτό το φόντο, το Οικονομικό Επιτελείο εξετάζει νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στην Αντλία αλλά και της βενζίνης. Έκρηξη των απολύσεων και της μερικής απασχόλησης τον Ιούλιο καταγράφει ανάλυση των στοιχείων του συστήματος Εργάνη. Οι 52% νέες θέσεις εργασίας αφορούν σε ευέλικτες μορφές εργασίας με μισθό μόλις 529 ευρώ καθαρά. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλοι και φίλες των Σπορ, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ράδιο Κρήτης στον κόσμο των Σπορ. Στέλνιος Βολιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος ο Μανώλης Προνάκης. Καλό απόγευμα στο φίλο του Μανώλη. Καλό απόγευμα σε όλους τους φίλους, ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Κρήτη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Είμαστε σε εβδομάδα ευρωπαϊκών αναμετρήσεων. Με το Νόφι να υποδέχεται την 5η 8 παρατέταρτο το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο την γερμανική Χόφενχάιμ με στόχο να ξεκινήσει νικηφόρα την παρουσία του στη League Phase του Europa League σε ένα παιχνίδι που οι Γερμανοί είναι το φαβορί και μάλιστα σύμφωνα έτσι με τις αποδόσεις, έριξα μια ματιά στις αποδόσεις των στοιχηματικών εταιριών, παίζεται πολύ δυνατό φαβορί η γερμανική ομάδα. Έβλεπα ότι το διπλό παίζεται εκεί 1.40, 1.45, 1.50 και ο άσος του Όφι ξεπερνά και το 7. Όφι ο οποίος πάντως δεν είναι έτσι, δεν θεωρώ ότι αυτές οι αποδόσεις αντικατοπτρίζουν έτσι την διαφορά των δύο ομάδων. Είναι σίγουρο ότι η κρητική ομάδα, όπως έχει κάνει και στα προηγούμενα παιχνίδια που δεν ήταν φαβορές και σε αυτό, θα παλέψει για να διαψεύσει έτσι, όσους υποστηρίζουν κάτι τέτοιο. Ο κόσμος αναμένεται να δώσει βροντερό παρόν, ήδη έχουν ξεπεράσει τις 13.000 τα εισιτήρια που έχουν προπολιθεί για το παιχνίδι της Πέμπτης και μάλιστα άνοιξε και η θύρα 16. Ήδη έχει γίνει sold out σε 9 θύρες του γηπέδου. Συγκεκριμένα στη 2, στην 9, στη 10, 11, στη 12, στη 13, στη 14, στην 15 και στην 20 είναι οι θύρες οι οποίες έχουν γεμίσει. Γι' αυτό το λόγο, όπως αναμενόταν, η PAOF άνοιξε και τη θύρα 16 του Παγκριτίου Σταδίου. Νομίζω ότι τα εισιτήρια πρέπει να είναι 15 ευρώ και σε αυτή τη θύρα, θα το τσεκάρω. Και εκτιμάται ότι θα έχουμε 15 και περισσότερους χιλιάδες φιλάθλους του Όφι στο παιχνίδι της Πέμπτης. Σήμερα ανακοινώθηκε και ο διαιτητής που θα διευθύνει το παιχνίδι, ένας έμπειρος Ισπανός διαιτητής, ο Αλμπερόλα Ρόχας, ορίστηκε να διευθύνει το μεγάλο παιχνίδι της Τετάρτης. Πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας.

στους ρυθμούς του ευρωπαϊκού αγώνα της Πέμπτης με την γερμανική Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο Στάδιο κινούνται στον Όφι. Την αναμέτρηση ορίστηκε να διατητεύσει ο Ισπανός Αλμπερόλα Ρόχας. Τα αγωνιστικά ο Χρήστος Κόντιδης δεν υπολογίζει τον δραματία Νικολάου, ενώ επιστρέφει ο Σιέλης που αποθεραπεύτηκε. Αύριο το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι, ενώ αύριο το απόγευμα θα ολοκληρώσει ο Όφι την προετοιμασία του για το παιχνίδι της Πέμπτης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία προπόνηση του Όφι θα γίνει στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο. Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον των φιλάθλων του Όφη για το παιχνίδι, καθώς ήδη έχουν προπολιθεί περισσότερα από 13.000 εισιτήρια. Μάλιστα, λόγω της μεγάλης ζήτησης άνοιξε και η θύρα 16 του Παγκρατίου Σταδίου. Ήδη έχουμε sold out σε 9 θύρες, τη θύρα 2, τη θύρα 9, τη θύρα 10, τη θύρα 11, τη θύρα 12, τη θύρα 13, τη 14, τη 15 και την 20. Το καταπληκτικό γκολ του Κόντρο στη νίκη του Όφη επί του Ολυμπιακού με 1-0 είναι μέσα στα 5 υποψήφια για τον τίτλο του καλύτερου γκολ της αγωνιστικής. Τα άλλα γκολ είναι του Ουναέη του Παναθηναϊκού στη νίκη επί του Πανετολικού, του Χάμζα της Καλαμάτας, του Γκοζάλες του Βόλου στο ίδιο παιχνίδι με την Καλαμάτα και του Πέδρο του Ηρακλή στην αναμέτρηση με τον Ατρόμητο.

4 παιχνίδια θα γίνουν αύριο για την League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Στις 3 Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολη, στις 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό, στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός και στις 8 το βράδυ Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Αύριο στις 10 θα διεξαχθεί και η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκι για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League. Ο ΕΣΑΚΙ ανακοίνωσε το πρόγραμμα του πρωταθλήματος της Basket League, το οποίο θα ξεκινήσει στις 3 Οκτωβρίου και περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Μύκονος, ΠΑΟΚ, Κολοσσός Ρόδου, Δόξα Λευκάδας, ΑΕΚ Μαρούσι, Προμηθέας Πατρών Περιστέρη, Καρδίτσα Άρης, Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων και Ηρακλής Ολυμπιακός. Το πρώτο ντέρμπι των αιωνίων Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είναι για την 13η αγωνιστική στις 3 Ιανουαρίου και ο δεύτερος αγώνας, το δεύτερο ντέρμπι αιωνίων για την κανονική σεζόν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι στις 28 Μαρτίου στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής. Στη Θεσσαλονίκη συνεδρίασε σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, λαμβάνοντας σημαντικές αποφάσεις για τις έδρες διεξαγωγής των τελικών των κορυφαίων ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων για τα επόμενα χρόνια. Στο Champions League ο τελικός του 2028 θα διεξαχθεί στην έδρα της Bayern στο Μόναχο, ενώ ένα χρόνο αργότερα, το 2029, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση θα επιστρέψει στο Camp Nou της Βαρκελόνης. Το παγκόσμιο, το Champions League των γυναικών, ο τελικός του 28 θα γίνει στη Λιόν και του 29 στο Κάρντιβ. Ο τελικός του 2028 στο Europa League θα διεξαχθεί στο Βουκουρέστι και του 29 στο Βελιγράδι, ενώ ο τελικός του Conference League του 2028 θα διεξαχθεί στην έδρα της Juventus στο Τωρίνο και του 2029 στην Πούσκας Αρένα της Βουδαπέστης. Παράλληλα έγιναν γνωστές και οι έδρες των επόμενων τελικών του UEFA Super Cup. Το 2027 η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στο Johan Cruyff Arena του Άμστερνταμ και το 2028 θα γίνει στην Αστάνα. Η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA στη σημερινή συνεδρίασή της στη Θεσσαλονίκη ενέκρινε επίσης προσαρμογές στο σύστημα ανόδου και υποβασμού του UEFA Nation League για την σεζόν 26-27. Οι αλλαγές κρίθηκαν απαραίτητες ώστε να διασφαλιστεί ομαλή μετάβαση στο νέο φορμάτ της διοργάνωσης, το οποίο εγκρίθηκε τον περασμένο Μάιο βάσει του νέου τρόπου διεξαγωγής από την σεζόν 28-29. Το UEFA Nation League θα αποτελείται από 3 λίγκες αντί για 4 μέχρι τώρα, κατηγορίες δηλαδή, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στη δομή της διοργάνωσης. Ευχάριστα νέα για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, καθώς οι εξετάσεις που υποβλήθηκε το τελευταίο διάστημα μετά την κατάρρευσή του στον αγώνα με τη Villarreal δεν έδειξαν το παραμικρό και ο Έλληνας Άσος ετοιμάζεται για την επιστροφή στην αγωνιστική δράση. Μάλιστα, ο αθλητικός διευθυντής της Dortmund, Lars Ricken, αφού ξεκαθάρισε που δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την υγεία του Έλληνα διεθνή επιθετικού, είπε ότι θα επιστρέψει εντός της εβδομάδας στις προπονήσεις και στη συνέχεια θα δουν αν μπορεί να αγωνιστεί στο επόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος απέναντι στη Στουτγκάρδη. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ενώ πλησιάζει το 42ο έτος της ηλικίας του έχει ως άμεσο στόχο να φτάσει τα 1000 γκολ στην πλούσια και γεμάτη διακρίση καριέρα του. Ήδη έχει πετύχει 979 και απέχει μόλις 21 από το μεγάλο στόχο. Ερωτηθείς για την άριστη κατάσταση του Ρονάλντο, ο Ισπανός διατροφολόγος Τζόνι Οντίνα σε συνέντευξη στην ισπανική εφημερίδα Τινάς αποκάλυψε το μεγάλο μυστικό του
του Ρονάλντο, το οποίο είναι προβάσιμο στους περισσότερους ανθρώπους. Είπε λοιπόν ο Ισπανός διατροφολόγος ότι το μυστικό της διατροφής του Κριστιάνου Ρονάλντο βρίσκεται σε ένα συστατικό που το 90% των απλών ανθρώπων αλλά και κορυφαίων αθλητών δεν το έχουν. Την συνέπεια, όλα τα συστατικά που χρησιμοποιεί είναι διαθέσιμα σε όλους και στην πραγματικότητα η διατροφή του είναι αρκετά απλή. Συχνά έχουμε την τάση να βασιζόμαστε σε θαυματουργές λύσεις και συμβουλές από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παραμελώντας τη θεμελιώδη σημασία της συνέπειας. Συνεχίζεται σήμερα το League Cup της Αγγλίας με την φάση των 16. Στις 9.30 θα παίξουν Peterborough Barnsley, 10 παρατέταρτο West Ham Fulham, στις 10 Ipswich Arsenal, Liverpool Tottenham, τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν, και Reading Bradford. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την θεματολογία της εκπομπής από το ρεπορτάζ του Όφη. Όλα κινούνται στους ρυθμούς του αγώνα της Πέμπτης, του Ευρωπαϊκού Αγώνα με τη γερμανική Χόφενχάιμ. Σήμερα ανακοινώθηκε και ο διαιτητής που θα διευθύνει την αναμέτρηση, ένας έμπειρος Ισπανός διαιτητής. Ορίστηκε να διευθύνει το παιχνίδι ο 36χρονος Αλμπερόλα Ρόχας. Ένας διαιτητής που έχει στην καριέρα του, από ό,τι είδα, πάνω από 300 παιχνίδια έχει διευθύνει στην καριέρα του, για την ακρίβεια 333 παιχνίδια, στα οποία έχει δώσει 1115 κίτρινες κάρτες, έχει κάνει 21 αποβολές με δεύτερη κίτρινη και 36 αποβολές με απευθείας, και έχει δώσει και 98 πέναλτι, δηλαδή στα τρία μάτς ένα πέναλτι. Έχει παίξει στη Λα Λίγκα 174 παιχνίδια στην ισπανική κατηγορία. Ήταν ο διαιτητής ο οποίος διαιτήτευσε τον τελικό κυπέλλου Ισπανίας την περασμένη σεζόν ανάμεσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, που κρίθηκε στα πέναλτι με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ να κατακτά το τρόπαιο. Έχει και 11 διαιτησίες σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA, προκριματικά Champions League, Conference και Europa. Και θεωρείται έτσι ένας έμπειρος διαιτητής, αυτός που θα διευθυνεί το παιχνίδι του Όφη με την Χόφενχάιμ. Να πούμε ότι την φετινή σεζόν ο Αλμπερόλα Ρόλα Ρόχας, όπως είναι ο διαιτητής, έχει παίξει 3 παιχνίδια στη Λα Λίγκα μέχρι στιγμής. Μην ξεχνάμε ότι το πρωτάθλημα έχει κάνει 5 αγωνιστικές. Έχει παίξει το Μάλαγα Ντεπορτίβο 1-1, το Σεβίλια Ατλέτικο Μαδρίτης 1-3 και το Racing Alaves 2-1. Επίσης έχει παίξει και προκριματικά Europa League, την αναμέτρηση Φερεντσβάρος Γκόρνικ Ζάμπρζε 1-0, και έχει παίξει και ένα παιχνίδι για τα προκριματικά του Conference League, την αναμέτρηση Αταλάντα Χαποέλ Τελ Αβίβ 0-0. Αυτά έτσι για τα φετινά παιχνίδια, 5 παιχνίδια που έχει παίξει τη φετινή περίοδο ο διαιτητής που θα διευθύνει το παιχνίδι του Όφη με την γερμανική Χόφενχάιμ. Να πούμε για τα αγωνιστικά ότι ο Όφη θα ολοκληρώσει την προετοιμασία του στο Βαρδινογιάννιο, δεν θα κάνει προπόνηση στο Παγκρατίο στάδιο. Θα κάνει την τελευταία προπόνηση αύριο το απόγευμα στο Βαρδινογιάννη Αθλητικό Κέντρο. Δεν παίζει ο Νικολάου, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Το ευχάριστο είναι ότι έχουμε την επιστροφή του Σιέλη που προπονείται κανονικά, και ο Ισέκα έχει ανεβάσει ρυθμούς, δεν είναι ακόμη όμως τελείως έτοιμος. Γενικά, με εξαίρεση τον Νικολάου, δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα για την κριτική ομάδα. Ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος θα δώσει συνέντευξη τύπου αύριο 12.30 το μεσημέρι, θα μεταδοθεί απευθείας από την Κοσμοτέ στη νέα αίθουσα του Παγκρατίου Σταδίου, η οποία βρίσκεται κάτω από τη θύρα 3 και θα λειτουργήσει αποκλειστικά στους ευρωπαϊκούς αγώνες. Και η προπόνηση του Όφη, τελευταία προπόνηση πριν από το παιχνίδι της Πέμπτης, θα πραγματοποιηθεί στο Βαρδινογιάννη Αθλητικό Κέντρο αύριο στις 6 το απόγευμα και θα είναι ανοιχτή για τους δημοσιογράφους τα πρώτα 15 λεπτά. Η Χόφενχάιμ και αυτή έχει συνέντευξη τύπου, όπως συνηθίζεται, αύριο 8 παρατέταρτο. Η τελευταία προπόνηση πριν τον αγώνα με τον Όφη, όπως ενημέρωσαν οι Γερμανοί την κριτική ομάδα, θα γίνει στη Γερμανία. Δεν θα προπονηθεί δηλαδή όπως είχε κάνει η Τσεσεκά Σόφια στο Παγκρίτιο Στάδιο. Αυτά για το πρόγραμμα. Πάμε και στα εισιτήρια εκεί που πραγματικά είναι τεράστιο το ενδιαφέρον των φίλων του Όφη. Περισσότερα από 13.000 εισιτήρια έχουν φύγει μέχρι στιγμής. Έχουμε sold out σε 9 θύρες του Παγκριτίου Σταδίου. Να πω ποιες είναι αυτές οι θύρες. Η 2, η 9, η 10, η 11, η 12, η 13, η 14 και η 15 και η 20. Από εκεί και πέρα άνοιξε άλλη μία θύρα, η θύρα 16, στην οποία τα εισιτήρια τιμώνται προς 15 ευρώ και μπορούν οι φίλοι του Όφη να αγοράζουν εισιτήρια πλέον και στη θύρα 16. Βέβαια, απαραίτητη προϋπόθεση για κάποιον φίλαθλο που δεν έχει παρακολουθήσει φέτος άλλο παιχνίδι, για να πάρει απλό εισιτήριο θα πρέπει να βγάλει και την κάρτα φίλου Όφια, αν δεν την έχει βγάλει. Το κόστος είναι 20 ευρώ, ισχύει για όλη τη σεζόν και όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αεραστέχνη Όφη για τις ανάγκες των τμήματων. Οι εκτιμήσεις είναι ότι πάμε σίγουρα για ρεκόρ σε σχέση με το προηγούμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Όφη με την Τσεσεκά Σόφιας, όπου είχαν κοπεί 12.668 εισιτήρια. Τώρα νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό Όφη να ξεπεράσει τις 15.000 εισιτήρια. Οι φίλαθλοι της γερμανικής ομάδας θα τοποθετηθούν στη θύρα 6 του Παγκριτίου Σταδίου και μάλιστα στο επίσημο site της Hoffenheim υπάρχουν οδηγίες, θα συγκεντρωθούν στον Καράβολα και από εκεί θα πάνε όλοι μαζί περπατώντας μέχρι το Παγκρίτιο Στάδιο και θα πάρουν τις θέσεις τους στην θύρα 6 του Παγκρίτιου Στάδιου. Δεν έχει γίνει γνωστό ακόμα πόσοι ακριβώς θα είναι οι Γερμανοί φιλάθροι που θα βρεθούν το βράδυ της Πέμπτης στις κερκίδες του Παγκρίτιου Στάδιου και συγκεκριμένα στη θύρα 6. Αυτά είναι τα νεότερα που έχουν να κάνουν με το ευρωπαϊκό παιχνίδι της Πέμπτης. Θα πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για τη συνέχεια.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ, 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανάκι, 28% φθηνότερα, 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo, 21% φθηνότερα, 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Επιστρέψαμε και πάμε σε κάτι που ενδεχομένως σας ενδιαφέρει. Η Aegean σας ενημερώνει για τα νέα αεροπορικά δρομολόγια απευθείας από το Ηράκλειο για την Κωνσταντινούπολη. Aegean, πέταξε μαζί μας απευθείας από το Ηράκλειο στην Κωνσταντινούπολη, την πόλη με τις γοητευτικές αντιθέσεις με φόντο τον Βόσπορο, την πόλη που είναι γεμάτη χρώματα, αρώματα και ιστορία. Κλείστε το εισιτήριό σας στο aegeanair.com ή στο Aegean App.

0: Μόνο. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής. Συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ από τον Όφη. Όφη, ο οποίος το βράδυ Σαββάτου έκανε την δεύτερη εκτός έδρας νίκη επί του Ολυμπιακού στην ιστορία του στην μεγάλη κατηγορία. Η πρώτη ήταν στις 27 Μαΐου του 1990 και οι παίχτες που αγωνίστηκαν στο παιχνίδι του Σαββάτου μπήκαν σε ένα κλειστό κλαμπ ποδοσφαιριστών που έχουν κερδίσει τον Ολυμπιακό εκτός έδρας του Καραϊσκάκη. Ένας από αυτούς και ήταν και πρωταγωνιστής εκείνης της εντυπωσιακής ανατροπής, νομίζω η κορυφαία ανατροπή που έχει γίνει στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όφη βρέθηκε να χάνει μέχρι το 1951, έχανε με 4-0 και κέρδισε στο παλιό Καραϊσκάκη τον Ολυμπιακό με 5-4. Ήταν ο Κώστας Χανιωτάκης, θερματοφύλακας του Όφη, σε εκείνο το παιχνίδι. Κώστα, καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ.
0: Φαντάζομαι είναι από τα παιχνίδια που δύσκολα ξεχνάει κάποιος ποδοσφαιριστής.

0: αυτό το 5-4 από 4-0.
1: Ναι, είναι ένα παιχνίδι ιδιαίτερο που σίγουρα μένει στη μνήμη, γιατί κέρδισε ένα μεγάλο αντίπαλο και μια μεγάλη ανατροπή. Ένα περίεργο παιχνίδι, γιατί μέχρι το 30, αν θυμάμαι καλά, 30 κάτι ήταν 0-0 και μέχρι το 50 έγινε 4-0. Και μετά άρχισε η αντίστροφη μέτρηση με αποκορύφωμα το, από ό,τι θυμάμαι, το τελευταίο γκολ του Στέφανου του Βάβουλα με το φάουλ του απευθείας, που λέγαμε γίξτο να φύγουμε, δηλαδή βάλτο να φύγουμε μάλλον, βάλτο να φύγουμε μόλις μπήκε. Ήταν ένα... είναι από τα παιχνίδια που μένουν πάντα στη μνήμη.
0: Και ένα πολύ καλό Ολυμπιακό τότε, με Μητρόπουλο, Ντέταρη, Κοφίδη.
1: Ναι, ήταν η ομάδα, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω αν είναι έτσι, ήτανε παιχνίδι και λίγο μετά τον τελικό του Κυπέλλου, κάτι τέτοιο. Ναι. Και προς το τέλος της σεζόν, αν θυμάμαι καλά.
0: Από ό,τι βλέπω εδώ τα στοιχεία που έχω μπροστά μου, και δεν νομίζω να κάνω λάθος, ήταν για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος.
1: 34. Ναι, καλά θυμάμαι. Ήταν τέλος. Ναι. Και... αλλά είχε ξεκινήσει. Ξέρεις, ήταν ένα τρελό παιχνίδι, γιατί παρότι και μέχρι το 30 ήταν 0-0, είχε φάσεις, είχε συνέχεια γκολ, είχε δηλαδή 9 γκολ σε ένα παιχνίδι, και με τέτοια ανατροπή και με φάσεις και με τέτοιους παίχτες και δύο ομάδες μέσα. Φαντάσου τι γινόταν
0: στο τέλο. Στο τέλος είχε και γκρίνια για τον...
1: Στο τέλος είχε γκρίνια από αυτούς. Είχε γκρίνια, ναι. Είχε γκρίνια, είχε από ό,τι θυμάμαι μπουκάλια. Εντάξει, ήταν ο Στίβος, ήταν μακριά, αλλά είχε αρκετή γκρίνια.
0: Και τώρα είχαμε γκρίνια.
1: Εντάξει, δεν είναι εύκολο να το αποδεχτείς. Ναι. Ό,τι και να είναι, ας είναι και η τελευταία αγωνιστική που δεν πρέπει να έχει και κάποιο ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον.
0: Αλλά μιλάμε για Ολυμπιακό.
1: Ακριβώς. Αλλά από την άλλη μεριά είμαστε κι εμείς μια ομάδα τότε που είχαμε φτάσει στο 89 τελικό. Δηλαδή δεν ήμασταν αμεληταία ποσότητα.
0: Ναι. Ήταν στα καλές εποχές του Όφη του Ευγένιου Γκέραν τότε.
1: Ακριβώς.
0: Με τίτλο το 87, με άλλο τελικό.
1: Έτσι,
0: με πολύ σημαντικές διακρίσεις η ομάδα. Και αν δεν έχεις αντίρρηση, να πω και ποιοι ήταν οι 11, ή μάλλον οι 13, γιατί είχατε τότε δύο αλλαγές, Κώστα. Τότε είχαμε δύο αλλαγές στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ήταν αλλιώς τα πράγματα.
0: Τερματοφύλακας εσύ, Πατεμζής βλέπω, Βάβουλας, ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο Τσίμπος, ο Γκουλής, ο Πέτρος Μαρινάκης, ο Βέρα, ο Νιόπλιας, ο Γιάννης Μαρινάκης, ο Κάβουρας, και μπήκαν αλλαγή ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου και ο Μπατσινίλας.
1: Μπατσινίλας, νομίζω, ναι.
0: Και τα γκολ, ο Γιάννης Μαρινάκης μείωσε 4-1, ο Χάιμε Βέρα σε 4-2, ο Μπατσινίλας 4-3, ο Βέρα πάλι 4-4, και το γκολ που μας είπες το τελευταίο που λέγατε να λήξει το παιχνίδι, από τον Στέφανο Βάβουλα.
1: Δεν ξέρω σου ούτε έξω από την περιοχή ένα φάουλ.
0: Ναι. Κώστα, φαντάζομαι είδες το παιχνίδι το Σάββατο. Δεν ξέρω αν περίμενες μια τέτοια εμφάνιση από τον Όφης αυτό το παιχνίδι, και μια τέτοια νίκη.
1: Να σου πω την αλήθεια, ήταν κάτι που το είχα στο μυαλό μου, γιατί Όφη εδώ και αρκετό καιρό παίζει ποδόσφαιρο. Δηλαδή είδαμε για άλλη μια φορά μια ομάδα που ουδέ μια στιγμή μέσα στο παιχνίδι πανικοβλήθηκε. Μια ομάδα που προσπάθησε να παίξει και μια ομάδα που κυνήγησε το αποτέλεσμα. Μην ξεχνάς ότι είχε και δύο γκολ που ακυρώθηκαν. Δεν εξετάζω να ήταν σωστό ή λάθος, αλλά είχε φάσεις, είχε ευκαιρίες, και αυτό ο Όφη το κάνει καιρό. Οπότε ήταν μέσα στο μυαλό μου ότι μπορούσε να πάρει αποτέλεσμα, και τέτοιο αποτέλεσμα. Και δεν είναι Στέλιο ένα παιχνίδι που ο Όφη το κλέψε. Είναι ένα παιχνίδι που το κέρδισε, γιατί το διεκδίκησε για να το κερδίσει.
0: Ναι, το έπαιξε, δεν τα πουρώθηκε πίσω, έπαιξε το παιχνίδι του.
1: Είναι ακριβώς, δηλαδή η εμφάνιση του Όφη προχθεσινή, νομίζω ότι έπεσε και τον πιο άπιστο.
0: Ναι.
1: Έτσι, κάποια στιγμή παλιά είχα...
0: Γιατί είχαν ακουστεί πολλά, εσύ εντάξει τα ξέρεις, είσαι και παλιός ποδοσφαιριστής με πολύ μεγάλη εμπειρία, είχαν ακουστεί πολλά για αυτό το παιχνίδι. Αλλά τελικά ο Όφη...
1: Εντάξει, αυτά πάντα υπάρχουν. Αυτά πάντα υπάρχουν, αλλά το ποδόσφαιρο, κοιτάξτε, πρέπει να διαχωρίσουμε ορισμένα πράγματα. Το ποδόσφαιρο είναι και business και ποδόσφαιρο. Έτσι. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι το πήγε στην πώληση του νους και σε αυτά. Okay, και τι να κάνουμε, γιατί να, δηλαδή υπήρχε γκρίνια και με τον Κωνσταντέλια, η ανάλογη, δεν μπορούμε όμως από μια μεριά, ρε Στέλιο, να σταματάμε την πορεία ενός παίχτη.
0: Είχε τη βιωσιμότητα μιας ομάδας. Γιατί...
1: Ακριβώς. Τώρα το αν είναι τα χρήματα πολλά ή λίγα είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά πρέπει να πηγαίνουμε και λίγο παρακάτω.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και ένα άλλο μεγάλο σημείο για μένα πια,
0: ναι,
1: τώρα και που γίνεται καιρό, είναι ότι η ομάδα παίζει με 7-8 Έλληνες, έτσι, ναι, δηλαδή μεγάλο προσόν.
0: Και περισσότερος στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.
1: Και περισσότερος, μεγάλο προσόν, γιατί ο Έλληνας στο ξένο θα τον τραβήξει μαζί του. Το αντίθετο είναι λίγο δύσκολο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όταν μια ομάδα έχει 15 ξένους, 20 ξένους στο ρόστερ και 5 Έλληνες, είναι λίγο δύσκολο να αφομοιωθούν. Το ανάποδο είναι πολύ πιο εύκολο. Γιατί το ξέρω, γιατί το έχω περάσει και το έχω ζήσει.
0: Ναι.
1: Και είναι και μια απόδειξη για το πώς πηγαίνει η ομάδα φέτος. Εγώ δεν εξετάζω τόσο πολύ. Εντάξει, το αποτέλεσμα μετράει σίγουρα, έτσι, αλλά βλέπω τον τρόπο που η ομάδα αυτή παίζει.
0: Ναι.
1: Μια ομάδα που έχει ταυτότητα και έχει πια αυτοπεποίθηση. Πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει οποιοδήποτε αντίπαλο.
0: Είναι μια ομάδα προπονητή, Κώστα? Είναι η ομάδα του Κόντι αυτός ο Όφη?
1: Σίγουρα είναι μια ομάδα προπονητή. Σίγουρα είναι. Έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης για αυτό που βλέπουμε ο προπονητής και το συνολικό team με τις επιλογές που κάνει στους παίκτες που έχει φέρει.
0: Ναι.
1: Κάποτε αυτό πήγα να πω πριν και...
0: Σε διάκοψα.
1: Είπα κάτι άλλο, ότι πριν από, δεν θυμάμαι, πέρσι κάποια στιγμή είχα βγει σε μια εκπομπή και είχα πει ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει σφιγμό. Και όντως ο Όφη τότε δεν είχε σφιγμό.
0: Ήταν εποχή Ράσταβατς.
1: Ναι, εντάξει, δεν είχε. Φαινόταν ότι η ομάδα δεν.
0: Ναι, τον περασμένο Σεπτέμβριο τώρα, που λέγαμε τι θα γίνει, θα κινδυνεύσει η ομάδα.
1: Ακριβώς,
0: ναι.
1: Ακριβώς. Τώρα όχι μόνο έχει σφιγμό, έχει να δώσει και σε άλλους.
0: Ναι. Πραγματικά. Και η αλλαγή έγινε, Κώστα, με τους ίδιους σχεδόν ποδοσφαιριστές. Δηλαδή λίγες προσθήκες. Οι παίχτες αυτοί οι οποίοι είχαν βρεθεί στο επίκεντρο των αποδοκιμασιών και σε μια περίοδο με πολύ έντονη κριτική, αυτοί άλλαξαν την κατάσταση. Βέβαια άλλαξε ο προπονητής που
1: όπως άλλαξε η κατάσταση. Για μένα αυτή άλλαξε η κατάσταση μέσα στα αποδητήρια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το βασικό. Αυτό πιστεύω ότι έγινε πρώτο.
0: Ναι.
1: Αυτό πιστεύω ότι έγινε πρώτο. Άλλαξε η κατάσταση μέσα στα αποδυτήρια. Εμπιστεύτηκε ο ένας τον άλλο. Πίστεψε πρώτα στον εαυτό του. Υπήρξε ένα συγκεκριμένο πλάνο. Υπήρξε στήριξη από όλο το team εκεί μέσα. Γιατί εντάξει, όλοι είναι, μια ομάδα είναι αλυσίδα, έτσι.
0: Ναι.
1: Υπήρξε στήριξη από όλους. Και το πιο βασικό ότι υπήρξε και υπάρχει και θα υπάρχει τεράστια στήριξη από τον κόσμο της ομάδας.
0: Ναι. Που έχει ζήσει πραγματικά, έτσι, αυτό το
1: 2026. Έχει ζήσει όλα τόσα χρόνια, δηλαδή.
0: Και δεν έχει τελειώσει το 2026, δηλαδή πήρε κύπελο, πήρε Super Cup, πέρασε στη League Phase του Europa League, κέρδισε μετά από 36 χρόνια τον Ολυμπιακό, δεύτερη φορά μετά τη δική σας, εκείνο το εντυπωσιακό 5-4, και έχουμε ακόμη 3 μήνες μέχρι το τέλος της σεζόν. Και πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Το μέλλον φαίνεται πάρα πολύ καλό. Πρέπει να κρατάμε χαμηλά τον πύχη, έτσι. Αλλά αυτό που βγάζει αυτή τη στιγμή η ομάδα είναι υγεία και αυτό είναι σημαντικό.
0: Πού βλέπεις να φτάνει ο φετινός Όφη? Θεωρείς ότι όπως έχει διαμορφωθεί το ρόστερ τώρα η ομάδα μπορεί να ανταποκριθεί και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη, Κώστα?
1: Κοίταξε, νομίζω ναι, γιατί έχει παίχτες για όλες τις γραμμές και έχει πολλούς παίχτες για όλες τις γραμμές. Έτσι, και με τον τρόπο που παίζει αυτή τη στιγμή η ομάδα με την τριάδα, έχει και στόπερ πολλά να αντικαταστήσει και χαφ πολλά να αντικαταστήσει και επιθετικούς παίχτες πολλούς να αντικαταστήσει. Και αυτό νομίζω ότι το είδε ο προπονητής και δεν είναι λογικό, διότι έχει πρωτάθλημα κύπελο Ευρώπη και αναγκαστικά θα χρειαστείς μεγάλο ρόστερ και καλό ρόστερ. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το πλάνο σε αυτό το κομμάτι είναι πετυχημένο. Γιατί όλοι αυτοί που έχεις και

0: και αυτοί που οι παίκτες που είχες και οι παίκτες που έφερες έχουν ποιότητα.
1: Ελλάδα, βλέπεις ο Όφη να κάνει την υπέρβαση και θεωρώ υπέρβαση αντί να παίξει στα 5, play-off 5-8 να πάει 1-4.
0: Είναι πάρα πολύ πιθανό. Είναι μακρύς ο δρόμος, δεν θέλω να κάνω έτσι τόσο αυτοπροβλέψεις, αλλά με την εικόνα που βλέπουμε τώρα νομίζω ότι αν όχι να, δεν θέλω να πω ότι μπορεί να μπει με σιγουριά, αλλά σίγουρα μπορεί να το διεκδικήσει.
1: Ναι. Για Ευρώπη και να πάρουμε έτσι το πρώτο μας στη League Face. Κοίτα, με την Hoffenheim. Ναι, επειδή έχεις παίξει πολλά, κοίταζα, έχεις παίξει πάρα πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια και ήσουν και στην εποχή με Ατλέτικο βασικός θερματοφύλακας του Όφη. Πώς βλέπεις τις αναμετρήσεις? Είναι δύσκολες, νομίζω πιο δύσκολες.
0: Είναι όλες δύσκολες, είναι διαφορετικά παιχνίδια, είναι με διαφορετικές ομάδες που όπως έχει γίνει τώρα με το σύστημα είναι αρκετά πιο δύσκολο, γιατί το βλέπουμε και σε επίπεδο Champions League πόσες ζημίες παθαίνουν οι πολύ μεγάλες ομάδες, αλλά απ' την άλλη το σύστημα αυτό μπορεί να σου δώσει και την ευκαιρία, κάνοντας 2-3 νίκες, να πας στην επόμενη φάση.
1: Ναι.
0: Κανένα παιχνίδι για μένα δεν θα είναι εύκολο, δηλαδή ακόμα και με το πιο αδύναμο του Europa League των 36 αυτών ομάδων, αν θυμάμαι καλά τόσες είναι,
1: ναι, 36.
0: Να έχεις κληρωθεί, όλα αυτά τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά νομίζω ότι έχουμε την ποιότητα να τα ανταπεξέλθουμε.
1: Είναι καλό για τον Όφη που μπαίνει σαν outsider στα περισσότερα παιχνίδια που θα έρθουν. Θα μπει σαν outsider.
0: Κοίταξε, εννοείς στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Ή γενικά.
1: Στην Ευρώπη.
0: Γιατί νομίζω ότι αν στο ελληνικό πρωτάθλημα πια outsider δεν μπαίνει,
1: ναι.
0: Και έτσι Ευρώπη, νομίζω ότι θα το βλέπουν και άλλοι από εδώ και πέρα. Στην Ευρώπη εντάξει. Κοίταξε να δεις. Και οι άλλες ομάδες έχουν το scouting, ψάχνονται. Βλέπουν την κατάσταση που είναι και σίγουρα θα τον έχουμε σαν αντίπαλο, υπολογίσουμε.
1: Ναι. Να κλείσουμε με το παιχνίδι της Πέμπτης με τη Hoffenheim, μια γερμανική ομάδα. Όλες οι γερμανικές ομάδες είναι δύσκολες. Πώς βλέπεις αυτό το
0: παιχνίδι? Ακριβώς. Εντάξει, σίγουρα είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο. Οι γερμανικές ομάδες έχουν περισσότερες ένα τρόπο παιχνιδιού που δίνουν ένα τέμπο που είναι και τα 90 λεπτά γρήγορος, βάζουν δύναμη στο παιχνίδι τους. Νομίζω ότι θα είμαστε σε μια καλή μέρα και με τη βοήθεια του κόσμου που σίγουρα για άλλη μια φορά γεμίσει το γήπεδο, θα μπορούμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα που για μένα θέλει έτσι, σε ντεμπούτο Europa League και με γερμανική ομάδα και τη ισοπαλία μια χαρά θα είναι.
1: Ναι. Κώστα, σε ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχαμε.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό απόγευμα.
1: Και με την νίκη.
0: Και με
1: την νίκη την
0: Πέμπτη.
1: Ευχαριστώ πολύ. Αμήν.

Μετά την ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχαμε με τον παλέμαχο διεθνή τερματοφύλακα του ΟΦΗ, τον Κώστα Χαμιωτάκη, ο οποίος ήταν μέλος της ομάδας που κέρδισε για πρώτη φορά το ΟΦΗ τον Ολυμπιακό του Καραϊσκάκη το 1990, 27 Μαΐου. Σε εκείνο το αξέχαστο παιχνίδι που ο ΟΦΗ έχανε στο 51 στο Καραϊσκάκη με 4-0 και κέρδισε με 5-4. Να πούμε για την Hoffenheim ότι τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης στα σχόλιά τους επικεντρώνονται στην εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση του ΟΦΗ και σχολιάζουν πέρα απ' όλα την άνετη πρόκριση επί της ΤΣΕΚΑ Σόφιας στα play-off του Europa League, αλλά και τη μεγάλη νίκη που έκανε ο ΟΦΗ το Σάββατο στο Καραϊσκάκη επί του Ολυμπιακού με 1-0. Τα γερμανικά δίκτυα χαρακτηρίζουν την κριτική ομάδα ως ένα επικίνδυνο outsider με αυτοπεποίθηση που βρίσκεται σε μία από τις καλύτερες και πιο επιτυχημένες φάσεις της ιστορίας του, έχοντας κατακτήσει μέσα στο 2026 το κύπελλο Ελλάδας και το Super Cup, στέκονται στην φόρμα του ΟΦΗ και στην εξαιρετική αμυντική λειτουργία της ομάδας, ένα γκολ παθητικό στα τελευταία 8 επίσημα παιχνίδια, καθώς και στις πρόσφατες έτσι σημαντικές επιτυχίες όπως η νίκη επί του Ολυμπιακού και η ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Επίσης σχολιάζουν τα γερμανικά μέσα την ατμόσφαιρα που θα αντιμετωπίσει στο Παγκρίτιο η γερμανική ομάδα. Γράφουν ότι είναι ένα παιχνίδι που θα έχει παγίδες για τη Hoffenheim, καθώς ο ΟΦΗ έχει μια καυτή έδρα και οι παίχτες του φέρνουν στο γήπεδο τρομερή ομαδική συνοχή. Και από την άλλη βέβαια στέκεται στο γεγονός ότι η Hoffenheim θα πάει στην Κρήτη με ανεβασμένο ηθικό μετά την πρώτη νίκη που πέτυχε στην Bundesliga την περασμένη αγωνιστική του περασμένου Σάββατο επί της Στουτγκάρδης με 2-1. Ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, ο Ανδρέας Σίκερ, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι μία νίκη στην Κρήτη θα αποζημιώσει το σύλλογο για τα υψηλά έξοδα του ταξιδίου στο νησί. Έκανε παράπονα για τις τιμές των ξενοδοχείων ο Ανδρέας Σίκερ, ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, ο οποίος στις δηλώσεις που έκανε για το παιχνίδι είπε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τουρίστες στην Κρήτη και το παρατηρήσαμε από το κόστος των ξενοδοχείων. Θα γλιτώναμε, λέει, πολύ περισσότερα χρήματα και θα ήταν φτηνότερο το ταξίδι στην Κρήτη αν παίζαμε εκεί τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο. Θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε χρήματα, όμως αν κερδίσουμε όλα καλά.

η Hoffenheim έχει πολλά αγωνιστικά σκαμπανεβάσματα, κανένας στην Ευρώπη δεν την τρέμει όταν την αντιμετωπίζει. Σχολίασε για το παιχνίδι που θα δώσει η ομάδα την Πέμπτη. Βέβαια πολλά γερμανικά μέσα κάνουν και μία αναφορά στην ιστορία του Όφι και στέκονται και στον προπονητή, τον Χρήστο Κόντι, και για την συμβολή του στην αναγέννηση του Όφι. Αναφέρουν ότι ως ποδοσφαιριστής έπαιξε σε ομάδες όπως ο Ολυμπιακός Πειραιός και ο ΑΠΟΕΛ, πραγματοποιώντας 10 συμμετοχές στο Champions League και 11 στο Europa League, και επίσης στέκονται στο τι επιτυχίες κατάφερε πριν κλείσει ένα χρόνο στον Όφι. Επίσης ξεχωρίζουν κάποιους παίχτες του Όφι, τα γερμανικά μέσα. Ένας από αυτούς είναι ο Κόντρο, ο οποίος έπαιξε και στη γερμανική Mainz πριν μερικά χρόνια και πέτυχε τον γκολ κόντρα στον Ολυμπιακό. Τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, τον οποίο το γνωρίζουν και από το πέρασμά του στη Χέρτα Βερολίνου. Τον Θανάση Ανδρούτσο, ο οποίος έχει περάσει και αυτός από την Γερμανία, την Osnabrück, για 6 μήνες, κάνοντας 13 εμφανίσεις στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Και επίσης στέκονται σε δύο συνδέσεις που είχε κάνει ο Όφι με τη Γερμανία. Η μία είναι ο Μπακού, ο οποίος είναι δίδυμος αδερφός του Ρίντλ Μπακού που αγωνίζεται στη Λειψία, και στον Φαμπιάν Γκέρμπερ, που τον θυμήθηκαν, ο οποίος είχε περάσει από τον Όφι πριν από 16 χρόνια. Τον είχε φέρει τότε στην ομάδα ο τότε πρόεδρος του Όφι, ο Φανούρης Βατσινάς. Αυτά λοιπόν αναφέρουν τα γερμανικά μέσα και στέκονται και στην πάρα πολύ δυνατή άμυνα της κριτικής ομάδας και στην πολύ πιστική πορεία του τη φετινή και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Χριστίνα Μαστρογιαννάκη και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 4. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σοβαρό περιστατικό ενδοικογενειακής βίας καταγράφηκε στην Κίσα Μοχανίων. Συνελήφθη 47χρονος για την κακοποίηση της 73χρονης μητέρας του, μετά μάλιστα και από καταγγελίες για επανειλημμένα περιστατικά. Σε οριακό σημείο βρίσκεται η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ στην Κρήτη. Κλείνουν αύριο συμβολικά τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, ενώ την ίδια στιγμή προγραμματίζεται συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να τεθούν εκ νέου τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί στη διαδικασία. Στάση εργασίας από τη 1 έως τις 2 το μεσημέρι και παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν αύριο εκπαιδευτικοί του Ηρακλείου στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, διαμαρτυρώμενοι για τα λειτουργικά κενά και τις ελλείψεις στα σχολεία. Νέα αφίξη περίπου 30 μεταναστών στην περιοχή Καλλικοβρέχτης προστίθεται στις σημερινές αφίξεις. Νωρίτερα σήμερα περίπου 96 άτομα διασώθηκαν σε Ψαριφοράδα και Γάβδο. Την ίδια ώρα στάσιμο παραμένει το θέμα δημιουργίας δομής στην Ανατολική Κρήτη. Στις επαρκείς ποσότητες αλλά και στα αυστηρά ποιοτικά κριτήρια που θέτουν οι εταιρείες επεξεργασίας βρίσκεται το μυστικό του κριτικού χαρουπιού, προϊόντα του οποίου κατακλείζουν την αγορά. Στην αρνητική κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται η χώρα μας όσον αφορά την επιβάρυνση της ψυχικής υγείας των εργαζομένων από το επαγγελματικό τους περιβάλλον, σύμφωνα με έρευνα. Η Σαουδική Αραβία εξέδωσε προειδοποιήσεις για πιθανό κίνδυνο σε Τζέντα, Μέκα και Ταΐφ δυτικά της χώρας εν μέσω κλιμάκωσης των συγκρούσεων με τους Χούθη και των πρόσφατων επιθέσεων από την Ιεμένη. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Λοιπόν, μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πλέον μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος ο Μινάς Βουρδοναράκης. Στη θέση του επίσης καλού φίλου, του Μανώλη Προνάκη. Και μένουμε στο ποδόσφαιρο. Να πούμε ότι στην Super League είχαμε έτσι τελευταίες κινήσεις. Ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος σήμερα και ξεκινάει βέβαια από αύριο μέχρι τις 29 για τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές και υπάρχουν δημοσιεύματα από την Τουρκία που αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός, ο οποίος καίγεται για την απόκτηση επιθετικού, έχει κάνει πρόταση στην τουρκική Σαμπρουσπορ για την απόκτηση του 28χρονου επιθετικού της τουρκικής ομάδας του Μάριους με ένα ποσό που αγγίζει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη πρόταση, όμως το συγκεκριμένο δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η Σαμπρουσπορ δεν είναι διατεθειμένη να πουλήσει τον πρώτο της σκόρερ πέρσι, καθώς η μεταγραφική περίοδος στην Τουρκία έχει ολοκληρωθεί. Επίσης, τελευταία μέρα τώρα των μεταγραφών, οι Ισπανοί απομακρύνουν την περίπτωση του Μαγιοράλ να πάει στον Ολυμπιακό, του Φόρτις Χετάφε. Δεν υπάρχει βέβαια και πρόταση, ίσως να έχει συζητηθεί το όνομά του. Γι' αυτό το λόγο ο Ολυμπιακός στράφηκε στην περίπτωση του Μάριους, του Αφρικανού της Σαμπρουσπορ, και άλλων λύσεων για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής. Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, δέχθηκε πρόταση από την Ισπανική Βαλένθια, αλλά απάντησε αρνητικά, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Ισπανικού τύπου, τα οποία ανέφεραν ότι αρχικά η Βαλένθια προσέγγισε τον Βαλβέρδε, ωστόσο πήρε αρνητική απάντηση γιατί δεν θέλει να επιστρέψει στους πάγκους και μετά προσέγγισε τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος και αυτός απάντησε αρνητικά στην πρόταση της Βαλένθια. Έχουμε και κύπελο αυτή την εβδομάδα, είναι η τρίτη αγωνιστική. Όφη δεν παίζει σε αυτή την αγωνιστική γιατί έπαιξε την περασμένη εβδομάδα το παιχνίδι του με τον Έστω Χρυσούπολης. Αύριο θα γίνουν 4 παιχνίδια. 3 η ώρα Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης, στις 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό, στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός, στις 8 το βράδυ είναι το παιχνίδι Ατρόμητος ΠΑΟΚ και την Πέμπτη θα γίνουν αναμετρήσεις 4

0: και μισή Καλαμάτα ΑΕΛ και στις 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Είναι τα παιχνίδια που θα γίνουν το επόμενο διήμερο για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Να πάμε και στη Super League 2, γιατί ολοκληρώθηκε χθες η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος με νίκη του Πανιωνίου επί του Απόλλωνα Καλαμαριάς με 1-0 και νίκη του Πανθρακικού επί του ΠΑΟΚ Β' με 2-0. Στα υπόλοιπα παιχνίδια που έγιναν για τη δεύτερη αγωνιστική, Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β' 1-0, Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας 3-0, Νέστος Χρυσούπολης Πύργος 1-0, νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β' 1-2, ΑΕΛ Ζάκυνθος 1-0 και Μαρκό Καλυθέα 2-1. Δύο ομάδες έχουν κάνει το 2-2. Είναι ο Πανιώνιος και η Μαρκό που προηγούνται με 6 βαθμούς. Ελλάς Σύρου, Πανθρακικός, ΑΕΛ, Νέστος, Χρυσούπολης, Ολυμπιακός Β' έχουν από 4. Στην 8η θέση Καλυθέα και Πανσεραϊκός με 3 βαθμούς. Και με 1 βαθμό ακολουθούν ο Απόλλων Καλαμαριάς, η Ζάκυνθος, ο Πύργος, ο ΠΑΟΚ Β' η Αναγέννηση Καρδίτσας. Χωρίς βαθμούς είναι η νίκη Βόλου και ο Αστέρας Τρίπολης Β'. Ανακοινώθηκε σήμερα και το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής, της Super League 2. Είναι η τρίτη αγωνιστική. Στις 19 του μήνα, το ερχόμενο Σάββατο, θα παίξουν 4 το απόγευμα Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος, στις 5 Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου. Την Κυριακή 4 το απόγευμα Καλυθέα Πανσεραϊκός, στις 5 το απόγευμα Αστέρας Τρίπολης Β' Απόλλων Καλαμαριάς και Ολυμπιακός Β' Μαρκό, και την ερχόμενη Δευτέρα θα παίξουν Πύργος ΑΕΛ, Πανθρακικός Νίκη Βόλου και ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφορετικό θέμα, πολύ πολύ ενδιαφέρον, καθώς η καρδιά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου χτυπά στη Θεσσαλονίκη. Εκεί φιλοξενήθηκε η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA, μια πολύ τιμητική επιλογή που συμπίπτει με τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Ήταν μια πολύ σημαντική συνεδρίαση, γιατί αποφασίστηκαν οι πόλεις που θα φιλοξενήσουν τους τελικούς των ευρωπαϊκών διοργανώσεων του 2028 και του 2029, και όχι μόνο. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, στον καλό φίλο και κορυφαίο διεθνολόγο, τον Μάνο Σταραμόπουλο. Τον ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά για τη βοήθειά του στην εκπομπή. Μάνο, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, Θέλιο. Καλησπέρα στην όμορφη Κρήτη, από την εξίσου όμορφη Θεσσαλονίκη, εδώ που διεξήχθη το συνέδριο της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA, που είναι το μεγαλύτερο, το πιο σημαντικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, όπου βέβαια, όπως σωστά προανέφερες, ανακοινώθηκαν το που θα γίνουν οι τελικοί του 28 και του 29, αλλά βεβαίως το επίμαχο θέμα πλέον, το οποίο αυτό συζητήθηκε ανεπισήμως για μια ακόμη φορά και κλεισμένο το θυρόνι, είναι η διαμάχη που υπάρχει ανάμεσα στην FIFA και την UEFA για εκείνες τις περίεργες προτάσεις του σημερινού Προέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, του Τζιάννη Ιφαντίνο, που όπως τόνισε μετά και ο Πρόεδρος της UEFA, κ. Τσεφερίν, το ποδόσφαιρο δεν πωλείται, και έχει απολύτως δίκιο σε αυτό, γιατί το ποδόσφαιρο είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό φαινόμενο του 20ου αιώνα και κατ' επέκταση και του 21ου, όπου όλος ο κόσμος έχει δικαίωμα να συμμετάσχει σε αυτό, και μάλιστα είναι το πλέον δημοκρατικό, το πλέον δημοφιλές. Αλλά εδώ πρέπει να πούμε ότι στο ποδόσφαιρο μπορεί να παίξει ένας που είναι 1,30 για παράδειγμα, απέναντι σε έναν που είναι 2 μέτρα. Ενώ στο μπάσκετ αυτό δεν μπορεί να γίνει. Για να παίξει κάποιος στο μπάσκετ πρέπει να είναι από 1,85 και πάνω. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι το πλέον δημοκρατικό άθλημα, το πιο δημοφιλές παγκοσμίως, είναι το ποδόσφαιρο που ενώνει όλους τους λαούς. Και αυτό μπορεί να φανεί να βάλουμε 22 άτομα σε ένα γήπεδο από διαφορετικές φυλές, με διαφορετική γλώσσα όλοι. Αν τους πετάξει κάποιος την μπάλα στο γήπεδο, θα μπορέσουν να συνεχθούν. Μόνο στο ποδόσφαιρο συμβαίνει αυτό. Εδώ λοιπόν ήταν η καρδιά του ποδοσφαίρου στη Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
0: Πολύ τιμητικό για την Ελλάδα, έτσι, Μάνο. Πολύ τιμητικό.
1: Συμφωνώ. Ναι. Και φέτος βεβαίως έγινε στη Θεσσαλονίκη, γιατί σίγουρα συμπίπτει και με τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η οποία ευελπιστούμε τώρα μέσω της Εθνικής Ομάδας, που ξεκινάει με δύο εξαιρετικά δύσκολα παιχνίδια, πρώτα στο ΡΑΙ Κομίτη, στο γήπεδο που θα φιλοξενήσει, του Ερυθρού Αστέρα βεβαίως, θα φιλοξενήσει την μονομαχία ανάμεσα στη Σερβία και την Ελλάδα, και μετά θα πάει στο Άουγσμπουργκ, που και εκεί θα γίνει στο Άουγσμπουργκ, γιατί όπως είπε ο Γιούργεν Κλοπ, αν το ήξερε νωρίτερα, θα είχε ζητήσει να γίνει το παιχνίδι στο Allianz Arena που χωράει περισσότερο κόσμο, 80.000, γιατί αυτό χωράει 25.000, αλλά επειδή στο

0: Αύγουστο. Τυχαίνει εκείνες τις μέρες να γίνονται κάποιες εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης. Γι' αυτό είχε αποφασίσει η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γερμανίας να διεξαχθεί εκεί το παιχνίδι της Γερμανίας με την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Τώρα, όσον αφορά τους τελικούς, πρέπει να πούμε το 28 θα γίνει στο Μόναχο, στην Allianz Arena δηλαδή.
1: Του Champions League, μάλλον. Του Champions League,
0: ακριβώς. Το 29 θα γίνει στο γήπεδο της Μπαρσελόνα που ήταν να γίνει και το 27 βεβαίως, αλλά δεν είναι απολύτως έτοιμο ακόμα το Camp Nou. Μετά πάμε στο Europa League που θα γίνει το 28 στο Βουκουρέστι, το 29 στο Βελιγράδι. Πάμε στο Κόφερα στο 28 το γήπεδο της Juventus που έχει ξαναγίνει τελικός του Europa League εκεί. Και το δεύτερο στο Conference θα γίνει το 29 στο Ferenc Puskas στο γήπεδο που πρόσφατα φιλοξένει στο τελικό του Champions League.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης έχουμε και το Super Cup που το 28 θα γίνει στο γήπεδο του Ajax στο Johan Cruyff Arena και το 29 που θα γίνει στην Αστάνα του Καζακστάν, η οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε φέτος τον Απρίλιο θα φιλοξενήσει και τις προεδρικές εκλογές της UEFA, όπου αδιαφιλονίκητο και το φαβορή βεβαίως παρουσιάζεται ξανά ο κύριος Τσεφερίνος Σλοβένος νομικός.
1: Μάλλον διάβασα ότι θα έχουμε και μία αλλαγή στο Nation League που έχει να κάνει με τις κατηγορίες.
0: Θα γίνει λίγο πιο απλό, γιατί είναι λίγο περίπλοκο θα λέγαμε το σύστημα. Θα είναι με τρεις ομίλους τώρα, ούτως ώστε να, γιατί μπερδεύει και τους φιλάθλους αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό θα ισχύσει από το 28 και μετά έχουμε καιρό να το,
1: ναι,
0: να το δούμε αναλυτικά πώς θα συμβεί. Ναι. Το θέμα είναι τώρα ότι ο Μεντζιάνι Φαντίνο έχει πει ότι θα ξαναθέσει υποψηφιότητα για τις εκλογές της FIFA στις 18 Μαρτίου στο Ραμπάτ. Από την άλλη πλευρά υπάρχει η συμμαχία Βόρειας Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής UEFA Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και Ασίας, οι οποίοι αν ψηφίσουν όλοι όπως λένε, τότε νομίζω ότι με 110 ψήφους από τους 211 θα νικήσουν αυτοί και έτσι πρέπει να γίνει για να σωθεί το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή, γιατί έχει μπει σε ένα κυκαιώνα προβλημάτων χωρίς να υπάρχει σοβαρό λόγο. Δηλαδή,
1: ναι,
0: δεν έπρεπε να γίνει αυτή η ενέργεια κάτω από το τραπέζι, πίσω από την πλάτη όλων.
1: Ναι, χωρίς να ενημερώσει τις άλλες συνομοσπονδίες. Ναι.
0: Έτσι ακριβώς. Βεβαίως. Πρέπει να καταλάβουν όλοι που διηγούν το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο, σωστά όπως είπε ο κ. Τσεφερίν, δεν πωλείται. Το ποδόσφαιρο ανήκει στο λαό του. Ανήκει στον κόσμο, ανήκει στους φιλάθλους, ανήκει σε όλο τον πλανήτη.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Κάτι άλλο εσύ από την... Δεν υπάρχει κάτι άλλο από την σημερινή
0: όλοι συνέδεια. Εδώ που ήρθαν οι παράγοντες πρόεδροι διαφόρων εθνικών ομοσπονδιών, πέρα από τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, ήταν ενθουσιασμένοι, δεν είχαν ξανάρθει περισσότερες στη Θεσσαλονίκη, πέρασαν ωραία, πήγανε και στο μεγάλο περίπατο, ας το πω έτσι, μπροστά στη θάλασσα, εκπληκτικό θέαμα, όμορφοι, άλλοι κάνανε τζόγκινγκ στον ελεύθερο χρόνο τους.
1: Ο καιρός είναι καλός. Ο καιρός είναι καλός στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Πολύ καλός, πολύ καλός. Βεβαίως. Το φαγητό στην Ελλάδα εκπληκτικό όπως πάντα, έτσι.
1: Ναι.
0: Παίζει και αυτό το ρόλο του. Γενικά τους άρεσε πάρα πολύ και νομίζω κάποιοι από αυτούς θα φροντίσουν να έρθουν και για διακοπές όταν και όποτε βρουν ελεύθερο χρόνο.
1: Μάλλον στην Ελλάδα θα ξαναδούμε ευρωπαϊκό τελικό. Θα ξαναδούμε, τι λες, τι λένε οι πληροφορίες.
0: Ήταν, νομίζω ότι θα ξαναδούμε και δεν αποκλείεται, όχι άμεσα εννοείται, δεν αποκλείεται την επόμενη φορά να δούμε τελικό σε Europa League.
1: Ναι.
0: Δηλαδή από το κόφερε να πάμε μία βαθμίδα πιο πάνω.
1: Ναι.
0: Γιατί εντάξει, για το Champions League ακόμα είναι πολύ νωρίς να μιλήσει κάποιος.
1: Ναι.
0: Τα γήπεδα τώρα που φιλοξενούν αγώνες Champions League πρέπει να είναι από 65.000 και πάνω.
1: Ναι.
0: Θα δούμε. Το θέμα είναι πάνω απ' όλα τώρα στα παιχνίδια που έρχονται να ξεκινήσει όσο καλύτερα γίνεται η Εθνική Ομάδα της Ελλάδας, η οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν είναι καπαρούσα. Και επίσης πρέπει να προσθέσω και τάλληλο, γιατί ήμουνα στον ντέρμπι την Κυριακή ΠΑΟΚ Άρης που επικράτησε δικαίως ο ΠΑΟΚ, ότι θα πρέπει να σταματήσουν επιτέλους οι προπονητές να λένε ότι τα χάνει η ομάδα τους πάντα για το διαιτητή. Κοίτα πρώτα την ομάδα σου, κοίτα το σπίτι σου, κοίτα τον οίκο σου. Εντάξει. Δηλαδή δεν είναι ο διαιτητής που μπορούμε να πούμε ότι ήταν αυτός που έπαιξε ρόλο και έχασε,
1: ναι,
0: η ομάδα του.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Να μάθουμε να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες.
0: Ναι, έτσι, ακριβώς έτσι είναι. Έτσι είναι. Και αυτό δεν είναι φαινόμενο μόνο στο ποδόσφαιρο, έτσι, γιατί το ποδόσφαιρο τι είναι, μικρογραφία της Ελληνικής.

0: και ζωή.
1: Μάνο, κάτι τελευταίο, επειδή σε δύο μέρες έχουμε εδώ ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι, το παιχνίδι του Όφη με τη Χόφενχάιμ. Πώς βλέπεις την αναμέτρηση εσύ από την εμπειρία σου στο...
0: Κοίτα, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Η Χόφενχάιμ στο τελευταίο του παιχνίδι νίκησε την Κολονία,
1: τη Στουτγκάρδη.
0: Τη Στουτγκάρδη με 2-1. Κοίτα, Όφη αυτή τη στιγμή διανύει μια πολύ καλή αγωνιστική περίοδο. Έχει ηθικό ακμαιότατο που λέγαμε για στρατό. Έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, πολύ καλή τεχνική διοίκηση. Τα ευρωπαϊκά παιχνίδια έχουν μια ιδιαιτερότητα. Θέλω να πιστεύω ότι μέσα στο Μπαγκρίτιο, έτσι που θα γίνει το παιχνίδι, ότι ο Όφη εύκολα δύσκολα θα πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Ναι.
1: Και μάλιστα να πω ότι είχα στην πρώτη ώρα της εκπομπής μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον παλέμαχο διεθνή τερματοφύλακα του Όφη, τον Κώστα Χανιωτάκη, και μου είπε ότι θεωρεί ότι καλό αποτέλεσμα με γερμανική ομάδα είναι και η ισοπαλία.
0: Ακριβώς, γι' αυτό είπα εγώ θετικό, δεν είπα νίκη. Έτσι είναι, θετικό αποτέλεσμα.
1: Μάνος, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλό απόγευμα.
0: Πολλά φιλιά στους
1: επίσης. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, είδα ο καλός συνάδελφος, ο κορυφαίος διεθνολόγος, ο Μάνος Θαραμόπουλος, μας μετέφερε έτσι τα νεότερα από τη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής της UEFA, η οποία έγινε στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Μια τιμητική σίγουρα έτσι εκδήλωση για την Ελλάδα, για την ΕΠΟ, που συμπληρώνει ένα αιώνα ζωής. Και πέρα βέβαια από την συνεδρίαση αυτή, να πούμε ότι περιλαμβάνονται και κάποιες εορταστικές εκδηλώσεις με την παρουσία του πρόεδρου της UEFA, του Αλεξάνδρ Τσέφεριν, και φυσικά του πρόεδρου της ΕΠΟ, του κυρίου Γκαγκάτσι. Ο κύριος Τσέφεριν έκανε και δηλώσεις σήμερα και είπε ότι η Ελλάδα έχει φανταστική ιστορία σε πολλούς τομείς και το ποδόσφαιρο είναι ένας από αυτούς. Η Ομοσπονδία, είπε τον Μάκη Γκαγκάτσι, κάνει εξαιρετική δουλειά. Θα χρειαστείτε ακόμα δουλειά στις σχέσεις μεταξύ των συλλόγων και κυρίως τα παράπονα τους για τη διαιτησία. Νομίζω πολύ εύστοχη αυτή η τοποθέτηση του πρόεδρου της UEFA. Αλλά νομίζω η κατάσταση, είπε ο κ. Τσέφεριν, ότι είναι καλύτερη σε σχέση με πριν μερικά χρόνια. Είμαι βέβαιος ότι το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι λαμπρό. Το πιο ελπιδοφόρο είναι ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι προσπόληση και ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε προσπόληση. Αυτό που σχολίαζε και ο συνάδελφος ο Μάνος Θαραμόπουλος, και ότι το ποδόσφαιρο είναι για όλους και πρέπει να παίζεται από όλους, είπε ο πρόεδρος της UEFA. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπάσκετ, γιατί ο ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε το πρόγραμμα, όλο το πρόγραμμα του νέου πρωταθλήματος της Basket League, το οποίο θα ξεκινήσει 3 Οκτωβρίου. Θα παίξουν 3 Οκτωβρίου Μύκονος ΠΑΟ, Κολοσσός Ρόδου, Δόξα Λευκάδας, ΑΕΚ Μαρούσι, Προμηθέας Πατρών Περιστέρη, Καρδίτσα Άρης, και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου θα γίνουν τα παιχνίδια Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων, για πρώτη φορά η ομάδα των Ιωαννίνων στη μεγάλη κατηγορία, και Ηρακλής, όπως και η Δόξα Λευκάδας, και Ηρακλής Ολυμπιακός. Τώρα τα ντέρμπι των αιωνίων, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, θα παίξουν για πρώτη φορά στο νέο πρωτάθλημα 3 Ιανουαρίου, είναι για την 13η αγωνιστική, την τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου, και η Ρεβάνς θα γίνει στο στάδιο Βενιζέλος, λογικά θα είναι έτοιμο τότε, 28 Μαρτίου, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής. Τα ντέρμπι της συμπρωτεύουσας θα γίνουν το ΠΑΟΚ Άρης 8η αγωνιστική, 21 Νοεμβρίου, και το Άρης ΠΑΟΚ 17η αγωνιστική στις 30 Ιανουαρίου. Είναι αυτά τα ντέρμπι του νέου πρωταθλήματος της Super League. Να πούμε πάντως ότι ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Βίκο Ιαννίνο στην πρεμιέρα στο άδειο ΆΚΑ, καθώς κουβαλά τιμωρία από την περσινή περίοδο για τα όσα έγιναν σε έναν από τους τελικούς του πρωταθλήματος της Basket League με τον Ολυμπιακό. Και πάμε και στο βόλεϊ. εκεί όπου χθες η Ελλάδα πέτυχε μια πολύ μεγάλη νίκη για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, κερδίζοντας μια από τις κορυφαίες δυνάμεις του Ευρωπαϊκού Βολέι, τη Σλοβενία, με 3-1 σετ. Η Ελλάδα στον όμιλό της είναι τέταρτη, πίσω από Ιταλία, Τσεχία. Η Ιταλία έχει 9, η Τσεχία, η οποία κέρδισε την Ελλάδα στο προηγούμενο παιχνίδι με 3-1. Η Ελλάδα έχασε και από την Ιταλία με 3-0 και κέρδισε τη Σλοβενία. Η Ιταλία λοιπόν 9 μετά από 3 αγωνιστικές, Τσεχία 8, Σλοβενία 6, Ελλάδα 3. Η Ελλάδα παίζει σήμερα με τη Σουηδία ένα παιχνίδι στα μέτρα της για να μπορέσει να βρεθεί στην πρώτη τετράδα του ομίλου της και να προκριθεί στην επόμενη φάση. Και εκτός από το παιχνίδι με τη Σουηδία παίζει και με τη Σλοβακία, παιχνίδι που θα γίνει την Πέμπτη στις 5 το απόγευμα. Πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε αμέσως μετά για το τελευταίο μέρος.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης, φύτρωνες καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες ή γκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με 2 συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Ραδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Λοιπόν, πήγαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Πάμε και στο τοπικό ποδόσφαιρο, εκεί όπου είχαμε τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν και για τις ομάδες της Τρίτης Εθνικής, του Κύπελλου Ερασιτεχνών. ΠΟΑ και Αθλητικός Όμιλος στην Πακιού είναι οι ομάδες που πέρασαν στον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Ερασιτεχνών. Αντίθετα, δεν τα κατάφεραν ο Εργοτέλης, ο Γιούχτας και η Χερσόνησος. Γιούχτας και Εργοτέλης, ομάδες αποκλείστηκαν, ο Γιούχτας και η Χερσόνησος αποκλείστηκαν στη διαδικασία των πέναλτι, ενώ ο Εργοτέλης ιτήθηκε από την ομάδα των Χανίων στο Γάζι, έχοντας πολλά παράπονα από την διαιτησία. Και όπως καταλαβαίνει κανείς, δεν συνεχίζουν οι ομάδες αυτές την διοργάνωση, σε αντίθεση με τον ΠΟΑ και τον Αθλητικό Όμιλο την Πακίο. Να θυμίσουμε ότι το κύπελο Ερασιτεχνών, ότι το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής θα ξεκινήσει τέλη Σεπτεμβρίου. Είναι προγραμματισμένη η πρώτη αγωνιστική 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Ξεκίνησε και το τοπικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Α1 κατηγορίας Ηρακλείου με ενδιαφέροντα παιχνίδια και σίγουρα αμφίροπο, θα λέγαμε, το ξεκίνημα. Ξεχώρισε η εντυπωσιακή νίκη του ΠΑΟ Κουρσόνα με 5-0 επί του Αετού Αναγίων στον Κουρσόνα. ΠΟΑ Β' Τίλισσος 2-2, Όφα Ρωμανός 2-3, Ρούβας Νέος Ηρόδοτος 3-3, Ζαρός Δαμάστρα 4-3, ΑΕΚ Κατσαμπά Πανό 0-0, Ανθεστίων Αλμυρός 0-1 και Μοχός Μινωική 2-1. Ήταν τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος και πλέον το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην δεύτερη αγωνιστική, η οποία θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, και να πούμε

και το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής σε δύο δόσεις. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 5 θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια Δαμάσταν Θεστίων, Πανόμου, Όφαρ Καλοχωρίου, Ρωμανός Πάου Κουρσώνα, Μινοϊκή Νέος Ηρόδοτος, και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 4:30 είναι το παιχνίδι Αλμυρός Μοχός, στις 5 Ζαρός Πόα Βίτα, Τήλισσος Αθλητική Εξόρμηση Κατσαμπά και Αετός Ανογείων Ρούβας. Όπως έγινε γνωστό, το Σάββατο θα διεξαχθεί στο γήπεδο του Γαζίου το Super Cup ανάμεσα στον Εργοτέλη και τη Χερσόνησο. Εργοτέλης πρωταθλητής της Α1 πέρσι, Χερσόνησο κυπελούχος. Θα διεκδικήσουν το πρώτο τίτλο της σεζόν το Σάββατο στο Γάζι. 5 το απόγευμα θα ξεκινήσει το Super Cup και όπως ανακοίνωσε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, η είσοδος θα είναι ελεύθερη στο παιχνίδι αυτό, με το οποίο σίγουρα έτσι θα έχουμε τον πρώτο τίτλο για την νέα αγωνιστική περίοδο στο τοπικό ποδόσφαιρο του Ηρακλείου. Επίσης να πούμε ότι το Super Cup είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου Γκαβόπουλου, πρώην μέλους και της ΕΠΣΗ, και με τον τρόπο αυτό έτσι τιμά τη μνήμη του η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου. Επίσης κάτι που ενδιαφέρει τα σωματεία, με απόφαση του Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση δόθηκε ολιγοήμερη παράταση έως και τις 30 Σεπτεμβρίου για την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στο Ηλεκτρονικό Μητρό Αθλητικών Σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώριση, το e-Kouros, για το 2026. Η παράταση αφορά τόσο στην εγγραφή των αθλητικών σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώριση, όσο και στην επικαιροποίηση των στοιχείων των σωματείων που είναι ήδη εγγεγραμμένα στο Μητρό το 2025. Σε περίπτωση που κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων προκύψουν ελλείψεις, τα σωματεία θα έχουν τη δυνατότητα διορθώσεων και επαναυποβολής έως και τις 9 Δεκεμβρίου με έως 8 επαναυποβολές συνολικά. Για τα νέα σωματεία που λαμβάνουν ειδική αθλητική αναγνώριση από την 1η Αυγούστου και μετά, η αρχική υποβολή μπορεί να πραγματοποιηθεί έως τις 31 Οκτωβρίου του 2026, ανακοινώθηκε από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου. Ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής στην Α2 κατηγορία το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο στις 5 στο Λίντο, Λίντο Δωριέας, στο γήπεδο Χερσονήσου, Θρίαμβος Ανάληψης Κεραυνός, και την Κυριακή στις 5 στο γήπεδο Μυρών, Αθλητική Ένωση Μυρών Κόρυβος, στο γήπεδο Μυρτιάς Αστέρας Μυρτιάς Μαραθώνας, στο γήπεδο Αγίας Βαρβάρας Αγία Βαρβάρα Κόρακας, και δύο παιχνίδια την Κυριακή ξεκινούν στις 8 το βράδυ στο γήπεδο Τηλίσσο Φαμ Ποσειδώνας και στο γήπεδο Αλμυρού Άλογο Μελεβιζίου Φεστός. Ρεπό έχει η Γαρίπα στην πρεμιέρα.

Λοιπόν, πάμε σε κάποιες ειδήσεις από την επικαιρότητα. Μία είδηση που έχει να κάνει με το κύπελο Ελλάδος και τις τηλεοπτικές μεταδόσεις του κυπέλλου Ελλάδας. Το Sky έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του κυπέλλου, αλλά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, όπως ανακοινώθηκε από την ομάδα των από την, μάλλον από το κανάλι του Open, θα μεταδοθεί από το Open αύριο 8 το βράδυ, η αναμέτρηση Ατρόμητος και με τον ΠΑΟΚ μεταδίδεται από την τηλεόραση του Open για τους φίλους για τους φίλους τηλεθεατές, για τους φίλους του ΠΑΟΚ που θέλουν να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση. Η Πειθαρχική Επιτροπή της Super League επέβαλε πρόστιμο στον Ολυμπιακό 10.000 ευρώ, μάλλον από τη διάβηνε αυτό το πρόστιμο, η Διαρχής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας, για σπασμένα καθίσματα από οπαδούς του Ολυμπιακού στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο, 80 σπασμένα καθίσματα και πρόστιμο 10.000 ευρώ στην ομάδα του Ολυμπιακού. Να πάμε και στον διεθνή χώρο. Καταρχήν να ξεκινήσουμε με μια είδηση που έχει να κάνει με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος είναι έτοιμος να επιστρέψει στην ενεργό δράση, γιατί όλες οι εξετάσεις που υποβλήθηκε ήταν καθαρές. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα ο Καρέτσας. Στην αφυδάτωση εντοπίζεται η αιτία που προκάλεσε έτσι την κατάρρευση του ποδοσφαιριστή στο παιχνίδι με τη Villarreal για το Champions League. Και όπως δήλωσε ο αθλητικός διευθυντής στην Dortmund, ο Lars Ricken, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την υγεία του Έλληνα διεθνή επιθετικού. Είπε χαρακτηριστικά ότι το ιατρικό επιτελείο τον εξέτασε πλήρως για 3 ημέρες και δεν διαπιστώθηκε τίποτα το ανησυχητικό. Και είπε για τον Καρέτσα ότι είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει στις προπονήσεις σύντομα και να είναι στη διάθεση του προπονητή του, του Κόβατς, για το παιχνίδι με την Στουτγκάρδη, για την τέταρτη αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος, αναμέτρηση η οποία θα γίνει

το ερχόμενο Σάββατο 7.30 το βράδυ στην έδρα της Στουτγκάρτης. Να πούμε ότι είχαμε και παιχνίδια χθες για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Η Λίντ συνέτριψε την Νιουκάσλ στην έδρα της με 4-1 και με την νίκη αυτή η Λίντ ανέβηκε βαθμολογικά στην τρίτη θέση. Έχει κάνει ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα με 2 νίκες και 2 ισοπαλίες, ό,τι έχει κάνει και η Χαλ, και έπιασε τη Χαλ στην τρίτη θέση με 8 βαθμούς. Η Νιουκάσλ έμεινε στην 12η θέση με 5 βαθμούς. Θυμίζουμε, στην κορυφή είναι μαζί Arsenal και Manchester City με 12 βαθμούς. Και στην Ιταλία είχαμε χθες 3 παιχνίδια. Συγκεκριμένα η Ίντερ κέρδισε 5-3 την Ουντινέζε σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι. Η Ρώμα επικράτησε εκτός έδρας της Τωρίνο. Και η Κόμο, που έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, νίκησε με 2-1 την Πάρμα. Για την Κόμο να πούμε ότι ο Δουβίκας μπήκε ως αλλαγή στη θέση του Κιν στο 64. Και έχει και αυτό συμβολή στη νίκη της ομάδας του. Στην βαθμολογία τώρα, μετά τις 4 πρώτες αγωνιστικές, Ρώμα-Ίντερ προηγούνται με 12 βαθμούς και ακολουθούν Κόμο και Λάτσιο με 10, Κάλιαρι 9, 6η Μίλαν με 8, και στην 7η θέση είναι η Φροζινόνε, η Ιουβέντους και η Σασουόλο με 7 βαθμούς. Στην Λα Λίγκα είχαμε χθες το παιχνίδι με το οποίο έπεσε η αυλαία της 5ης αγωνιστικής, Βιγιαρεάλ Μπέτις 1-2, σημαντική νίκη για την Μπέτις, η οποία έπιασε τη Ρεάλ στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με 12 βαθμούς, πρώτη είναι η Μπαρτσελόνα με 15. Η 6η αγωνιστική στην Λα Λίγκα είναι αύριο και την 5η, όχι όλα τα παιχνίδια. Αύριο θα παίξουν στις 8 το βράδυ Ατλέτικο Μαδρίτης στο Σασούνα και Λακορούνια Σεβίλη. Στις 10.30 αύριο το βράδυ Λεβάντι Αθλέτικ Μπιλμπάου και Μπαρτσελόνα Σαντατέρ, και την 5η στις 8 Μπέτις Χετάφε και στις 10.30 Μάλαγα Βιγιαρεάλ.

Συνεχίζουμε με ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Πάμε και στον Κριστιανό Ρονάλντο, ο οποίος κυνηγάει ένα πάρα πολύ μεγάλο ρεκόρ, ένα ιστορικό ρεκόρ, τα 1000 γκολ στην καριέρα του. Έχει φτάσει τα 979. Θέλει άλλα 21. Ο Ρονάλντο, ο οποίος φέτος έχει παίξει με την Al Nassr 6 παιχνίδια πρωταθλήματος και έχει πετύχει 3 γκολ. Αν πάει στα ρεκόρ των προηγούμενων χρόνων, θα ξεπεράσει τα 1000 γκολ. Πέρσι είχε βάλει 28 γκολ. Πρόπερσι 25 στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας και την πρώτη πρόπερσι 35 και τη σεζόν 22-23 σε ένα εξάμηνο έχει βάλει 14 γκολ. Νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα θα σπάσει το φράγμα των 1000 γκολ ο Κριστιανό Ρονάλντο, για τον οποίο ένας Ισπανός διατροφολόγος αποκάλυψε το μυστικό που καταφέρνει να κρατιέται σε αυτό το επίπεδο στα 42 του χρόνια ο Ρονάλντο, τα οποία κλείνει τον ερχόμενο Φεβρουάριο, και είπε ότι είναι η συνέπεια, ότι δεν αρκεί να κάνεις καλή διατροφή, να γυμνάζεσαι, αλλά το μυστικό είναι η συνέπεια. Δήλωσε χαρακτηριστικά ο διατροφολόγος ο Τζόνι Οντίνα στην γνωστή εφημερίδα, την Ισπανική, την ΑΣ, ότι το μυστικό της διατροφής του Κριστιανού Ρονάλντο βρίσκεται σε ένα συστατικό που το 90% των απλών ανθρώπων και των κορυφαίων αθλητών δεν έχουν, τη συνέπεια. Όλα τα συστατικά που χρησιμοποιεί είναι διαθέσιμα σε όλους. Και στην πραγματικότητα η διατροφή του είναι αρκετά απλή. Συχνά έχουμε την τάση να βασιζόμαστε σε θαυματουργές λύσεις και συμβουλές από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παραμελώντας τη θεμελιώδη σημασία της συνέπειας. Είχαμε κλήσεις από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό, τον Απόστολο Παπαβασιλείου, στην Εθνική Ομάδα Νέων, για προπονήσεις από 20 έως 24 Σεπτεμβρίου και φιλικό προετοιμασίας με την K19 του Ολυμπιακού στις 25 Σεπτεμβρίου στο προπονητικό κέντρο των Εθνικών Ομάδων στην Παιανία. Κλήθηκαν και τρεις παίχτες του ΟΦΗ, ο αμυντικός ο Παύλος Καινουριάκης, ο μέσος ο Μανώλης Χνάρης και ο επιθετικός Θανάσης Σιτμαλίδης. Και οι τρεις κλήθηκαν για προετοιμασία, όπως είπαμε, με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Νέων. Μένουμε στον διεθνή χώρο, να πάμε και σε κάποιες άλλες ειδήσεις που έχουν ενδιαφέρον από το διεθνή χώρο. Είχαμε μία τοποθέτηση του διοικητικού ηγέτη της Μπαρτσελόνα, του Λαπόρτα, ο οποίος, με αφορμή ότι θα έχουμε σε λίγες εβδομάδες τα αποτελέσματα για την χρυσή μπάλα, δέχθηκε ερώτηση για την τοποθέτηση του άσου της Μπαρτσελόνα, του Γιαμάλ, ότι εκείνος πρέπει να κατακτήσει το βραβείο.

2002 και είπε ο Λαπόρτα: θα είμαι πολύ χαρούμενος αν ο Γιαμάλ κερδίσει τη χρυσή μπάλα. Νομίζω ότι την αξίζει. Νομίζω είναι καλό για τον ίδιο να αυτοπρομοτάρεται, γιατί και άλλοι κάνουν το ίδιο. Δεν είδα όλη αυτή την κριτική όταν άλλοι παίχτες έλεγαν ότι

0: Επιτροπή της Super League. Κλήθηκαν ο Παναθηναϊκός για το παιχνίδι με τη Γηφισιά, η ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον Αστέρα στην Τρίπολη, ο Άρης αλλά και ο πρόεδρος του Θόδωρος Καρυπίδης για τα όσα έγιναν στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, και ο ΠΑΟΚ κλήθηκε από τον αθλητικό δικαστή, όπως της Super League, όπως κλήθηκε και ο Ολυμπιακός για το παιχνίδι με τον Όφη. Όλοι θα απολογηθούν στο πρωτοβάθμιο μονομελές πειθαρχικό όργανο την Πέμπτη μεθαύριο στις 7:30 το πρωί. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από μένα, τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο, τον Μινά Βορδοναράκη, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε Ράδιο Κρήτη, ακολουθούν ώρα και τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Χριστίνα Μαστρογιαννάκη. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Χωρίς εσένα με έχει βρει της μοναξιάς μου το βουνό. Μόνος μου

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε το δελτίο μας με μια ευχάριστη είδηση, καθώς η Ραφαέλα, 20χρονη φοιτήτρια που είχε παρασυρθεί έξω από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι της αφού είχε περάσει τις 34 από τις 57 ημέρες νοσηλείας στην εντατική. Το κορίτσι μάλιστα έχει μεταφερθεί και στην Αθήνα για εξειδικευμένη φροντίδα των τραυμάτων της. Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε 18χρονη μητέρα που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του μόλις λίγων ημερών βρέφους της. Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο το μωράκι. Μεγάλα λειτουργικά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι Δήμοι εξαιτίας του νέου συστήματος κινητικότητας. Η τρέχουσα διαδικασία επιτρέπει στους δημοτικούς υπαλλήλους να μετακινούνται ελεύθερα σε άλλους σωτά, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κανένας μηχανισμός για την άμεση κάλυψη των κενών θέσεων που αφήνουν πίσω τους. Κραυγή αγωνίας για τις αγροτικές επιδοτήσεις στην Κρήτη, καθώς χιλιάδες παραγωγοί κινδυνεύουν να χάσουν τα χρήματά τους λόγω τεχνικών δυσλειτουργιών του ΟΣΔΕ. Τα ΑΚΙ της Κρήτης προχωρούν σε παραστάσεις και συντονίζουν τις ενέργειές τους μέσω ειδικής επιτροπής για να πιέσουν το Υπουργείο. Ενώπιον του ανακριτή, το ζεύγος των γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Τις έντονες αντιδράσεις αρκετών πολιτικών κομμάτων προκαλεί δήλωση του αποφυλακισμένου Ηλία Κασιδιάρη να κατέβει στις προσεχείς εθνικές εκλογές. Κατά 5,5% αυξήθηκαν οι τιμές των διαμερισμάτων το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Συνεδριάζει εκτάκτως απόψε στις 10 ώρα Ελλάδος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επιτάπητος η κατάσταση στο στενό Bubble Bandit και η στρατηγική θαλάσσια οδός που επιδιώκουν να θέσουν υπό έλεγχο οι Χούθοι της Ιεμένης. Στην πρόγνωση του καιρού, φθινοπορεινό σκηνικό αύριο στην Κρήτη με κύρια χαρακτηριστικά τις νεφώσεις, τις τοπικές ισχυρές βροχές και τις σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Να ξέρεις πόσο το μισώ αυτό που δεν μιλάμε, που δεν μπορώ πια να σου πω τι τρέμω, τι φοβάμαι.

0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
1: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
8: Hondo Center.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
10: Ανάψαν φώτα στο λιμάνι, σε λίγο θα έρθει η καταιγίδα.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 6. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ανακοίνωση εξέδωσε το χαμόγελο του παιδιού σχετικά με το παρελθόν της 18χρονης μητέρας στα Χανιά, η οποία συνελήφθη και ομολόγησε ότι κακοποίησε το λίγων ημερών βρέφος της. Η 18χρονη υπήρξε και ίδια θύμα συστηματικής κακοποίησης από το οικογενειακό της περιβάλλον ήδη από την ηλικία των 4 ετών. Οδύσσια δίχως τέλος, Αιγιόφυρο και Ξηροπόταμο. Ανοιχτές τρύπες φρεατίων παραμένουν επικίνδυνα ακάλυπτες χωρίς μέτρα ασφαλείας, εγκυμονώντας κινδύνους για κατοίκους και οδηγούς. Νικήτρια επιστρέφει στο σπίτι της 20χρονη φοιτήτρια που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχιά έξω από το ΙΤΕ στα μέσα του περασμένου Ιουλίου, μετά από 57 ημέρες νοσηλείας, εκ των οποίων οι 34 στην εντατική πήρε εξιτήριο. Δίχως τέλος συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές ανοιχτά της Κρήτης. Οι διαδοχικές αφήξεις εντείνουν την πίεση στις τοπικές αρχές. Περίπου 176 αλλοδαποί κατέφθασαν μέσα σε λίγες ώρες. Παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι του Brent. Νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αντλία εξετάζει.

0: η κυβέρνηση. Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης έχοντας εκτίσει σχεδόν 7 χρόνια εγκλεισμού μετά την καταδίκη του για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Η έξοδός του προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις, καθώς ο ίδιος προανήγγειλε την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραδέχθηκαν για πρώτη φορά επίσημα ότι διαθέτουν ενεργά όπλα σε τροχιά γύρω από τη γη, επιβεβαιώνοντας τη στρατικοποίηση του διαστήματος. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 7.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτης το χρόνο.
1: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του. Το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη. Στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 891-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε οριακό σημείο βρίσκονται οι αγρότες λόγω των σοβαρών καθυστερήσεων και των τεχνικών προβλημάτων στη νέα πλατφόρμα των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ζητούν παραγωγή και φορείς. Συμβολικό κλείσιμο αύριο των κέντρων υποδοχής δηλώσεων της Κρήτης για τα συνεχιζόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σύστημα. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το χαμόγελο του παιδιού, η 18χρονη μητέρα από τα Χανιά, η οποία κατηγορείται για το σοβαρό τραυματισμό του μόλις 17 ημερών βρέφους της, είχε αποτελέσει και ίδια θύμα κακοποίησης κατά το παρελθόν όταν ήταν ακόμη ανήλικη. Παρά το γεγονός ότι διανύουμε τα μέσα Σεπτεμβρίου, η τουριστική κίνηση στην Κρήτη χτυπάει κόκκινο. Οι πληρότητες παραμένουν σταθερά υψηλές, με τις ροές των τουριστών να αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και τον Νοέμβριο. Συνεχίζεται ενώπιον του ανακριτή απολογία του ζεύγους των γιατρών που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, πολιτικό πινκ-πονκ ευθυνών μεταξύ των κρατικών αρχών και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών σχετικά με τις ελεγκτικές παραλήψεις και τη δραστηριότητα των γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του τραγουδιστή. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο εργασιακό στρες, το άγχος και την κατάθλιψη, σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Η Σαουδική Αραβία υποσχέθηκε σήμερα να ανταπαντήσει στεναρά στις νέες επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι συνεχίζουν την επίθεσή τους προκειμένου να θέσουν υπό τον έλεγχό τους το στενό Bab el Babend. Στα αθλητικά. Στους ρυθμούς του ευρωπαϊκού αγώνα της Πέμπτης με τη Hoffenheim στο Παγκρίτιο κινούνται στον όφι. Την αναμέτρηση ορίστηκε να διευθετήσει ο Ισπανός Αλμπερό Λαρόχας. Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον των φιλάθλων του Όφη για το παιχνίδι, καθώς ήδη έχουν προπολιθεί περισσότερα από 13.000 εισιτήρια. Μάλιστα, λόγω της μεγάλης ζήτησης, άνοιξε και η θύρα 16 του Παγκριτίου.

0: σταδίου. Στην πρόγνωση του καιρού, φθινοπορεινό σκηνικό αύριο στην Κρήτη με κύρια χαρακτηριστικά τις νεφώσεις, τις τοπικές ισχυρές βροχές και τις σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, Τρίτη σήμερα 15 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τις 7 και στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Εδώ θα είμαστε έως ότου τα ρολόγια να δείξουν 9, εδώ θα είμαστε να κάνουμε τα γνωστά, να μοιραστούμε σκέψεις, επιλεγμένα τραγούδια φυσικά, τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, να σας το ξαναπώ. Και σας ευχαριστούμε πολύ για τα μήνυματά σας. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε λοιπόν στο Facebook, στη σελίδα της εκπομπής. Θα την αναζητήσετε, υπάρχουν κάτι μελωδίες. Μπορείτε να μπείτε λοιπόν, να μας ακολουθήσετε, να στείλετε τα μηνύματά σας στο Messenger εκεί της σελίδας. Επίσης, όσοι θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Viber, υπάρχει και ένας αριθμός τηλεφώνου που μπορείτε να το κάνετε, να στείλετε μήνυμα σε αυτόν. Είναι 6944-94-24-84. Αυτά για την επικοινωνία μαζί μας. Ξεκινώντας τώρα, να σας πω ότι σήμερα λέω να μιλήσουμε για την τέχνη της αληθινής γνώμης. Τι την κάνει πραγματική, γιατί είναι τόσο δύσκολο να τη δώσουμε, γιατί είναι επίσης δύσκολο να τη δεχτούμε και πώς ξεχωρίζει από τη δικαιολογία που μπορεί να μοιάζει, αλλά δεν είναι καθόλου το ίδιο πράγμα. Καλώς ήρθατε.

Το να πούμε λοιπόν συγγνώμη είναι πάρα πολύ εύκολο. Το δύσκολο είναι να το εννοούμε, να εννοούμε πραγματικά αυτό που λέμε. Μία αληθινή συγγνώμη δεν είναι μόνο μία λεξούλα που μπορεί να υπόθηκε για να κλείσει έτσι πάρα πολύ γρήγορα μία άβολη στιγμή. Είναι η αναγνώριση πραγματικής κατανόησης του πόνου που μπορεί να προκαλέσαμε. Χωρίς αυτή την ενσυναίσθηση, χωρίς αυτή την κατανόηση, αυτή η λέξη μένει άδεια. Και ο άλλος, να ξέρετε, το νιώθει αυτό. Ακόμα και αν δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί δεν τον ικανοποίησε η συγγνώμη μας.

Σκεφτείτε κάτι που όλοι μας έχουμε πει κάποια στιγμή στη ζωή μας. Έχουμε πει συγγνώμη που άργησα, είχε πάρα πολύ κίνηση στο δρόμο. Αυτό δεν είναι πραγματική συγγνώμη. Είναι μια δικαιολογία με το πρόσωπο της συγγνώμης, με τη μάσκα της συγγνώμης. Η αληθινή συγγνώμη αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη, χωρίς να μεταθέτει το βάρος αλλού. Συγγνώμη που άργησα, έπρεπε να είχα ξεκινήσει λίγο νωρίτερα. Θα ήταν ίσως καλύτερη φράση για να πούμε, γιατί αναγνωρίζει τη δική μας ευθύνη, ακόμα και αν υπάρχουν άλλοι εξωτερικοί παράγοντες. Η διαφορά αυτή είναι πάρα πολύ λεπτή, αλλά πιστέψτε με, είναι καθοριστική και για τις δύο πλευρές.

Συχνά μπορεί να χρησιμοποιούμε τη φράση «συγγνώμη αν σε πλήγωσα», η οποία όμως τι κάνει αυτή η φράση, μεταθέτει αόρατα, αν το σκεφτείτε αυτό, την ευθύνη στον άλλον, σαν να λέει πως ίσως πληγώθηκε άδικα, υπερβολικά, ενώ εμείς δεν κάναμε πραγματικά κάτι λάθος. Η αληθινή συγγνώμη όμως δεν έχει «αν», αναγνωρίζει ξεκάθαρα το πρόβλημα. «Σε πλήγωσα και λυπάμαι γι' αυτό. Τελεία». Όχι «αν σε πλήγωσα». Αυτή λοιπόν η μικρή αλλαγή στη διατύπωση αλλάζει ριζικά το πώς γίνεται δεκτή μία συγγνώμη.

Το να φτάσουμε να ζητήσουμε συγγνώμη σημαίνει να παραδεχθούμε αρχικά πως κάναμε λάθος. Γιατί κάνουμε λάθη. Είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε τέλειοι και κάνουμε λάθη, ναι. Αλλά αυτό βέβαια δεν είναι και τόσο εύκολο. Για αρκετούς ανθρώπους αυτή η παραδοχή του λάθους απειλεί κάτι βαθύτερο. Απειλεί την εικόνα τους για τον εαυτό τους ως καλό, δίκαιο άνθρωπο. Και η δυσκολία δεν είναι συνήθως την ίδια τη λέξη. Η δυσκολία είναι στην εσωτερική αντίσταση. Στο να δούμε δηλαδή τον εαυτό μας ως κάποιον που έκανε κάτι άσχημο σε κάποιον άλλον, που πλήγωσε κάποιον άλλον, ακόμα και αν δεν το ήθελε. Ναι, συμβαίνουν αυτά. Και καλό θα είναι να τα παραδεχόμαστε και να ζητάμε τη συγγνώμη μας εκεί που χρειάζεται, εκεί που πρέπει.

0: Πάμε στις επιχειρήσεις τώρα που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες που ενδεχομένως να μας ενδιαφέρουν και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιοχές.

0: Φράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες, καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές, σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λιχαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
2: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε ξανά στο Ράδιο Κρήτη, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Πόπη και ο Στεράκη στο μικρόφωνο. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα μας στο ikriti.gr.

Μερικές φορές χρειαζόμαστε τόσο χρόνο για να συγκεντρώσουμε το θάρρος που απαιτείται και να ζητήσουμε συγγνώμη, που όταν τελικά το κάνουμε, η ζημιά έχει ήδη μεγαλώσει. Η απόσταση έχει ήδη χτιστεί. Η καθυστέρηση προφανώς και δεν ακυρώνει την αξία μιας ειλικρινού συγγνώμης. Αξίζει όμως να αναγνωρίσουμε κάτι. Ότι ο χρόνος έχει κόστος. Όσο περισσότερο περιμένουμε, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να επουλωθεί μία πληγή.

Στον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

Είναι και κάποιοι άνθρωποι που ζητούν συγγνώμη και περιμένουν την ίδια στιγμή συγχώρεση. Σαν να είναι, ξέρω εγώ, μια αυτόματη συναλλαγή, πώς πάμε στα ATM και περιμένουμε, βάζουμε την κάρτα μας και βγαίνει το χρήμα. Αυτό. Εγώ σου ζητάω συγγνώμη, εσύ συγχωρείς, πάει, τελειώσαμε. Η αληθινή συγγνώμη όμως, λυπάμαι, αλλά δεν έχει προϋποθέσεις. Δίνεται χωρίς να απαιτείται άμεση ανταπόδοση, αφήνοντας τον άλλον το χρόνο και το χώρο φυσικά που ο ίδιος χρειάζεται για να επεξεργαστεί το τι συνέβη με το δικό του ρυθμό.

Κάποιες φορές μας είναι πάρα πολύ δύσκολο να δεχτούμε μία ειλικρινή συγγνώμη, όσο και να την δώσουμε. Ίσως γιατί όταν αποφασίσουμε να δεχθούμε τη συγγνώμη του άλλου, πρέπει να αφήσουμε στην άκρη και κάτι άλλο. Τι είναι αυτό? Ο θυμός που μας κρατούσε με κάποιο τρόπο έτσι μέσα σε μια οικειότητα, σε μια ασφάλεια. Η αποδοχή μιας συγγνώμης έχει τη δική της μορφή θάρρους. Να επιλέξουμε την επούλωση αντί για τη συνέχιση της έντασης.

0: απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Με ένα ταξίδι στο μυαλό τα ρίξα όλα στο βυθό και βγήκα στον αιώνα.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: τα παλιά.
1: Και η ψυχαγωγία έχει την υπογραφή του Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Τα σμυρναϊκά τραγούδια ποιος σου τα μάθε, να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μανιέ.
3: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8.
4: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται το νησί μας, καθώς οι μεταναστευτικές ροές προς το νησί έχουν καταγράψει κατακόρυφη αύξηση, με περισσότερες από 15.000 αφίξεις μεταναστών από την αρχή του τρέχοντος έτους. Περισσότερα από 290 άτομα έχουν φτάσει από σήμερα το πρωί σε διαφορετικά σημεία του νησιού. Σε εγρήγορση κυβέρνηση για την ενεργειακή κρίση. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης. Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς σε ό,τι αφορά την εθνική ενεργειακή ασφάλεια. Αντιδράσεις για την ακρίβεια και το κόστος της ενέργειας καταγράφονται και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αύριο από τη 1 έως τις 2 το μεσημέρι, εκπαιδευτικοί στο Ηράκλειο προχωρούν σε στάση εργασίας και παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Διεκδικούν την άμεση κάλυψη όλων των κενών και ελλείψεων στα σχολεία του νομού. Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε 18χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας του μόλις λίγων ημερών παιδιού της. Στο μεταξύ, το χαμόγελο του παιδιού υποστηρίζει πως η 18χρονη είχε πέσει θύμα συστηματικής κακοποίησης από τότε που ήταν 4 ετών. Ο ισολογισμός του 2025 για το Δήμο Ηρακλείου εγκρίθηκε με θετικό πρόσημο από το Δημοτικό Συμβούλιο, αποτυπώνοντας μια σημαντικά ενισχυμένη και υγιή οικονομική εικόνα για την πόλη. Επικίνδυνο ντόμινο στην παγκόσμια οικονομία λόγω Μέσα Ανατολής. Η άνοδος του πετρελαίου επηρεάζει το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο θέρμανσης και το ηλεκτρικό ρεύμα, δημιουργώντας νέο κύμα ανατιμήσεων σε ολόκληρη την οικονομία του πλανήτη. Μια νέα και σχετικά χαμηλού κόστους λύση για τη μείωση του λογαριασμού του ρεύματος έρχεται από τον Νοέμβριο και στην Ελλάδα, καθώς ανοίγει ο δρόμος για τα λεγόμενα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού που θα κοστίζουν περίπου 600 με 700 ευρώ, καλύπτοντας μέρος της κατανάλωσης. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

θάλανο και ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει.

Λίγο μετά τις 8 είμαστε εδώ στο Ράδιο Κρήτη και μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9 θα κάνουμε παρέα. Πόπη και ο Στεράκης στο μικρόφωνο, πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως.

Να μην ξεχνάτε πάντως πως μία συγγνώμη που δεν συνοδεύεται από καμία πραγματική αλλαγή στη συμπεριφορά, μετά από λίγο χάνει εντελώς την αξία της. Και τι γίνεται? Γίνεται απλώς μία λεξούλα, όπως τις περισσότερες, που επαναλαμβάνεται χωρίς όμως κανένα νόημα και ουσία. Η πιο πιστική συγγνώμη δεν εκφράζεται με τα πιο όμορφα λόγια, αλλά είναι αυτή που ακολουθείται από προσπάθειες ώστε να μην επαναληφθεί το ίδιο λάθος. Διότι μην ξεχνάτε πως ό,τι επαναλαμβάνεται δεν είναι σύμπτωση.

Αυτή η συγγνώμη λοιπόν που ξεχνάμε πολλές φορές πως δεν τη χρειαζόμαστε μόνο από τους άλλους. Χρειαζόμαστε να ζητάμε συγγνώμη και από τον εαυτό μας. Γιατί είμαστε πάρα πολύ σκληροί μαζί του πολλές φορές. Όλες λοιπόν εκείνες τις φορές που τον παραμελήσαμε τον εαυτό μας, τον κρίναμε, δεν το προστατέψαμε όπως θα έπρεπε. Αυτή λοιπόν η εσωτερική συγγνώμη είναι εξίσου σημαντική. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτό το ξεχνάμε. Το ξεχνάμε, δεν ζητάμε ποτέ συγγνώμη από τον εαυτό μας.

Πάμε τώρα να δούμε λίγο και το άλλο άκρο. Κάποιοι άνθρωποι ζητούν συνεχώς συγγνώμη για τα πάντα. Ακόμα και για πράγματα που δεν χρειάζεται να το κάνουν. Αυτό τι μπορεί να είναι? Μπορεί να είναι μια συνήθεια, ας πούμε, που πολύ συχνά κρύβει χαμηλή αυτοεκτίμηση και όχι πραγματική ενσυναίσθηση. Όμως, θυμηθείτε πως η υπερβολική συγγνώμη για τα πάντα μπορεί να διάσει τη λέξη από το νόημά της.

Είναι τώρα και κάτι συγνώμες που κάτω από την επιφάνειά τους λένε άλλα πράγματα. Στην πραγματικότητα μπορεί να λένε «λυπάμαι που θυμώνεις», όχι «λυπάμαι για αυτό που έκανα εγώ». Αυτή είναι λεπτή αλλά σημαντική διαφορά και μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Το «λυπάμαι που θυμώνεις» εστιάζει περισσότερο στην αντίδραση του άλλου, σχεδόν κατηγορώντας τον για την ευαισθησία του. Ενώ το «λυπάμαι για αυτό που έκανα» αναλαμβάνει, σημαίνει ότι αναλαμβάνουμε την ευθύνη της πράξης μας.

0: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
1: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί

0: και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες ή γκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα φύλλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814-006-562.
3: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
6: Επιστροφή εδώ στα δικά μας τα μουσικά. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη και παρέα θα πάμε μέχρι τις 9.

Δεν χρειάζεται να συγχωρέσουμε αμέσως τον άλλον μόλις μας εκφράσει τη συγγνώμη του. Η συγχώρεση έχει το δικό της χρόνο. Και ο κάθε άνθρωπος θέλει και εκείνος το χρόνο του να σκεφτεί, να αναλύσει, να δεχτεί ή ακόμα και να αρνηθεί τη συγγνώμη μας. Το να αναγνωρίσουμε μία ειλικρινή συγγνώμη δεν σημαίνει πως πρέπει αμέσως να νιώσουμε και υπέροχα και καλά, να τα ξεχάσουμε όλα και να είμαστε ευτυχισμένοι. Απλώς θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την προσπάθεια ενώ επεξεργαζόμαστε ακόμα το συναίσθημά μας.

Πάρα πολλοί γονείς δυσκολεύονται να ζητήσουν συγγνώμη από τα παιδιά τους, νομίζοντας πως αυτό μπορεί να υπονομεύσει τη σχέση τους. Στην πραγματικότητα το αντίθετο ισχύει. Ένας γονιός που ζητά ειλικρινά συγγνώμη διδάσκει στο παιδί του κάτι πολύτιμο, πως η ευθύνη και η ταπεινότητα δεν είναι καθόλου αδυναμία. Αντιθέτως, είναι δύναμη.

Η πιο όρημη μορφή συγγνώμης είναι αυτή που δεν χρειάζεται τίποτα για αντάλλαγμα. Όχι δηλαδή να περιμένουμε να μας συγχωρήσουν, αλλά επειδή θέλουμε ο άλλος να ξέρει πως αναγνωρίζουμε τι κάναμε. Ακόμα και αν ο άλλος δεν είναι έτοιμος να συγχωρήσει, η ειλικρινή συγγνώμη πάντα διατηρεί την αξία της, γιατί δεν εξαρτάται από την ανταπόκριση που θα λάβει.

Να μην ξεχνάτε πως η αληθινή συγγνώμη δεν είναι σημάδι αδυναμίας, είναι μία από τις πιο γενναίες πράξεις που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Γιατί χρειάζεται να δούμε τον εαυτό μας με απόλυτη ειλικρίνεια, χωρίς καμία άμυνα, μπροστά σε κάποιον που ενδεχομένως πληγώσαμε. Ας αφήσουμε τους εγωισμούς λοιπόν, η ικανότητα να ζητάμε συγγνώμη δεν μειώνει καθόλου την αξία μας.

0: ίσως και όσες ακόμα εκκρεμούν. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη Κιωστεράκη. Ως την επόμενη φορά που θα βρεθούμε, να μην ξεχνάτε τα λόγια του Ντάγκ Χάμερσκελτ. Να συγχωρείς σημαίνει να ξεχνάς παρόλο που θυμάσαι. Καλό σας βράδυ! Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε κατάσταση έντονου αναβρασμού βρίσκονται οι αγρότες λόγω των σοβαρών καθυστερήσεων και των τεχνικών προβλημάτων στη νέα πλατφόρμα του ΟΣΔΕ με αποτέλεσμα να ζητούν την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μετά από ευρεία σύσκεψη των εμπλεκόμενων φορέων, η Περιφέρεια Κρήτης αποφάσισε να ζητήσει έκτακτη συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στόχος είναι η κατάθεση ενός κοινού υπομνήματος με συγκεκριμένα αιτήματα για την άρση του αδιεξόδου. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα τεχνικά προβλήματα της πλατφόρμας, τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων σε όλη την Κρήτη παραμένουν κλειστά αύριο Τετάρτη. Η τουριστική σεζόν στην Κρήτη παρατείνεται δυναμικά φέτος το φθινόπωρο, με τις αεροπορικές πτήσεις να καταγράφουν εξαιρετικά υψηλές πληρότητες. Η έντονη ζήτηση και οι προγραμματισμένες θέσεις δείχνουν ότι το νησί αποτελεί κορυφαίο φθινοπορεινό προορισμό. Η ροή των επισκεπτών παραμένει ισχυρή και κατά τον Νοέμβριο. Η τουριστική κίνηση δίνει σημαντική ανάσα στην τοπική αγορά, ωστόσο καταγράφεται μια ξεκάθαρη τάση για πιο προσεκτικές και περιορισμένες δαπάνες από την πλευρά των τουριστών. Προβλήματα στη λειτουργία των Δήμων προκαλεί το ενιαίο σύστημα κινητικότητας, καθώς οι μετακινήσεις υπαλλήλων δημιουργούν κενά χωρίς να προβλέπεται άμεση αναπλήρωσή τους. Παρέμβαση στο Υπουργείο Εσωτερικών έκανε ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων, Μανώλης Κοκοσάλης, ζητώντας αλλαγές στο πλαίσιο και διαδικασία εξπρές για την κάλυψη των θέσεων που μένουν κενές. Συνεχίζονται οι αφίξεις και οι επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών στα νότια της Κρήτης, με τις τελευταίες ώρες να καταγράφονται διαδοχικά περιστατικά σε διαφορετικά σημεία του νησιού. Δύο νέες επιχειρήσεις ανοιχτά της Κρήτης, με συνολικά 67 και 51 μετανάστες, οι οποίοι περισυνελέγησαν και μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο. Νωρίτερα το μεσημέρι σημειώθηκε άφιξη στην περιοχή Καλλικόβρεχτης, όπου εντοπίστηκαν 30 μετανάστες, ενώ ακόμα περίπου 96 άτομα είχαν διασωθεί σε ψαρή φοράδα και γάβδο. Παράλληλα, σε ακόμα ένα περιστατικό στα νότια της Κρήτης εντοπίστηκαν 50 επίκοοι Σουδάν, μεταξύ των οποίων και 3 γυναίκες. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη έλαβε 18χρονη μητέρα από τα Χανιά, η οποία συνελήφθη με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος του μόλις 17 ημερών βρέφους της. Την ίδια ώρα η αγωνία κορυφώνεται για τη ζωή του νεογνού, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών του Βενιζελίου Νοσοκομείου. Το βρέφος είναι διασωληνωμένο και σε καταστολή, φέροντας βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση και εγκεφαλική αιμορραγία. Στο μεταξύ, νέα στοιχεία έρχονται στο φως, καθώς ανακοίνωση του χαμόγελου του παιδιού γίνεται αναφορά στο παρελθόν της 18χρονης, η οποία σύμφωνα με την οργάνωση είχε υπάρξει και η ίδια θύμα κακοποίησης ήδη από την ηλικία των 4 ετών. Σε ένα νέο και ιδιαίτερα κρίσιμο πεδίο στρέφεται πλέον η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς όσο προχωράει η ανάλυση των στοιχείων ενισχύονται οι ενδείξεις που εξετάζουν οι αρχές για το εάν πριν ή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης του είχε χορηγηθεί κάποια ουσία. Μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί συγκεκριμένο φάρμακο ή ουσία, άλλωστε αυτό θα φανεί και από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Την ώρα που οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί απολογούνται, τα στοιχεία δείχνουν πως 24 ώρες πριν την πλασμαφαίρεση υποβλήθηκε σε υδροθεραπεία, κάτι που σύμφωνα με τους γιατρούς μπορεί να οδηγήσει έναν ασθενή σε σοβαρές επιπλοκές.

0: Παράλληλα, ο τραγικός θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη έφερε στο προσκήνιο τις παθογένειες του συστήματος υγείας και τις τρύπες των ελεκτικών μηχανισμών, αποκαλύπτοντας ένα θολό τοπίο γύρω από τις θαυματουργές θεραπείες και τη λειτουργία του εν λόγω ιατρίου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις, ενώ ταυτόχρονα αυστηροποιείται άμεσα και το θεσμικό πλαίσιο για τα εν λόγω ιατρία. Ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος μιας νέας ενεργειακής κρίσης, καθώς η κλιμακούμενη ένταση στη Μέση Ανατολή προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας και αναζωπυρώνει τους φόβους για νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και θέρμανση. Οι εξελίξεις μεταφέρονται ήδη στην ελληνική αγορά καυσίμων, την ώρα που τα δηληστήρια προαναγγέλουν νέες αυξήσεις στις τιμές διάθεσης προς τα πρατήρια, η κυβέρνηση εξετάζει μέτρα ελάφρυνσης. Σε πολιτικό επίπεδο, ξεσπούν αντιδράσεις για τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην εθνική ενεργειακή ασφάλεια καταλογίζουν στην κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενίκια που κατέβαλαν το 2025, ώστε να τα κατοχυρώσουν για την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συγκαλείται εκτάκτως σήμερα στις 10 το βράδυ με κυριοντικείμενο την κρίση στο στενό Bab el Mandeb και τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη. Η Σαουδική Αραβία αναμένεται να παρέμβει στη συνεδρίαση μαζί με την Ιεμένη. Στο μεταξύ, η κρίση στην περιοχή προκαλεί νέες πίεσεις στον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης, καθώς διακόπτει λειτουργία ενός από τους σημαντικότερους πετρελαιοαγωγούς της Σαουδικής Αραβίας, με τη Saudi Aramco να ακυρώνει ή να μεταθέτει παραδόσεις αργού προς τα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Το πρόβλημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ο αγωγός East-West αποτελούσε μία από τις βασικές εναλλακτικές οδούς της χώρας για την παράκαμψη των στενών του Ορμούζ. Στα αθλητικά. Στους ρυθμούς του ευρωπαϊκού αγώνα της Πέμπτης με τη Hoffenheim στο Παγκρίτο κινούνται στον όφι. Την αναμέτρηση ορίστηκε να διαιτητήσει ο Ισπανός Αλμπερόλα Ρόχας. Στα αγωνιστικά, ο Χρήστος Κόντης δεν υπολογίζει στον τραυματία Νικολάου, ενώ επιστρέφει ο Σιέλης που αποθεραπεύτηκε. Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον των φιλάθλων του όφι για το παιχνίδι, καθώς ήδη έχουν προπολιθεί περισσότερα από 13.000 εισιτήρια. Μάλιστα, λόγω της μεγάλης ζήτησης, άνοιξε η κυθήρα 16 του Παγκριτίου Σταδίου. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών νίκησε με 3-1 τη Σουηδία, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την πρόκρισή της στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στην πρόγνωση του καιρού, φθινοπορεινό σκηνικό αύριο στην Κρήτη, με κύρια χαρακτηριστικά τις νεφώσεις, τις τοπικές ισχυρές βροχές και τις σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική, 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ.

0: Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Με ένα ταξίδι στο μυαλό τα ρίξα όλα στο βυθό και βγήκα στον αιώνα.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

φορτώσεις, μα ποτέ δεν θα φορτάσεις. Όμως προσέχε στο δρόμο, έχει νάρκες, έχει τρόμο,

Η ώρα είναι 12. Ραδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 2. Ραδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 3. Ράδιο Κρήτη 101,5.